0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ιόνιον FM.

0: παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλει το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ, γαβ, τι παίζει τώρα?
1: Μιλάτε παρέα με τον Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε

0: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα στις συχνότητες του Ιόνιον FM με την Αθανασία Καραβουλιά.
1: Η ώρα είναι 4.

Έχεις κατάστημα κάπου στη γη. Πουλάς σε πόρευμα, βγάζεις λεφτά, πολλά λεφτά.

0: ησυχάσω.
1: Όχι, Γιώτα.
0: Και τα γλέντια να ξεχάσω. Να την κάνω στα περβόλια.

0: ησυχάσω.
1: Όχι, Γιώτα.
0: Και τα γλέντια να ξεχάσω. Να την κάνω στα περβόλια.

ρωτήσεις κι αν ψάχνω δεν βρίσκονται. Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς σε έναν κόσμο που όλα γκρεμίζονται. Δεν μπορεί να μιλήσει.

αν στους κήπους πλανιούνται ζυζάνια, δεν μπορεί να μιλήσει.

0: απόκρυψημα. Με το φόβο που σπέρνουν οι λύκοι πάνω στη γη. Αν μπορούσαν να είναι αναστρέψιμα. Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς.
1: Ακούτε Ιόνιον FM

όταν έχεις σταθερές βάσεις, καλή ανατροφή, σωστές δομές έτσι χαρακτηρολογικές, τη χάνεις τα αξιοπρεπία στον έρωτα. Διαφορετικά σε βλάκας.

κατευθύνει στο στόμα.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionian FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
2: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
3: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο έντονα φαινόμενα με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
4: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
5: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
6: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
1: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σούλη?
6: Ο κύριος Καστρινός.
1: Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
6: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
1: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
6: Εγώ αυτό κρίνω.
1: Εμέσως σαφώς.
7: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχη.
8: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM. Η ώρα

Πάλι σαν φίλη η ζωή με χαιρετά κι εγώ φοβάμαι. Μου στέλνει δώρα και χρυσά κι εγώ λυπάμαι. Που δεν τις φόρεσα ούτε ένα δαχτυλίδι. Που δεν τις άνοιξα πανιά, αχ πανιά.

0: πια.
1: Βεβαίως
0: είμαι πολύ ωραίος.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Χαρήκαμε πάρα πολύ, εγώ προσωπικά, που ξαναβγήκε και θα τον ψηφίσω και με ακολουθώ στο. Είναι ο πιο καθαρός πολιτικός για μένα.
2: Το όνομα Ελλάς.
1: Καλό είναι. Μια χαρά. Μακάρι να πάρει ψήφους πολλούς. Όλοι και οι νέοι και οι δύο ηλικιωμένοι. Γιατί τα έχουν βάλει όλα με τον Αλέξη χωρίς να έχει κάνει τίποτα. Ήταν τα πιο τίμια χέρια που έχουν περάσει.
3: Από τις τσέπες μας.
4: Όχι, δεν. Αμάν. Βάλαμε εδώ μια κυρία που λέει καλό λόγο για τον Τσίπρα. Και αμέσως να το προπριονίζει, να το μποϊκοτάρει, να το μειώσει.
3: Να ρωτήσω, να δω τι εννοεί.
4: Έχει εμπάθεια.
3: Με τα χέρια ψηφίζουμε πια. Ποιος έχει ωραία χέρια.
4: Είναι, λέει, τα πιο καθαρά χέρια. Εντάξει, να μην το αναγνωρίσουμε αυτό. Να μην
3: δηλαδή,
4: το
3: παλιά
4: πούμε.
3: Λέγαμε δες μάπα και βγάλε συμπέρασμα, τώρα θα λέμε δες χέρια και βγάλε συμπέρασμα.
4: Ναι, μια ενυδατική. Δηλαδή, και όποιος έχει περάσει, μια νιβέα, κάτι έχει βάλει τα χέρια.
3: Ένα μανικιούρ, ένα πεντικιούρ, ένα σέντρουμ, πώς λέγεται.
4: Δεν ξέρω.
3: Πώς είναι αυτά.
4: Τα καλύτερα χέρια.
3: Σέρουμ. Ένα σέρουμ. Ποιος βάζει τα χέρια στα μούτρα, κάπου.
4: Οτιδήποτε. Εδώ λοιπόν είναι μια κυρία από την Πάτρα που τα λέει όλα αυτά. Οκ, δικαίωμά της. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει, αγαπάει ό,τι αγαπάει, πιστεύει όπου θέλει να πιστεύει. Και το κριτήριο της κυρίας και πολλών δεν είναι μόνο ότι αν έχει κλέψει κάποιος πολιτικός, είναι έντιμος.
3: Είναι ένα
4: από τα κριτήρια. Αν έχει κοροϊδέψει.
3: Εντάξει. Μπορεί να είναι, γιατί είναι κυρία λίγο πιο δεύτερο, ας πούμε.
4: Προφανώς. Δηλαδή...
3: Δεν μας τα άρπαξε κιόλας. Η άλλη βλέπεις, είναι λαμόγια χωμένη σε 10 σκάνδαλα.
4: Ναι.
3: Σου λέει, αυτός σκάνδαλα δεν είχε. Ήταν λίγο ψευτράκος. Εντάξει, δεν έχει κάνει όμως τίποτα. Αυτό σου λέει, ποια είναι η πληγή μας. Που μας αρπάξανε και δεν έχουμε να πάρουμε μακαρόνια και βενζίνη.
4: Ναι,
3: αλλά. Από το ψέμα, άλλο τίποτα.
4: Μπορεί, ρε παιδί μου, από μια απόφαση. Όχι, δεν λέω τώρα του Τσίπρα γενικώς. Μια απόφαση πρωθυπουργού πάλι να μην έχει μακαρόνια χωρίς να τα έχει αρπάξει κιόλας.
3: Μπορεί.
4: Δηλαδή είναι πολύπλοκο όλο αυτό.
3: Είναι πολύπλοκο.
4: Το κριτήριο.
3: Σου λέει εδώ που φτάσαμε το μη χείρον βέλτιστον.
4: Ναι,
3: που δεν είναι,
4: αυτό,
3: αλλά.
4: Αυτό. Αυτό ακριβώς. Το μη χείρον βέλτιστον, δηλαδή το λιγότερο κακό, μας οδηγεί σε ένα τεράστιο κακό κάθε φορά.
3: Σε ένα άλλο κακό.
4: Αυτό θέλω να πω, τίποτα άλλο. Ναι. Γιατί ακούσαμε αυτά από την Πάτρα εδώ την κυρία. Θα πάμε και σε κάποιους στη Θεσσαλονίκη, γιατί βγήκαν οι κάμερες και καταγράφουν απόψεις.
3: Ναι, τώρα
4: για το
3: όνομα, για το τσίπρα.
4: Ναι, όλα μαζί. Να πάμε στην νύφη του Θερμαϊκού.
5: Ελλάς, ο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι πιστεύουν οι πολίτες για το όνομα?
6: Θυμίζει αστυνομία.
7: Ναι, δεν μ' άρεσε τόσο πολύ ως όνομα.
8: Να σας πω είναι αλήθεια, διάφορο.
9: Εντάξει, είναι αστείο όσο είναι και ο Αλέξη Τσίπρας ο ίδιος.
10: Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
11: Για πείτε μας.
10: Πολύ έξυπνο, παραπέμπει και στην Ελλάδα μας. Πάρα πολύ ωραίο.
12: Μη χειρότερα. Διχαστικό.
5: Ελά στο όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Ποια είναι η άποψή σου?
7: Αδιάφορο και λίγο περίεργο, λίγο cringe. Θυμίζει πολύ αστυνομία. Δεν έχει ωραίο vibe. Δεν θέλω καν να σχολιάσω ούτε κατά διάνοια.
5: Γιατί?
7: Ευχαριστώ πολύ, με τίποτε.
5: Ελλάς, το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη.
10: Θεέ μου, Παναγία μου, φύλαξε. Θεέ μου, Παναγία μου, φύλαξε. Μακριά από μένα και από όλους μας. Οι Έλληνες πρέπει να έχουν μυαλό.
4: Καλά.
3: Εντάξει,
4: υπερβολές.
3: Μακριά από τον κόλλο μας και αλλού να πάει αυτό, λέει η κυρία.
4: Μα τώρα τι μυαλό, γιατί είχαν, σε ποια φάση είχαν μυαλό οι Έλληνες και τα επιλογές που έχουν κάνει. Δεν έχει σημασία, λοιπόν, εδώ ποικιλία από τη Θεσσαλονίκη, από cringe όνομα.
3: Οι Έλληνες ψηφίζουμε με συνέστημα, όχι με μυαλό. Όχι με λογική. Αν ψηφίζαμε λογική, θα ήταν ο Μητσοτάκης 7 χρόνια πρωθυπουργός.
4: Ότι τι το ψηφίζαμε συνέστημα.
3: Ενώ με λογική ήταν αυτό.
4: Όχι με συνέστημα. Βλέπει τον Κυριάκο, τον αγαπάω, α τον ψηφίσω.
3: Ο δεξιός, ναι.
4: Τι λέει.
3: Ο δεξιό, ναι. Εντάξει.
4: Τον Κυριάκο, βλέποντάς τον
3: Κυριάκο, δεν
4: σου βγάζει κάτι, σου γαργαλάει το συνέστημα και
3: δεν σου γαργαλάει ένας άλλος που έχει τραβήξει τόσα.
4: Νομίζω οι συγκεκριμένοι
3: με
4: ψηφίσανε
3: ξορίες, από συμφέρον. Με φαστίτσια, με όλα.
4: Από συμφέρον ψηφίσανε όλοι αυτοί που ψήφισαν τον
3: δεν
4: Κυριάκο.
3: Δεν νομίζω, δεν είναι τέτοιοι ανθρώποι.
4: Δεν είναι ανθρώποι τέτοιοι. Έτσι λοιπόν με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που από προχθές το συζητάμε, λογικό είναι.
3: Λογικό είναι γιατί έκανε τα πάντα για να το συζητάμε. Είναι βασισμένο και στημένο όλο επικοινωνιακά και μόνο. ιδεολογικά μηδέν.
4: Τίποτα.
3: Δηλαδή έχει μια εικόνα περιεχόμενο. Κλασικό. Ενώ κλασικό Τσίπρα, κλασικό Τσίπρα, όλο χτίστηκε. Και συζητάμε για ένα όμιλο. Έφτιαξε όλο αυτό και να συζητάμε για το όνομα και την καραγκιουζουλίκια. Ένα δεν βρέθηκε να τον προστατεύσει. Έναν σοβαρό δεν είχε. Έναν.
4: Όχι.
3: Να πει είναι βλακή αυτό που πας να κάνεις τώρα. Δηλαδή θα σε γελάνε και οι πέτρες. Θα πέσεις στο στόμα του Άδωνη και της ζωής. Είναι ντροπή.
4: Έπεσε. Σε πολλά στόματα.
3: Αν δεν του το πει. Θα μου πεις άμα ήταν σοβαρό στο Τσίπρα, θα πήγαινε. Δεν θα πήγαινε. Γιατί? Αλλά σου λέω ένας.
4: Μα ενθουσιάστηκαν πολύ. Εγώ ξέρω.
3: Ενθουσιάστηκαν. Τόσο που ιδέα. Ντράπηκαν να του πούν πρόεδρε, αυτό είναι παπα. Δεν. Ντράπηκαν να του το πούνε. Ή θα μπόθηκαν από το μεγαλείο της ιδέας.
4: Και νομίζω και το είχαν και σαν εφτασφράγγι στο μυστικό, το κράτησαν η αλήθεια.
3: Μήπως να μην το είχαν τόσο. Να το είχαν μάθει 3-4 ακόμα, μπας και κάτι σωζότανε.
4: Μην το κάνεις, μην το κάνεις. Γιατί τι πρόβλημα έχεις με την ελληνική, πώς τη λέει, λαϊκή.
3: Αριστερή συμπαράταξη.
4: Αριστερή
3: συμπαράταξη. Σε παρακαλώ, ναι. Που δεν ξέρεις κιόλας.
4: Δηλαδή όσοι είναι στο κόμμα του Τσίπρα είναι λασίτες.
3: Είναι λασίτες, ναι. Θα το λέει και η κυρία αύριο, το έχω βάλει στο κάτω. Ναι. Λασίτες και λασίτησες.
4: Αυτή.
3: Ναι.
4: Και επειδή ξέρουμε ποιοι ήταν ελασίτες.
3: Είναι του
4: Ελλάς
3: φαντάρι. Παπά, είναι του Ελλάς.
4: Φαντάρι. Οκ, okay, το Ελλάς όμως, ναι. Θα πρέπει να πούμε, ότι έχει ξανακουστεί σε αυτόν τον τόπο.
3: Από τους μπάτσους.
4: Όχι. Α. Έχει.
3: Νοείς. Έχει είναι ντροπή.
4: Έπεσε. Σε πολλά στόματα.
3: Αν δεν του το πει. Το θα μου πεις άμα ήταν σοβαρό στο Τσίπρα, θα πήγαινε. Δεν θα πήγαινε. Γιατί? Αλλά σου λέω ένας.
4: Μα ενθουσιάστηκαν πολύ. Εγώ
3: ενθουσιάστηκαν.
4: Ξέρω,
3: τόσο που ντράπηκαν να του πούν πρόεδρε, αυτό είναι παπαρα. Δεν. Ντράπηκαν να του το πούνε. Ή θα μπόθηκαν από το μεγαλείο της ιδέας.
4: Και νομίζω και το είχαν και σαν εφτασφράγγι στο μυστικό, το κράτησαν η αλήθεια.
3: Μήπως να μην το είχαν τόσο. Να το είχαν μάθει 3-4 ακόμα, μπας και κάτι σωζότανε.
4: Μην το κάνεις, μην το κάνεις. Γιατί τι πρόβλημα έχεις με την ελληνική, πώς τη λέει, λαϊκή.
3: Αριστερή συμπαράταξη.
4: Αριστερή συμπαράταξη.
3: Σε παρακαλώ, ναι. Που δεν ξέρεις κιόλας.
4: Δηλαδή όσοι είναι στο κόμμα του Τσίπρα είναι λασίτες.
3: Είναι λασίτες, ναι. Θα το λέει και η κυρία αύριο, το έχω βάλει στο κάτω. Ναι. Λασίτες.
4: Αυτή.
3: Ναι.
4: Και επειδή ξέρουμε ποιοι ήταν ελασίτες.
3: Είναι του
4: Ελλάς
3: φαντάρι. Παπά, είναι του Ελλάς.
4: Φαντάρι.
3: Ναι.
4: Okay, το Ελλάς όμως, ναι. Θα πρέπει να πούμε, ότι έχει ξανακουστεί σε αυτόν τον τόπο.
3: Από τους μπάτσους.
4: Όχι. Α. Έχει ξανακουστεί σε

0: που δεν ξέρει κιόλα τι
1: σημαίνει. Δηλαδή, όσοι είναι στο κόμμα του Τσίπρα είναι λασίτες.
0: Είναι λασίτες, ναι. Θα το λέει και μια κυρία αύριο, το έχω βάλει στο κάτω. Είναι λασίτες και λασίτισες.
1: Αυτή.
0: Ναι.
1: Και επειδή ξέρουμε ποιοι ήταν λασίτες.
0: Είναι του Ελλάς, φαντάρι. Παπά, είναι του Ελλάς.
1: Φαντάρι. Οκ, το Ελλάς όμως θα πρέπει να πούμε ότι έχει ξανακουστεί σε αυτόν τον τόπο.
0: Από τους μπάτσους.
1: Όχι. Έχει ξανακουστεί σε αυτόν τον τόπο.

0: Δεν φωνάζανε Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς.
1: Εντάξει, η πατρίδα μας είναι λάμδα ήταν τώρα.
0: Με πόσα λάμδα ήταν.
1: Όσα γράφετε, τι θες εσύ τώρα.
0: Από το Γιάννη Μενανή. Το έχουν γράψει όλοι. Από το Γιάννη Μενανή πήγαμε στο Ελλάς με ένα λάμδα. Επίσης είναι από αυτά που γράφονται πολλά. Τον Τσίπρα να είναι ντυμένος αρχηγός αστυνομίας.
1: Βελουχιώτης.
0: Ματατζής, Βελουχιώτης, Αντάρτης. Όλα αυτά έχουν κάνει τον κύκλο από προχτές. Ο Καμένος με τον Εδές. Ναι. Την νεολαία θα την ονομάσει ΕΠΟΝ και διάφορα άλλα τέτοια.
1: Η ΜΑΤ, η ΜΑΤ, ναι, ναι.
0: Διάφορα όλα.
1: Ο Βελόπουλος ξεσηκώνει ότι βλέπει στο ίντερνετ και τα λέει στη Βουλή. Άλλο επίπεδο από εκεί γνωστό.
0: Εντάξει, ναι. Και βγαίνουν και οι υπουργοί της κυβέρνησης. Εκεί τώρα αρχίζει το ωραίο.
1: Το πανηγύρι.
0: Ναι, θα ακούσουμε δύο, τον κύριο Πιερακάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη, οι οποίοι σχολιάζουν το όνομα του νέου κόμματος.
2: Δεν στέκομαι στο κομμάτι μόνο του ονόματος. Αν για ξέρετε, το πιο ωραίο που μου είπε κάποιος είναι αν πει το κόμμα Ελλάς, θα πει και την νεολαία του ΕΠΟΝ.
3: Ξέρετε, έπαιξε πολύ φασαρία.
2: Αυτή η εμφυλιοπολεμική συνειρμή όμως γενικά δεν είναι και πολύ ευχάριστη.
0: Εδώ λοιπόν αρχίζει η ασχετοσύνη τώρα των υπουργών αυτής της κυβερνήσεως και γενικότερα ο Ελλάς ήταν ο λαϊκός στρατός του ΕΑΜ,
1: του που πολέμησε του ΕΑΜ.
0: Τους ναζί κατακτητές της χώρας.
1: Συνεργάτες, θα
0: αυτό,
1: μπορούσε να πει κάποιος
0: το να το συζητάμε, είναι οκ. Okay. Και ναι. Τους ναζί κυρίως στο γερμανικό στρατό που ήταν εδώ. Αυτό είναι τιμητικό για τον ελληνικό λαό που είχε στρατό που πολέμησε τον κατακτητή. Ήρθαν οι ξένοι μας, πήραν εδώ το βιός, πήρανε τα δάνεια, πήραν.
1: Αυτό
0: πήραν,
1: το λες να το ακούσει η παράταξη.
0: Όχι, έχει μια σημασία. Πρέπει να το ακούει.
1: Οι απόγονοι των συνεργατών των ναζιστών που του πολέμησε ο Ελλάς. Αυτό ναι, λες να το ακούσει αυτή
0: δεν
1: η παράταξη.
0: Δεν μπορεί να το λες, να λες εμφυλιοπολεμικό συνειρμό των Ελλάς και το ΕΑΜ. Αν θες να μιλήσεις για εμφυλιοπολεμικά.
1: Εδώ άλλο λέει κομμουνιστική θεωρία, ναι, πως τα ηγεμονία της αριστεράς ενώντας τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, όλα
1: προφανώς θα γίνει σπέκουλα.
0: Να πεις, αν θες να μιλήσεις, επί ο Πιερακάκης, και θες να μιλήσεις για εμφυλιοπολεμικά σύνδρομα, να αναφερθείς από το 46 και μετά, που είχαμε για 3 χρόνια τον εμφύλιο. Άντε και να το δεχτώ, να το πεις εκεί, που είναι ο Σουέ, εκεί είναι άλλο. Άλλο πράγμα. Εδώ, για τα όσα έγιναν στην αντίσταση, δείχνει και το χυλό που έχουν στο μυαλό τους και δείχνει και τη σπέκουλα που κάνουν και αυτοί από άλλη πλευρά. Όχι από την πλευρά Τσίπρα που τα παίρνει όλα και τα κάνει δικά του.
1: Όχι, ναι.
0: Που τα καπηλεύεται, τα βρωμίζει, τα ρυπαίνει και τα τσαλαπατάει στην κρεατομηχανή της απολύτικης δικής του λογικής.
1: Και του ναρκισισμού του.
0: Ναι. Αλλά εδώ είναι από μια άλλη πλευρά που δεν καταλαβαίνουν τι ακριβώς έχει γίνει και δεν μπορούν να διαχωρίσουν το ένα από το
1: δεν
0: άλλο.
1: Δεν ξέρω ότι δεν καταλαβαίνουν. Βέβαια, Πασόκ είναι, δεν είναι υποχρεωμένο να ξέρει και η ιστορία.
0: Είναι ασυνάρτητη αλλά... και άσχετη.
1: Ναι, είναι ναι, κάποιο ναι, ναι, πολύ συγκεκριμένο αυτή... ρόλο που
0: όχι,
1: με
0: όχι.
1: Την ευκαιρία α ρίξουμε εκεί. Ζημιά, ό,τι ζημιά κάνουμε, καλή είναι.
0: Είναι άσχετοι άνθρωποι από ιστορία. Οι περισσότεροι από αυτού δεν ξέρουν τίποτα. Λίγοι κάνουν δουλειά, κάνα δυο από του πολιτικού λέω τη κυβέρνηση. Οι υπόλοιποι είναι εντελώ άσχετοι. Δεν μπορούν να καταλάβουν, να διαχωρίσουν πού άρχισε το ένα, πού τελείωσε το άλλο. Τι ακριβώς συνέβη δεκαετία του 40. Τα βάζουν όλα σε ένα μίξερ. Αριστερά ήταν αυτά, κομμουνιστικά ήταν αυτά, άρα εμφυλιοπολεμικά ήταν αυτά. Τέλος. Και μέσα εκεί δεν χωράνε βέβαια και οι δοσύλλογοι που είναι οι προγονείς τους.
1: Ναι,
0: δεν χωράνε εκεί μέσα.
1: Πού να χωρέσουν.
0: Οι δοσύλλογοι και οι λαδέμποροι. Εκεί δεν χωράει τίποτα. Ένας λοιπόν είναι ο Πιερακάκης και ο άλλος είναι ο Άδωνης.
4: Το όνομα του κόμματός του πέραν του νομικού ζητήματος που έχω θέσει είναι φρικτό.
0: Γιατί
4: είναι φρικτό. Θα σου πω γιατί. Στο μεν τμήμα της ελληνικής κοινωνίας που καταλαβαίνει από ιστορία και θυμάται ιστορία τον επιστρέφει σε εποχές του εμφυλίου πολέμου, άρα είναι φρικτό.
0: Διχαστικό
4: στο
0: δηλαδή.
4: Δε μεγαλύτερο κομμάτι που δεν ξέρει από ιστορία, δυστυχώς, λέω δυστυχώς δεν ξέρει, δυστυχώς δεν ξέρει ούτε ότι ήταν ο Δεκέμβριος του 1944, ούτε τη συμφωνία της Βάρκησας, ούτε τι συνέβαινε ναι. Εκείνη την εποχή εν πάση περιπτώσει, είναι ένα όνομα που μάλλον παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία παρά σε οτιδήποτε άλλο.
0: Αφήνει και ο Άδωνης κάποια εδώ στοιχεία εμφυλίου πολέμου. Ο Άδωνης βέβαια ξέρει ιστορία. Απλά ό,τι κάνει το κάνει ως δουλειά.
1: Είναι
0: ανοίξει αυτή την κατηγορία. Ο Πιερακάκης δεν νομίζω να ξέρει τίποτα. Ο νους του είναι αλλού.
1: Πώς να προλάβει και αυτός τώρα. Είναι πρόεδρος
0: στο Eurogroup.
1: Στο Eurogroup. Είναι υπουργός εδώ.
0: Δεν αδειάζει.
1: Ένα μυαλό έχει μόνο καλοκαίρι. Όχι να διαβάζουμε και την ιστορία.
0: Σωστό και αυτό. Άλλωστε είναι παλιά όλα αυτά.
1: Πρέπει να του τα λέει

0: Άδωνη σε audiobook. Να τα ακούνε στο αυτοκίνητο, όσο περπά, πόσο πάνω.
1: Ποιος θέλει να ακούει αυτή τη φωνή σε audiobook. Παρά μόνο αν είναι σε πάλι ύπνος σε κανένα βράδυ, τι χαλαρωτικό.
2: Όσο μιλάω εσύ, παραγγέλα.
1: Τι χαλαρωτικό. Δεν γίνεται αυτό. Ο Άδωνης λοιπόν θα συνεχίσουμε.
0: Μ' αρέσει που τρόμαξες.
1: Τι να κάνω. Σαν να τον έχουμε εδώ και να φωνάζει.
0: Δεν τον θέσει εξω από εμάς.
1: Το ίδιο, ναι. Το πήγε και παραπέρα όμως. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε και μια ανάλυση του γραφιστικού, της γραφιστικής αποτύπωσης του κόμματος.
0: Φύγαμε από την Μπαρτσελόνα.
1: Φύγαμε ότι ο Άδωνης το έκανε αυτό. Ο Μπαρτσελόνα το έλεγε ο Τσίπρας. Και αναλύει το σχήμα.
3: Επικοινωνιακά έκλαψε πόντο. Και στο Twitter γίνεται πάρκετ. Το αστέρι εκεί του Τσέγκεβάρα στη μέση και λίγο 17 Νοέμβρη είναι λίγο αντιγιαστικό.
4: Αυτό λέτε, θυμίζει, γιατί αυτό το άκουσα και από άλλους που λέτε. Θυμίζει 17 Νοέμβρη αυτό.
3: Βάλτε τώρα από το ντοκιμαντέρ του Παπαγιαλά το φανταστικό τη 17 Νοέμβρη τη ημέρα. Για βάλτε το δίπλα, το δείτε κάτι. Αλλά κάτι δεν παραμονή να πει να θυμίζει.
0: Και 17 και 18, μη σου πω. Και 19 Νοέμβρη στην
1: ναι,
0: θυμίζει.
1: Γενικώ το Νοέμβρη.
0: Γενικώ θυμίζει το Νοέμβρη αυτό το Α.
1: Ναι,
0: παρόλο που είναι μήνα χωρί Α.
1: Όλο αυτό λοιπόν ήταν εντυπωσιακό προχτέ. Πόσο άμπαλο είναι ο Τσίπρα όταν του πήγε το κοριτσάκι. Που το κοριτσάκι να βγει από το βίντεο να πάει εκεί είναι ωραία ιδέα. Α έχει χρησιμοποιηθεί με άλλο τρόπο, όχι έτσι, από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αλλά ενώ το βλέπουμε σε βίντεο.
0: Από του Ολυμπιακού Αγώνε είχαμε να συγκινηθούμε
1: ναι,
0: με
1: ναι,
0: κοριτσάκι.
1: Ναι, όχι, δεν συγκινηθήκαμε. Ήταν ωραία ιδέα που πήγε και με το που πάει εκεί έπεσε στον άμπαλο πάνω που δεν ήξερε τι να κάνει.
0: Δεν είναι ηθοποιό ο άνθρωπο, συγγνώμη τώρα.
1: Δεν φταίει ο άνθρωπο.
0: Είναι πολιτικό
1: εκεί,
0: κεφάλαιο.
1: Εκεί φταίει το επιτελείο. Δεν βάζει την κάμερα.
0: Α, και ο Τσίπρας μετά από χρόνια αυτό θα λέει. Δεν έφταιγα εγώ. Το επιτελείο έφταιγε που δεν μου είπε πώς να το παίξω σωστά.
1: Εκεί δεν φταίει ο Τσίπρας. Εκεί γιατί. Αυτό είναι ο Τσίπρας.
0: Ποιος διάλεξε. Κάθε,
1: θα σου πω. Με το πάει το κοριτσάκι, το αγκαλιάζει ωραία όλα αυτά και ανοίγει ένα χαρτί.
0: Ναι.
1: Και εκεί ο Τσίπρας περιμένει από τις οθόνες να παίξει.
0: Τον κατάλογο. Τι παρέχει. Γιούλμπαση.
1: Πάρε την κάμερα από πάνω του. Γιατί έχει αμηχανία και γι' αυτό το γέλιο που δεν ξέρει τι να κάνει. Και ο ίδιος και κουνάει τα χέρια και δείξε μας κατευθείαν γιατί αργεί. Άσε που το σωστό θα ήταν zoom την ώρα που ανοίγει ο Τσίπρας στο χαρτί.
0: Έχεις μπει σε εξειδίκευση τώρα.
1: Βέβαια. Έτσι,
0: μα, δεν κάνουνε general, εγώ θα σου πω. Δεν τους είχαν δώσει το
1: γιατί
0: χώρο.
1: Γιατί είναι Τσιπρέοι όλοι αυτοί.
0: Τους βάλανε εμπόδια από την κυβέρνηση, δεν τους δώσαν το χώρο. Και δεν κάνουν την τζενεράλε στο χώρο που έπρεπε.
1: Ζουμ στα χέρια του Τσίπρα, ναι. Ανοίγει το χαρτί και πριν ανοίξει, πάμε στην οθόνη τη μεγάλη. Και μετά πλάνο στη μούρη του Τσίπρα με χαρά που
0: υποκειμενικό,
1: έχει.
0: Ή υποκειμενικό, να βλέπουμε τι διαβάζει ο Τσίπρας.
1: Επειδή δεν θα το πετυχαίναν με τίποτα αυτό, γιατί είναι live.
0: Πετύχανε.
1: Όχι, αυτό ήταν χάλια τελείως. Αυτό αποτύχανε φρικτά. Επίσης δεν τον βάζει να κοιτάει κάτω τα AutoCue.
0: Τι πατάτα κι αυτή.
1: Πραγματικά.
0: Το βάλανε στο πάτωμα.
1: Τι είναι που είναι το παιδί.
0: Τον ταλαιπωρεί. Δεν θυμηθεί κανένα στίχο. Αφού έχει ένα ολόκληρο κείμενο να διαβάσει. Δεν τα έχει μάθει. Το παιδί δεν τα παίρνει τα γράμματα και το ξέρουμε.
1: Μα δεν μπορεί να μάθει το
0: κείμενο. Βάλτε αυτά σε stand. Πώς τα έχει ο Μητσοτάκης.
1: Ο Μητσοτάκης.
0: Όλοι, όχι μόνο ο Μητσοτάκης. Ο
1: Μητσοτάκης πληρώνεται κάτι εταιρείες παγκόσμιες ναι. Και τον βλέπεις στις ομιλίες, τον παρουσιάζουν. Έχει δώσει και εκεί ομιλία ο Μητσοτάκης στο Θησίο, στον ίδιο χώρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει μείνει προεκλογικά το 23. Του τα είχαν ψηλά. Αυτά που βλέπουμε κάτι
0: ένα τρυπόδι
1: τζάμι.
0: Είναι. Ένα τρυπόδι.
1: Δύο αριστερά και
0: δύο τρυπόδι. Αυτό είναι το θέμα.
1: Και έτσι, κοιτά.
0: Από το Θεμού να πάρει. Αυτά που τα παίρνει ο αέρας, δηλαδή. Δε τα μετά η ραπ κάτω. Να μην φεύγουν. Αλλά πάρε δύο μικρά τέτοια. 10 ευρώ το ένα.
1: Επειδή μιλάμε για Τσίπρα, από το Θεμού θα ήταν σίγουρα.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Δεν σου λέω. Δεν έχει και το κρατικό χρήμα σαν το Μητσοτάκη να πάρει ό,τι θέλει.
1: Σωστό.
0: Παλεύει ο άνθρωπο. Δεν έχουν γραφεία καλά-καλά.
1: Ποιοι είχαν αυτή την ιδέα.
0: Πού θα στεγαστεί ο Τσίπρα.
1: Στην Αμαλία σα έχει γραφεία.
0: Πώς θα αναχωρήσει την Αμαλία, τι είναι αυτό, γραφεία κόμματος.
1: Θα φτιάξουν. Εν τω μεταξύ έχουν θέση πολύ δεξί. Πόσο στήχησε αυτό προχτές, που βρεθήκαν τα λεφτά, που βρίσκονται τα λεφτά για την Αμαλία. Γενικώς. Η Ιθάκη πούλησε όμως.
0: Αυτό του ένιωσε τώρα του δεξιού, που βρήκε ο Τσίπρας τα χρήματα. Δεν βρίσκουν αυτοί κανένα φράγκο να ξεγρώσουν τα 500 εκατομμύρια.
1: Γιατί του νοιάζουν του δεξιού, γιατί πού βρήκε αυτό, να βρούμε κι εμείς από την ίδια πηγή.
0: Έχουν πηγές, μην του φοβάσαι αυτού.
1: Ξέρω, δεν φοβάμαι κανέναν, έχουν πάρα πολλά. Οπότε ακούσαμε και τη 17.
0: Πήρε επιδότηση από τον ΕΠΚΕΠΕ. Να, ο Τσίπρας. Εκεί τα βρήκε. Εσείς του τα δώσατε.
1: Έχει πρόβατα.
0: Είδα.
1: Έλεος. Αμάν.
0: Έλεος. Θέλω να πω, εντάξει, μπορεί να έχει ο άνθρωπος.
1: Και επειδή μιλάμε για τον Ελλάς, για το ΕΑΜ, ας ακούσουμε και κάτι έτσι να έρθουμε στα ίσα μας.
5: Το ΕΑΜ και ο Ελλάς δικαιώθηκαν από το αποτέλεσμα απελευθέρωσαν την Ελλάδα. Ας περιμένουμε να μας απελευθερώσει από τα βάσανα και ο ΣΥΡΙΖΑ και μετά να κάνουμε εκ των υστέρων την κριτική μας.
1: Παλιό είναι αυτό βεβαίως. Αλλά μια που λέμε για ΕΑΜ και ΕΛΑΣ, τα έλεγε η Αλέκα τότε, η Αλέκα Παπαρίγα είναι, τα έλεγε για τον ΣΥΡΙΖΑ ναι. Τότε. Που αν τα πάει καλά και ελευθερώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι να ελευθερώσει, κότσαρα ένα μνημόνιο από επιπλέον, έκοψε φόρους, έκανε αυτά που έκανε. Εν πάση περιπτώσει, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Πράγματα για τα οποία πανηγυρίζουν πολλοί συμπολίτες μας, γιατί πιστεύουν τώρα, όταν θα ξανάρθει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν θα κάνει αυτά γιατί έχει οριμάσει.
0: Μα το είπε κιόλας.
1: Οριμάσε η συνθήκη.
0: Δοκιμάστε με και χωρίς μνημόνια, τότε φορτώσατε την Τρόικα, την άκανα.
1: Αυτό έλεγε και τότε.
0: Ναι, και
1: δοκιμάστε
0: τώρα.
1: Με χωρίς μνημόνια.
0: Τώρα είναι
1: δεν
0: χωρίς μνημόνιο.
1: Να φέρω μνημόνιο, έτσι έλεγε τότε.
0: Εντάξει, ήταν αλλιώς τα πράγματα. Του την αίσθησε.
1: Και αν ξαναγίνουν αλλιώς τα πράγματα τώρα, ποιο Βαρουφάκη του την αίσθησε.
0: Δεν έκανε αυτό που είχαν πει.
1: Ο
0: Βαρουφάκης δεν συμφωνήσαν και έξω η Μαντά Μέρκελ, άλλα είχε πει.
1: Όσο λοιπόν.
0: Δεν άκουσαν τα Νταούλια, που
1: ναι,
0: φαίνεται.
1: Όλα πήγανε.
0: Θέλει ένα καλό Νταούλιτζι τώρα. Να παίξει τον Νταούλι να ακουστεί καλά. Σωστά. Φύγανε αυτά τώρα, δεν έχει τώρα. Ούτε Νταούλια τώρα. Έχει κανένα μαγλαμαδάκι, κανένα κορδεόν με ελαίωση του ναόματο.
1: Ο Χιλάκης με την Τουμασά του προχτές, αυτά όταν τα βλέπουμε από Αμερικάνους ηθοποιούς, είναι άψογα όλα. Πραγματικά τους απολαμβάνεις, ξέρουν το κείμενο απ' έξω. Εδώ ετούτοι γιατί. Διαβάζαν το αστείο.
0: Μπορεί να το είχαν δώσει τελευταία στιγμή.
1: Δεν νομίζω.
0: Χωρίς πρόβα.
1: Ωραία, είναι ηθοποιοί. Δεν κάνουν πρόβα, δεν ξέρουν. Και αν είχαν το τοκιού για τον Τσίπρα, γιατί δεν το βάλαν το τοκιού για αυτούς. Τουλάχιστον να βοηθάει λίγο από κάτω. Που έχουν μάθει στους υποβολείς οι ηθοποιοί.
0: Τι είμαστε, ρε μικρή μεγάλη στα καφενεία.
1: Δεν θέλω να πω, αφού πέρασαν τη μία ομιλία, πέρασε και την άλλη ομιλία.
0: Γι' αυτό οι άλλοι κάνουν ταινίες που τις βλέπει όλος ο κόσμος. Και εδώ κάνουν καριέρα στο Χόλιγουντ και εδώ.
1: Θέλω να πω, ο Τσίπρας ήταν ο μπάχαλος που ήταν όταν ήταν πρωθυπουργός με αυτό το επιτελείο, το ξέρουμε, το έχουμε ζήσει.
0: Αυτό όμως δεν τελειώνει σε έναν άνθρωπο.
1: Όχι, όχι, όχι, άλλο λέω. Άλλαξε
0: αυτό.
1: Τώρα όλο αυτό και έχει μπει σε μια άλλη βάση με νέο επιτελείο που του κάνουν rebranding, να τα βιντεάκια για την Μπαρτσελώνα, να δηλαδή το βιβλίο. Δεν είδανε, δεν υπολόγισαν απλές λεπτομέρειες. Εγώ δεν λέω να είναι.
0: Δεν θα κρυθεί στις λεπτομέρειες. Στην ουσία
1: όχι, όχι, άλλο που θα κρυθεί.
0: Α.
1: Άλλο που θα κρυθεί.
0: Ναι.
1: Στις απλές λεπτομέρειες.
0: Ναι.
1: Ετοιμάζεις μία εκδήλωση που και η εκδήλωση από μόνη της είναι γεγονός. Είναι δήλωση, η εκδήλωση. Γι' αυτό διάλεξαν την Ακρόπολη να έχει ένα φόντο τέτοιο.
0: Ναι, όλο
1: το μόνο καλό ήταν αυτό.
0: Ωραίο το σημείο. Ωραίο σημείο.
1: Ωραίο, το σημείο ήταν μπράβο. Ωραίο.
0: Κοντά με τα ταβέρνες. Εύκολα,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ό,τι πρέπει.
0: Ό,τι πρέπει, που για ποτό, μπαράκια, έχει πολλά.
1: Όσο λοιπόν εμείς ασχολούμαστε με τον Τσίπρα, υπάρχει.
0: Εσείς παραγγέλνετε.
1: Όχι. Υπάρχει κάποιος.
0: Αν δεν θα δώσω προσκλήση.
1: Υπάρχει. Όλα
0: μετά,
1: μαζί.
0: Μετά,
1: υπάρχει
0: ναι.
1: Κάποιος. Μετά τις και μισή. Υπάρχει κάποιος.
0: Ποιος.
1: Ποιος αυτός ένα μηδέ. Υπάρχει κάποιος που αντιμετωπίζει, δίνει μάχη για τη διαφθορά.
0: Έλα.
6: Η απάντηση σε ένα συστημικό πρόβλημα διαφθοράς, το οποίο ταλανίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας εδώ και δεκαετίες. Κατά την άποψή μου δεν μπορεί να είναι άλλη από την διαφάνεια, η οποία συνοδεύει μια σειρά από ιατρικές πράξεις, οι οποίες στο παρελθόν μπορεί να ήταν αντικείμενο κάποιου είδους παρέμβασης. Νομίζω ότι έχουμε κάνει και αρκετά, χωρίς να θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι το όποιο επίπεδο των απολαβών μπορεί ποτέ να είναι άλοθη για μια πράξη διαφθοράς. Άρα νομίζω ότι τα φαινόμενα αυτά, για να συνοψίσω, δεν είναι τόσο εκτεταμένα όσο παρουσιάζονται. Αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησής μου να αντιμετωπίσουμε την παρανομία και τη διαφθορά όπου και αν αυτήν τη βρίσκουμε.
1: Αυτό είναι το κωμικό.
0: Όπου τη βρίσκουμε.
1: Όπου τη βρίσκουμε.
0: Άμα δεν τη βρούμε,
1: τι
0: θα καταπολεμάμε, ό,τι δεν βρούμε.
1: Τον αέρα.
0: Τι
1: είμαστε, αερολόγοι. Ψάξαμε, βρήκανε στον ΟΠΕ και δεν βρήκαν τίποτα. Καμία διαφθορά.
0: Δεν ψήφισε η Βουλή και είπε δεν έχει τίποτα. Δεν πάμε σε εξεταστική.
1: Ψάξαν στον ΟΠΕ και βρήκαν διαφθορά.
0: Είπε ο Μάκης, ποιος Μάκης, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Ό, ναι.
0: Δεν έχω τίποτα πάνω μου, δεν έχει τίποτα.
1: Ψάξαν στις υποκλοπές. Βρήκανε κάτι στις υποκλοπές.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι να κάνει.
1: Άλλα βλέπω στα γήπεδα. Άσε τα γήπεδα. Ψάξανε σε πάρα πολλά θέματα. Δεν έχουν βρει τίποτα από διαφθορά. Στα καρτέλ. Βρήκανε κάτι στα καρτέλ.
0: Ποια καρτέλ τώρα έχει διαφθορά που μυρίζουμε αμέσως.
1: Άρα,
0: δεν είναι δυνατόν.
1: Πολύ σωστά τα λέει εδώ ο Πρωθυπουργός.
0: Πάρα πολύ σωστά.
1: Ότι έχουν ανοιχτό μέτωπο με τη διαφθορά όταν τη βρίσκουν. Δεν βρίσκεται. Γιατί η διαφθορά.
0: Είναι σαν τη σκόνη.
1: Ναι.
0: Πάει παντού και δεν πιάνει παντού.
1: Η σκόνη βρίσκεται.
0: Εδώ όλοι.
1: Όλοι πάρουν αυτά τα μαντιλάκια τα ειδικά που υπάρχουν, την μαζεύει τη σκόνη μια χαρά. Η διαφθορά δεν βρίσκεται.
0: Η διαφθορά δεν βρίσκεται.
1: Η σκόνη, κάπου θα τα δεις όλα αυτά. Οπότε πάμε τώρα.
0: Η υγρασία, να. Καλύτερο παράδειγμα. Σαν την υγρασία, δεν μπορεί να την πιάσει.
1: Κάποια στιγμή θα βρεθεί.
0: Θα βρεθεί, δεν ξέρω. Αλλού θα σκάσει.
1: Αυτό. Υγρασία και διαφθορά δεν
0: βρίσκονται.
1: Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να την βρει. Θα πάμε στον Τεμπονέρα. Τεμπονέρας είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα είναι στον Τσίπρα.
0: Στον Τσίπρα τον ήταν.
1: Ναι, εντάξει. Μέχρι προχθές και σήμερα ακόμη τυπικός ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω ότι έχουν αλλάξει. Κλείνει το ένα κόμμα, ανοίγει το άλλο. Δεν έχουν καταλάβει.
0: Δεν τα προλαβαίνουμε κι εμείς.
1: Ναι,
0: τι κάνουν αυτοί, πού είναι ποιος. Τσακώνει το Πολάκης με το Φάμελο σήμερα. Πού είναι αυτοί?
1: Γιατί τσακώνουν?
0: Πού βρίσκονται? Δεν ξέρω. Γιατί,
1: στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι είμαστε? Στο κόμμα που μας έλαχε.
1: Τι ζούμαστε? Στο κόμμα που τους έλαχε και μας έλαχε. Ο Τεμπονέρας λοιπόν αναλύει με κάποιο τρόπο τη φορολόγηση στον υψηλό πλούτο που θα έρθει με τον Αλέξη Τσίπρα.
7: Να βρεις πόρους από αλλού, από ένα άλλο μείγμα δημοσιονομικής και φορολογικής πολιτικής, όχι φορολογώντας τους μικρομεσαίους, αλλά φορολογώντας τον πολύ μεγάλο πλούτο με μια πατριωτική εισφορά.
8: Έχετε πλησιάσει τους πλούσιους δηλαδή και σας έχουν πει ότι είμαστε έτοιμοι για μια εθελοντική πατριωτική εισφορά?
7: Κανείς δεν μίλησε για εθελοντική εισφορά. Μιλάμε για φορολόγηση. Φορολόγηση σημαίνει νόμος.
8: Ποιον θα φορολογήσει?
7: Μιλάμε για φορολόγηση του πολύ μεγάλου πλούτου. Όλα αυτά θα εξειδικευθούν τις αμέσως επόμενες μέρες στις προγραμματικές μας προτάσεις.
9: Αναμένονται σοβαρά γεγονότα.
0: Τρέμει ο πολύ μεγάλος πλούτος.
1: Πραγματικά το λένε, το λένε συνέχεια αυτό. Το είπε και ο Τσίπρας, όσο διοικούσε βεβαίως δεν φορολόγησε.
0: Τι δεν φορολόγησε? Δεν είχε θεσπίσει εθελοντική φορολόγηση των εφοπλιστών?
1: Αυτό.
0: Τι είναι αυτό?
1: Εθελοντική.
0: Αυτό δεν είναι ότι χτυπάμε το μεγάλο πλούτο να πληρώσουν και αυτοί το...
1: Όταν θέλουν. Όσο
0: ναι,
1: θέλουν.
0: Ναι, τι δεν θέλουν.
1: Γιατί δεν το κάνει εθελοντική.
0: Αφού είναι πατριώτες.
1: Εθελοντική φορολόγηση στους συνταξιούχους. Και το έκανε στους εφοπλιστές.
0: Είναι υποχρεωτική στους συνταξιούχους, λες.
1: Ναι, είναι. Όχι, μισό σένς.
0: Ναι, αλλά δεν είναι για πάντα. Πεθαίνουν.
1: Εν τω μεταξύ, βγαίνει ο Γιούγκερ την προηγούμενη εβδομάδα στο ντοκιμαντέρ του Sky και λέει τα καλύτερα για τον Τσίπρα. Την προηγούμενη, όχι προχθές Δευτέρα, την προ-προηγούμενη Δευτέρα. Και λέει πολύ καλά λόγια. Βλέπω τους Σιριζέους στο Twitter. Να και ο Γιούγκερ έλεγε ότι είναι αριστερός, γιατί έλεγε κάτι τέτοιο ο Γιούγκερ. Βγαίνει προχθές και λέει το άλλο, ότι του είπα. Λείπαν 370 εκατομμύρια ή θα φορολογήσεις εφοπλιστές ή συνταξιούχους. Και του λέει ο Τσίπρας, σύμφωνα με τον Γιούγκερ, όχι εφοπλιστές, δεν φορολογώ εφοπλιστές, άρα εννοείται θα τα κόψω από τους συνταξιούχους. Και βρίζουν τώρα τον Γιούγκερ γι' αυτό. Την προηγούμενη εβδομάδα τον δοξάζανε επειδή τον είχε πει αριστερό και λέει μπράβο και τέτοια. Από το αποτέλεσμα, εγώ δεν ξέρω αν λέει αλήθεια ο Γιούγκερ ή αν λέει αλήθεια ο Τσίπρας, γιατί παίζει και ένα άλλο βιντεάκι που λέει θα φορολογήσουμε τους εφοπλιστές. Από το αποτέλεσμα ξέρουμε ότι από τους συνταξιούχους τα πήρε. Ναι. Δεν τα πήρε από τους εφοπλιστές. Οπότε το τι λέει ο Γιούγκερ έχει μικρή σημασία. Η ζωή έδειξε ότι όταν ήρθε η κρίσιμη στιγμή, το ΕΚΑΣ και μάλιστα από τους εντελώς φτωχούς συνταξιούχους το πήρανε από τους συνταξιούχους. Οι εφοπλιστές δεν πλήρωσαν γιατί ήταν η εθελοντική εισφορά.
0: Όλοι, οπότε, τα όλοι τα ξέρουμε.
1: Ο Γιούγκερ μικρή σημασία έχει τι λέει και αν εξυπηρετεί κάτι, γιατί η πραγματικότητα απέδειξε τι ακριβώς συνέβη.
0: Ο μεγάλος πλούτος που θα πληρώσει τώρα, θα πληρώσει και ο μεγάλος πλούτος που στηρίζει τον Τσίπρα?
1: Εννοείται.
0: Α, όλος ο μεγάλος πλούτος.
1: Βέβαια.
0: Νομίζω μόνο ο μεγάλος πλούτος που δεν στηρίζει τον Τσίπρα. Δεν τον στηρίζουν
1: κανείς. Όχι, μόνο. Τι κανείς.
0: Γιατί κάποιος μεγάλος πλούτος το στηρίζει.
1: Εννοείται.
0: Δύο-τρεις μεγάλους πλούτους έχουν στηρίζει.
1: Δεν ξέρουν αυτοί θα τους τη φέρει μετά, σαν τον Αλαβάνο.
0: Α, από πίσω γυριστεί.
1: Τον ξέρει τον Τσίπρα. Όταν είναι για μεγάλο πλούτο.
0: Μανούλα.
1: Τους χτυπάει αλίπητα. Κρατηθείτε, φυλαχτείτε συνταξιούχοι.
0: Αν έχει ο μεγάλος πλούτος να βγει και στη σύνταξη.
1: Δεν υπάρχει. Στο Σύνταγμα κρεμάλα. Κανονικά. Και βγαίνει μια πρώην Πασόκα, κυρία Άννα Παπαδοπούλου, η οποία τώρα ήταν στέλεχος στο Πασόκ, στον τομέα δικαιοσύνης κτλ. Και τώρα έχει πάει στο επιτελείο Τσίπρα. Άννα Παπαδοπούλου, θα τη μάθουμε. Είναι από τα, έχει βάλει 4 καινούργια πρόσωπα στην επικοινωνία. Ένα εκ των 4 προσώπων, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, και μας μιλάει για τον Αλέξη Τσίπρα.
10: Κύριος Τσίπρας προχώρησε σε μια γενναία αυτοκριτική. Σε σχέση με αυτή, με τη διακυβέρνηση του 15-19. Αλλά εγώ οφείλω να πω ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο το αναγνωρίζω και εγώ ως προερχόμενη από έναν άλλον πολιτικό
11: θα
10: χώρο. Ο οποίος αυτό που τον διακρίνει είναι η εντυμότητα. Θεωρώ δηλαδή, και στο πλαίσιο αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως, σε σχέση με το πρωτοποριακό αυτής της κίνησης, ότι έχοντας κάνει μια αυτοκριτική που δεν την έχουμε δει στο παρελθόν να την κάνει άλλο πολιτικό πρόσωπο. Και κουβαλώντας το πλεονέκτημα τόσο της εντυμότητας αλλά και της εμπειρίας της κυβερνητικής στις αποσκευές του, εγώ νομίζω ότι τώρα έρχεται με ένα τελείως διαφορετικό σχήμα απευθυνόμενος στους πολίτες.
1: Ωραία τα βλέπετε, κύριε Παπαδοπούλου. Έτοιμο το ένα, ωραία, έγινε αυτοκριτική. Πού την είδε την αυτοκριτική?
0: Εντάξει, είναι ρομαντική στην αρχή.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Κάτι εδώ καινούργιο μήνυμα. Ξεκινάς, έχουμε πίστη.
1: Ναι, οκ. Okay. Στέλνει μήνυμα εδώ μια ακροατής.
0: Πίστη.
1: Να θέλουμε ό,τι πίστη, θες να έχεις. Ναι. Στέλνει μήνυμα και λέει, δεν λέτε για το ότι το παραδέχτηκε λέει, το λάθος με το ΕΚΑΣ ο Τσίπρας.
0: Τελείωσε.
1: Αυτό που έλεγε εδώ αυτοκριτική η κυρία Παπαδοπούλου.
0: Άμα το παραδέχτηκε,
1: το επέστρεψε, λέει, εις διπλούν.
0: Τριπλούν.
1: Εγώ δεν θυμάμαι να επιστρέφει κάτι. Και το εφάπαξ που τους έδεσε, γιατί δεν το λες κότα. Θυμάσαι που πριν τις εκλογές το 19 Πέμπτη ήταν Κυριακή εκλογές, έδωσε αυτό που θα δίνανε το Δεκέμβρη, το έδωσε τότε.
0: Ναι.
1: Και βέβαια ο κόσμος 10 μονάδες μπροστά Μητσοτάκη. Γιατί όταν κάνεις τέτοιες κινήσεις, καταλαβαίνουν όλοι τι παίρνει. Και... Εδώ λοιπόν ένας ακροατής που λέει αυτά. Και επειδή για τον Ελλάς έχει γίνει
0: πολύ. Για τα 37 εκατομμύρια δεν λέτε όμως πάση ταμεία. Α, δις εκατομμύρια, ναι.
1: Ναι, τα άφησε όντως. Αυτό το λέμε. από πού βγήκαν αυτά τα 37 δις?
0: Εντάξει, ναι. Βγήκαν κάπου, από τον πλούτο της χώρας. Το μεγάλο πλούτο.
1: Μεσαίοι στενάξανε. Ακούνε Τσίπρα και οι πιο φανατικοί αντίπαλοι του Τσίπρα είναι όλοι μεσαίοι. Λοιπόν, και επειδή λέμε πολύ για τον Ελλάς και έχει έρθει η δεκαετία του 40 για άλλη μια φορά και κάποιος προσπαθεί να πατήσει στα ένδοξα χρόνια και στις ένδοξες στιγμές για να τις φέρει στα μέτρα του και να χωρέσει μέσα σε αυτά, γελάει κάθε πικραμένος. Πριν μερικές μέρες, αρχές Μαΐου, έγινε στην Κεσαριανή μια εκδήλωση με θέμα οι 200 Κεσαριανής και του Εργατική Πρωτομαγιά, Σικάγο κτλ. Ήταν μια μουσικοχορευτική θεατρική παράσταση. Εκεί ήταν που σου είχα πει ότι θα απαγγείλει κείμενα ο Μπογιόπουλος.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν και η Μάγδα Φίσα κάποια στιγμή που διάβασε ένα μικρό κείμενο. Θα το ακούσουμε τι ακριβώς διάβασε εκεί. Πάνω σε ένα τραγούδι που τραγουδάνε ο Κώστας Στομαίδης και η Χοροδία. Είναι ένα τραγούδι του Θάνου Μικρουτσικού. Το ακούσαμε και προχτές με άλλη αφορμή. Τώρα εδώ είναι σε άλλη εκτέλεση. Στο τέλος αυτού του τραγουδιού διαβάζει η Μάγδα Φίσα ένα κείμενο για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε, να καταπιανόμαστε με τέτοια θέματα ιστορίας όταν υπάρχουν και νεκροί. Κάτι που νομίζω είναι μια ωραία απάντηση σε αυτό που έγινε με το όνομα του Τσίπρα.
11: Κι ύστερα πάλι ομοφρουτία τα χαράματα, διώχνοντας απ' τα κυπαρίσια τα σπουργίτια.

περνώντας για τον τόπο της εκτέλεσης. Κουβώντας με τις ρόδες τους στα δυο τον ήλιο, περνώντας για τον τόπο της εκτέλεσης. Έμεινε πάλι πολύ σκόνη τα απογεύματα. Η σκόνη που αφήνουν πίσω τους τα μαύρα φουστάνια των μανάδων. Καθώς γυρνάνε από το Αβέρο ή από του Χατζικώστα. Τα τμήματα των μεταγωγών. Οι μαύρες μανάδες με τα μαύρα φουστάνια. Με την καρδιά τους τυλιγμένη στο ματίο. Σαν ένα ξεροκόμματο ψωμί που δεν μπορεί να το μάθει.

κάθε βήμα πρόσεχε. Κάτω από το χώμα ζουν οι νεκροί μας, ζουν οι σκοτωμένοι μας. Μην τους χτυπήσεις την καρδιά με το βήμα σου, πρόσεχε, γιατί αγρυπνάνε πάντα οι σκοτωμένοι, γιατί ακούνε οι σκοτωμένοι. Οι σκοτωμένοι βλέπουν και κρίνουν.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Περιμένετε σήμερα να ακούσετε από την ομιλία του Πρόεδρου.
3: Τα καλύτερα λόγια. Ο Άρχοντας. Το κοιτάμε εκεί.
2: Υπάρχει ενθουσιασμός, είστε...
3: Ναι, βέβαια. Εμείς ήρθαμε από το Καρπινίσι εδώ. Να το δούμε. Μπράβο παιδιά. Φωτογραφία.
4: Μπράβο, εδώ. Είναι Καρπενισιώτης που πήγε να δει τον Τσίπρα προχθές.
5: Μια φωτογραφία σου με κάνει να ελπίζω. Δεν το πάνε. Κάτι φωτογραφίες άκουσα.
4: Μια φωτογραφία από αυτές που κρατάνε φοιτητές.
5: Και αυτό. Και αυτό. Ναι. Κάτι με Τσεγκεβάρα, ρε παιδί μου, τώρα στα δεδομένα μας.
4: Τόπο, Άδωνης, ότι είναι 17 Νοέμβρη, το αστέρι της 17 Νοέμβρη.
5: Τι, ο Τσεγκεβάρα ήταν 17 Νοέμβρη.
4: Όχι. Α. Στο μυαλό του Άδωνη όλα αυτά κάτι... είναι ένα. Ωραία. Στο μυαλό του Πιερακάκη είναι όλα ένα. Ναι. Για πες, τι προσκλήσεις.
5: Για το Γιωτόπουλο είπε.
4: Όχι ακόμα. Πάει να γραφτεί στο κόμμα Τσίπρα.
5: Ο Γιωτόπουλος. Όχι, δεν νομίζω. Λέω, αν είπε ο Άδωνης με την ευκαιρία ότι να τον ξαναπάρουν μέσα, γιατί.
4: Αυτό λέω. Θα πει ο Άδωνης ότι μπορεί να, να δει ότι ο Γιωτόπουλος να γίνει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Του Τσίπρα. Για πες τι προσκλήσεις θα
5: λοιπόν,
4: μας
5: θα δώσουν προκλήσεις. Βλέπω τώρα το δελτίο τύπου της παράστασης.
4: Ναι.
5: Που ακολουθεί την παράσταση όλη τη χρονιά. Και βλέπω ότι πολύ προφητικά ο τίτλος ο Πεκεμπλέ είναι ο γραμμένος ο μισός με κόκκινο, ο μισός με μπλε. Το κόκκινο για την πατρίδα μας, το
4: κόκκινο.
5: Όχι. Το μπλε για την πατρίδα μας, το κόκκινο για τους αγώνες μας.
4: Όχι ακόμα το κόκκινο για την πατρίδα μας.
5: Ναι, ναι.
4: Έρχεται.
5: Και εμένα πήγε η γλώσσα, ξέρεις, η γλώσσα
4: να πάρουσα,
5: ναι.
4: Το μπλε για την πατρίδα μας και το κόκκινο για τους αγώνες.
5: Και αν είμαστε μερακλείδες, το κόκκινο για την πατρίδα μας, το μπλε για το αίμα μας.
4: Γαλοζοέματα.
5: Βέβαια. Όχι τίποτα
4: αυτά τα φλόρικα.
5: Βέβαια. Oh. Που δεν θέλουν τον Παύλο όμως. Ψηφίζουν 1.200 κομματάκια.
4: Άλλο και αυτό, τώρα μην ξύνεις πληγές.
5: Γιατί άμα λέμε για κόμματα, να πούμε κανένα σοβαρό να γίνει κάτι.
4: Το βασιλιά μας.
5: Που δεν είναι ο βασιλιάς για κόμματα. Ο βασιλιάς είναι πάνω από όλα αυτά. Τι είναι τώρα για να μπλέξεις εκλογές, να πηγαίνει.
4: Ελλάς.
5: Να κάνει.
4: Με δύο λάμδα.
5: Να μιλάει στην καρδίτσα στα χωριά.
4: Με δύο λάμδα ο βασιλιάς μας.
5: Ελλάς, ο βασιλιάς.
4: Θα δώσω προσκλήσεις.
5: Οι τέσσερις πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε στο 211 10 80 8 80 θα κερδίσετε από μία μονή πρόσκληση για την ερχόμενη παράσταση που είναι το Σάββατο αυτό τώρα στη Λούτσα. Μεθαύριο, το Σάββατο. Στη Λούτσα, 30 του μήνα, που παίζουμε εκεί, μας έχει καλέσει η χοροδία Βραβρονίας Αρτέμιδος και η παράσταση θα γίνει στην έδρα τους, που είναι στη Λεωφόρο Βραβρόνος 257. Εκεί δίπλα από τα Καπή, λέει Αρτέμιδος. Οπότε θα. Το ξέρεις, γιατί γελάς. Αν μένεις στα Καπή, πας. Λοιπόν. Οπότε.
4: Χάλαρης, δεν είναι πρώτη... Κύρκος σήμερα, είναι ο Χάλαρης.
5: Που ξέρουμε ότι είναι γέροντας.
4: Βέβαια, συνταξιούχος, εφοπλιστής κι αυτός.
5: Οπότε οι τέσσερις πρώτοι θα κερδίσετε. Θα κερδίσετε πρόσκληση. Έχουν μείνει λίγα εισιτήρια. Αν θέλετε για πληροφορίες και εισιτήρια στο 693-24-49-50. Οι υπόλοιποι για αυτά τα λίγα που έχουν μείνει και θα πούμε τους νικητές όσον όπου.
4: Ας πάρουν οι Λουτσιανοί, όσοι μένουν εκεί κοντά στε.
5: Λουτσιανίτες.
4: Λουτσιανίτες. Θα έρθουμε να σε δούμε το Σάββατο. Οπότε θα τα πούμε και είναι ενεργό τώρα. Όσο εσείς τηλεφωνείτε,
5: ναι,
4: θα ακούσουμε ένα σοβαρό θέμα από πολιτικό της χώρας.
5: Που μόνο τέτοια ακούμε τώρα.
4: Ναι.
5: Και μόνο τέτοιους.
4: Γιατί,
5: σοβαρούς.
4: Ναι. Υπάρχει, και γίνονται περισσότεροι σοβαροί, υπάρχει μια αγωνία διάχυτη στον ελληνικό λαό, θα απαντηθεί τώρα.
6: Πρώτα απ' όλα ως προς τα μαλλιά, που μου αρέσει και πάρα πολύ τα βάλα και είμαι τερσιθυρισμένος. Άμα δεις τα βίντεο μου ένα χρόνο πριν 1,5, η διαφορά είναι συγκλονιστική. Λοιπόν, θα πω και πώς έγινε. Έχω κάνει μια επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή με τον Μπολάκη και έχω πλακωθεί. Έχω ήδη το βράδυ λοιπόν σπίτι κουρασμένος και ανοίγω τηλεόραση να το βάλω να το δω στο YouTube.
4: Οπότε, θα μάθουμε. Όλο πέφτουν κάτι βίδες.
5: Διαλύεται η καρέκλα μου. Βγαίνουν από κομμάτια.
4: Εκεί είναι, είναι η καρέκλα των καλεσμένων. Εκεί κάθεται όταν έρχεται.
5: Κατάλαβε. Κάθεται. Σαπίζουν μετά.
4: Οι καρέκλες θα πούμε.
5: Ναι.
4: Νομίζω ναι. Με τις καρέκλες έχουν μια ωραία σχέση όλοι αυτοί. Εδώ είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης που μας λέει πώς έβαψε το.
5: Το μαλλί.
4: Το μαλλί.
5: Έβαψε πώς... ή έβαλε. Έβαψε και έβαλε.
4: Έβαλε. Για έβαψε δεν ξέρω.
5: Γιατί όχι, δεν έχει κρύο ο Άδωνης.
4: Ωραία, έβαλε.
5: Είναι 50 χρονών, όλα μαύρα.
4: Έβαλε και διηγείται τι ακριβώς έχει γίνει και είμαστε όλοι περίεργοι. Έχει και συνέχεια να μάθουμε.
5: Ναι, ναι.
6: Έχω ήδη το βράδυ λοιπόν σπίτι κουρασμένος και ανοίγω τηλεόραση να το βάλω να το δω στο YouTube. Έχω βάλει τα ακουστικά για να μην ξυπνήσουν ευγενή και μόνο δίπλα. Είναι 12 το βράδυ. Πατάω το play, η κάμερα με παίρνει από το πλάι. Όπου με το πλάι, γυαλίζει το κεφάλι εδώ μπροστά και φαίνομαι σαν γλόμπος. Το βλέπω και λέω, καλά αυτός ο γλόμπος είμαι εγώ. Σε μερικά δευτερόλεπτα έχει σβήσει ο ήχος από αυτή μου. Δεν ακούω την ερώτηση καθόλου. Τον Πολάκη, τίποτα. Και έχω μείνει έκπληκτο στον εαυτό μου ότι έχω χάσει τόσα μαλλιά.
7: Ο Πολάκη ευθύνεται δηλαδή.
6: Ναι, ναι. Στέλνω μήνυμα στη φίλη μου την Κίτη Κορδερά, που είναι υποστήριξη μου στην πολιτική πολλά χρόνια, Μπέρμαν Κόρτ, και λέω και εκεί μου τη λέω, πόσο γρήγορα μπορώ να βάλω μαλλιά. Μου λέει, πότε θέλει. Λέω τώρα. Μου λέει 12:10 το βράδυ. Τόσα. Το βάλα σε 5 μέρες.
5: Εδώ λοιπόν. Όσο δεν εφημερεύουν αυτά.
4: Όχι. Ναι. Το ωραίο εδώ είναι ότι ζει όλο αυτό που ζει ο Άδωνης στη Βουλή ή οπουδήποτε και το βράδυ πάει και τα ξαναβλέπει. Έβαλε στο YouTube.
5: Αυτή είναι η αρρώστια του ανθρώπου. Δεν είναι ότι εμείς πάμε, παίζουμε μια παράσταση και μετά πας σπίτι σου και είσαι κανονικός άνθρωπος, πας στο σούπερ μάρκετ. Όχι, αυτός. Η αρρώστια του ανδρός είναι αυτή.
4: Ο εαυτός του.
5: Ναι.
4: Έβαλε να δει στο YouTube ξανά την συζήτηση.
5: Ναι,
4: το είχε βιώσει. Και δεν είναι η πρώτη του συζήτηση στη Βουλή. Άντε να πεις να το δω, να διορθώσω. Είναι νούμερο 1.835.000. Και δηλαδή βλέπει κάθε βράδυ ξανά αυτά που έχει ζήσει τη μέρα. Κάθε στο YouTube, βάζει και ακουστικά, μην ενοχλεί τους άλλους. Και βλέπει τον εαυτό του.
5: Εσύ το χορταίνεις. Αυτό γιατί το χορτάσει.
4: Και βλέπει τον εαυτό του.
5: Α, τι καλός που ήμουν. Και φυλάει τα χέρια του μετά.
4: Ναι, αλλά εκεί κόλλησε, είδε ότι είναι γλόμπος και δεν ξέρει τον Πολάκη. Στον Πολάκη το χρωστάει.
5: Ναι. Μετά να μάθουμε και τις κρέμες. Ποιος του δυσκόλλησε, σε ποιον χρωστάει τις κρέμες που έβαζε μετά.
4: Έχει και τρίτο μέρος.
5: Το σπέρμα Σολομού που βάζει πάνω στο πρόσωπο.
4: Όλο αυτό έχει και τρίτο
5: μέρος. Μην παίρνετε τηλέφωνα μέχρι να ακούσετε τον άλλον. Σταματήστε τα τηλέφωνα, έχουν τις μικρές.
4: Θα πούμε σε λίγο.
6: Και είμαι πάρα πολύ ευτυχής. Μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το κρύψει. Δεν καταλαβαίνω να το κάνει κάτι αισθητικό. Ανοίγουμε τις μούμιες στον Φαραώ από την εποχή του Τουταγχαμών και κάνει δυτικές αμοιβάσεις στην Αιγύπτη. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό είναι πράγμα για το οποίο πρέπει κάποιος να ντρέπεται. Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω.
7: Δηλαδή, όχι, το κάνεις για να μην στο χτυπήσουνε ή το θεωρείς, είσαι κομπλεξάνης.
6: Το θεωρώ απολύτως φυσιολογικό. Οι άνθρωποι θέλουν να βελτιώνονται. Ο κάθε άνθρωπος θέλει να βελτιώνεται. Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνεις καλύτερα. Δεν το καταλαβαίνω.
7: Θα κάνεις και άλλο, κάτι άλλο, όχι.
6: Πόσο μάλλον δεν χρειάζομαι κάτι άλλο. Πιστεύω καλά είμαι. Αδυνάτησα και λίγο, κάνω και τη γυμναστική μου, καλά.
4: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
5: Κούτσα, κούτσα, κούτσα. Λίγο στήθος ανέβασε. Λίγο στήθος για να ήταν λίγο καλύτερος.
4: Λοιπόν,
5: οι νικητές είναι Γιάννης Λικουριώτης, Κώστας Βαγγελίδης, Βασίλης Λαγωνίκας, Γιώργος Κατσάνας. Κερδίσατε από μια μονή πρόσκληση για αυτή την παράσταση που θα παίξουμε το Σάββατο στη Λούτσα, στο χώρο του Μουσικού Συλλόγου Χοροδίας Βραβωνίας Ατέμιδος, Λεωφόρο Βραβρόνος 257. Οι υπόλοιποι μπορείτε να πάρετε το εισιτήριο στο 693-2440-950.
4: Μάλιστα, σήμερα, σαν σήμερα το 1979 στο Ζάπιο Μέγαρο, υπογράφηκε η σύμβαση, η συνθήκη εισχώρησης της Ελλάδας, ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Να είναι καλά.
4: Όχι, λάθος.
5: Όλα στα
4: Ζάπια. Δεν λεγόταν Ευρωπαϊκή Ένωση τότε. Λεγόταν ΕΟΚ.

0: Η απόφαση, η επιλογή της ένταξης της Ελλάδας στην κοινή αγορά είναι η πιο κρίσιμη απόφαση που έχει πάρθει για το έθνος, η οποία πάρθηκε στον βωμό του ανήκομεν εις την Δύση.
1: Δεν επαναλαμβάνετε αυτό, με συγχωρείτε, δεν επαναλαμβάνετε, το αρχίζετε με αυτό. Η Ελλάδα ανοίξει την υπόβαση. Θέλετε από παράδοση, θέλετε από συμφέροντα, ανοίξτε την υπόβαση. Όταν λοιπόν επαναλαμβάνεστε εγώ, το ανήκομαι στην Δύση. Και βέβαια ανήκομαι στην Δύση. Όπως άλλοι λαοί ανήκουν στους Αντασμεύτους, ανήκουν στους Ανατολικούς, ανήκουν στους Αφρικανούς, που τη λένε αυτοί να ανήκουμε στην Δύση.
0: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
2: Εδώ λοιπόν ένα δείγμα.
3: Τι ξεπατικό είναι ο Τσίπρας.
2: Ναι, τέλος πάντων. Συζητήσεως στη Βουλή. Είναι ο Καραμαλής που λέει ανήκουμε στη Δύση, καθαρή γραμμή. Αυτό είναι. Ναι. Το δέχεσαι, διαφωνείς ή το παίρνεις ή είσαι απέναντι. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου που λέει προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες, εφετζίδικο, αλλά τελικά όταν κυβέρνησε ο Παπανδρέου έκανε αυτό που έλεγε ο Καραμαλής. Στη Δύση.
3: Αφού ανήκαμε στη Δύση,
2: θέλω να πω, το ξεκίνησε. Τότε όμως ο κόσμος είχε καταναλώσει και είχε αγοράσει του Παπανδρέου.
3: Ναι, έτσι
2: θέλουμε να ανήκουμε στους Έλληνες, η Ελλάδα. Παπαριές. Όπως και τώρα, πάντα και τότε. Και μη δώσεις, όσο μεγαλύτερες, τόσο πιο πολύ θα αγοράσει ο κόσμος. Ψοφάνε να αγοράσουν.
3: Εντάξει,
2: τέτοια.
3: Το κράτος έχει συνέχεια όμως, έτσι το βρήκε.
2: Αυτό.
3: Το βρήκε αλλιώς. Και όλα τα μνημόνια βρήκε.
2: Και όλα τα
3: μνημόνια, τι να έκανε.
2: Ναι,
3: έτσι το βρήκε, έτσι το πήρε. Τώρα, άμα το πάρει χωρίς μνημόνιο, θα δεις πώς θα μας απογειώσει.
2: Θέλω να πω, είναι μια ανάγκη να δεχτείς ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Το καταλαβαίνω γιατί υπήρχαν παρεμβάσεις από τον εμφύλιο και μετά. Αμερικανοί πρέσβεις εδώ, Αμερικανοκρατία γενικότερα.
3: Ναι, αλλά είναι σαν ευχολόγιο.
2: Ναι, το δέχεται ο κόσμος από την ανάγκη του και αμέσως μετά, όταν συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο, γιατί και οι βάσεις μείνανε και η Αμερικανοκρατία
3: και
2: δεν έφυγε.
3: Και όχι μείνανε.
2: Και αυξηθήκανε κανονικά. Ο κόσμος τότε δεν κάνει μια αυτοκριτική να πει: μήπως μας κοροϊδεύε τότε αυτός. Όχι, κανονικά. Ψηλά, χορτάζαμε ψωμί με τον Αντρέα.
3: Ναι, φάγαμε κρέας.
2: Ναι, και
3: κρέας,
2: η Ελλάδα άνοικε στους Έλληνες τότε με τον Αντρέα. Οπότε έτσι θα κλείσουμε με τη συνέχεια του τραγουδιού του Χάρη Κλίν για την ΕΟΚ. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο.
3: Γεια χαρά.
4: Δευτέρη επιδανικά μας κάνουν δύο μπλοκ. Ρετάλι συντοχάλι μας είναι όλο μας το στοκ. Ανδρέας επιμάρ.

0: é boc, é oc, é qui, é oc, oui de yoc. Elle a ses lignes, mais j'ai une icône, ses styles turcos, barbocs.
1: Πάλτε.
2: Τώρα.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Η ώρα είναι 7.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά Τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
3: Που να είναι Ιαπωνικό.
2: Γιακουμής Ευάγγελος.
3: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας.
2: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
3: Κουμπότα,
2: Ισέκη,
3: Μιτσουμπίση,
2: Γιάνμαρ.
3: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Γιακουμής Ευάγγελος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
2: Και στο tractor.gr.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
0: Ακούτε Ιόνιο Πέλαγος.

0: θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα μέχρι τις 12 περίπου είναι η εκπομπή Αποκαλύψεις μέσα από τη συχνότητα του Ionion FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Καλό μεσημέρι από την ηλία του τουρισμού, της διαφάνειας, των μεγάλων πολιτικών ανδρών, της δημοκρατίας, της μαχητικής δημοσιογραφίας και των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων και της διαφάνειας πάνω απ' όλα. Είμαστε ιδιαίτερα έτσι περήφανοι ως ηλί, διότι τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τα κονδύλια τα οποία προέρχονται από το κρατικό χρήμα, κινούνται υπό το καθεστώς πλήρους διαφάνειας εδώ στην ηλία. Και τα παίρνουν βέβαια άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν μεγάλο κοινωνικό έργο στον τόπο, και αυτό φαίνεται κυρίες και κύριοι από τη θέση στον τομέα ανάπτυξης, στον κατάλογο ανάπτυξης που βρίσκεται η ηλία. Βρίσκεται στην προτελευταία θέση, αν δεν βρίσκεται στην τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, και όπως σας είπα δείχνει τον τρόπο αλλά και την ποιότητα της διαχείρισης του δημοσίου χρήματος αλλά και των ευρωπαϊκών κονδυλίων από όλους αυτούς από όλες αυτές τις πηγές τέλος πάντων πολιτισμού και ανησυχίας γενικότερα για την τοπική κοινωνία. Όχι, δεν έχω πάθει κάποιο εγκεφαλικό ή ισχυμικό επεισόδιο, χτύπα ξύλο, απλά τα έχω πάρει στο κρανίο κυρίες και κύριοι με αυτά τα προκλητικά, τα άκρος προκλητικά τα οποία συμβαίνουν δίπλα μας, με τις δικαστικές αρχές του τόπου να κάνουν ότι δεν είδαν, δεν άκουσαν τίποτα και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις να συμμετέχουν και σε αυτού του είδους τις περίεργες διαδικασίες, είτε ως ομιλητές είτε ως γλάστρες. Και ο τάδε φουκαράς που μας ακούει τώρα ή ο άλλος να βρίσκεται στο χωράφι αυτή τη στιγμή για να ζει στην οικογένειά του, να δουλεύει σε απόλυτα σκληρές συνθήκες, ήλιο με ήλιο, και για 30 ευρώ. Και ο άλλος να παίρνει και 10 και 20 και 30 και 40 και 50 και 60 και 70 και 70 και 70. Το λέω τρεις φορές, 70.000 ευρώ για να παρουσιάσει τι, αυτός ξέρει και αυτοί που του τα έδωσαν. Λοιπόν, δεν λέω περισσότερα. Αυτά τα οποία χρειάζεται να δείτε και να καταλάβετε σε τι αναφέρομαι είναι, σας παραπέμπω στο ντοκουμέντο news.gr και στο κουτί της Πανδώρας. Έκανα χθες ένα δημοσίευμα. Αν υπήρχε εδώ στην περιοχή, αν λειτουργούσε η δικαιοσύνη, θα με είχαν καλέσει, μας είχαν καλέσει όλους δηλαδή, και θα λέγανε τι λέτε ρε, τι είναι αυτά που λέτε εδώ πέρα. Εντάξει, όλα καλά και όλα ωραία. Η ηλία μας είναι μπροστά, πάει μπροστά. Η αριστερά γενικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται ότι σε όλα αυτά τα πράγματα έτσι αγωνίζεται για την πλήρη διαφάνεια. Το λέω με ειρωνικό τρόπο, δεν θέλω, το ξαναλέω, να επεκταθώ σε λεπτομέρειες, γιατί θα τυναχτεί το σύμπαν στον αέρα μεσημεριάτικα μέσα εδώ από την εκπομπή του Ionion FM, την εκπομπή Αποκαλύψεις. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αναλυτικά, προσεχώς για τα ζητήματα αυτά, και όχι μόνο μέσα από το Ionion FM αλλά και μέσα από την εφημερίδα που εργάζομαι. Εγώ εργάζομαι είμαι μισθωτός στην εφημερίδα Documento, για ορισμένους το λέω αυτό. Εκεί δίνω λογαριασμό, εκεί δημοσιεύω τις έρευνές μου, και εδώ στο Ionion FM είμαι απλώς συνεργάτης έτσι, και σεβόμενος ορισμένα πράγματα. Ακολουθώ και μια συγκεκριμένη πολιτική, γιατί ο ιδιοκτήτης εδώ του Ionion FM, η ιδιοκτησία τέλος πάντων, έχει πληρώσει ούκο λίγα εντελώς άδικα, επειδή εμείς ως δημοσιογράφοι λέμε την αλήθεια. Δεν το επεκτείνω. Δεν επεκτείνομαι στα ζητήματα αυτά άλλο. Λοιπόν, τώρα πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Πριν ακόμα καλά στεγνώσει το μελάνι του ονόματος του κόμματος του Τσίπρα, το Ελλάς, η Καρεστιανού το έκανε σφοδρή επίθεση, νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, την ίδρυση της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και τις πόντες εναντίον της Μαρίας Καραστιανού που ακούστηκαν κατά την παρουσίαση, σχολίασε η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Καραστιανού. Προκλητική ηρωνία, γενικολογία και καμία ουσία στις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα επεσήμανε χαρακτηριστικά. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία επέκρινε τις αναφορές Τσίπρα στα άλλα κόμματα, παρατηρώντας ότι εξομοίωσε τα κόμματα με ήδη αναλώσιμα, αφού φτάσαμε να ακούσουμε ότι παράγονται περισσότερο από όσα μπορούν οι πολίτες να καταναλώσουν. Παρότι τα πολιτικά κόμματα είναι πυλώνας, με συγχωρείτε, που υπηρετεί τη δημοκρατία. Το κόμμα της Μαρίας Καραστιανού αναφέρθηκε, με συγχωρείτε, στις δεσμεύσεις του πρώην Πρωθυπουργού, παρατηρώντας ότι προκαλεί, δεδομένων των πραγμένων του και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση, η δίθεν δέσμευσή του για ζωή με αξιοπρέπεια, για ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία, προκαλεί όταν προέρχεται από το στόμα του πολιτικού που μας έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού ναι, τόνισε. Σε ό,τι αφορά τις αναφορές της Τσίπρα για το ζήτημα των ασυλίων, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία επανέλαβε ότι προκαλεί, καθώς όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, όταν ήταν κυβέρνηση ο Τσίπρας, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες της Προέδρου στα άλλα κόμματα, παρατηρώντας ότι εξομοίωσε τα κόμματα με ήδη αναλώσιμα, αφού φτάσαμε να ακούσουμε ότι παράγονται περισσότερο από όσα μπορούν οι πολίτες να καταναλώσουν. Παρότι τα πολιτικά κόμματα είναι πυλώνας, με συγχωρείτε, που υπηρετεί τη δημοκρατία. Το κόμμα της Μαρίας Καραστιανού αναφέρθηκε, με συγχωρείτε, στις δεσμεύσεις του πρώην Πρωθυπουργού, παρατηρώντας ότι προκαλεί, δεδομένων των πραγμένων του και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση, η δίθεν δέσμευσή του για ζωή με αξιοπρέπεια, για ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία, προκαλεί όταν προέρχεται από το στόμα του πολιτικού που μας έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού ναι, τόνισε. Σε ό,τι αφορά τις αναφορές της Τσίπρα για το ζήτημα των ασυλίων, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία επανέλαβε ότι προκαλεί, καθώς όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, όταν ήταν κυβέρνηση ο Τσίπρας, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες της Προέδρου, της κυρίας Μαρία.

0: πολιτικού που μας έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού ναι, τόνισε. Σε ό,τι αφορά τις αναφορές της Τσίπρα για το ζήτημα των ασυλίων, η ελπίδα για τη δημοκρατία επανέλαβε ότι προκαλεί, καθώς όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, όταν ήταν κυβέρνηση ο Τσίπρας, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες της Προέδρου της κυρίας Μαρίας Καριστιανού για πάυση της ασυλίας των πολιτικών, συμβάλλοντας στην ατιμωρησία του Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Καραμαλή, αλλά και του δικού του Χρήστου Σπρίτζη, ποινικά υπόλογων και των δύο για τη Σύμβαση 717, η οποία αν είχε εκτελεστεί, το έγκλημα των Τεμπών θα είχε αποφευθεί. Παράλληλα, σε σχέση με την οικονομία και τις εξαγγελίες Τσίπρα για τις τράπεζες, η ελπίδα για τη δημοκρατία σημείωσε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός προκαλεί, αφού η κυβέρνησή του ήταν αυτή που άνοιξε το δρόμο για τα φαντ, τα οποία εξαγόρασαν με όρους αδιαφάνεια τα δάνεια των Ελλήνων για να ακολουθήσει η απώλεια της περιουσίας της. Καταλήγοντας, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού υπογράμμισε ότι ο κύριος Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς στην εκπομπή Αποκαλύψεις και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
2: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
3: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
2: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές λέω. Ξανασκέψου το.
3: Δεν χρειάζεται, κατάλαβα. Supermarket Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
2: Supermarket Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
4: Supermarket Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
5: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
6: Ιωάννης Θοδωρακόπουλος, Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Καρδιακά Αυτή Ηλίας, τηλέφωνο 693-094-5565.
7: Αποκαλύψεις.
0: Στον Άριο Πάγο πηγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς. Έχει ήδη ανακοινωθεί ότι εκπρόσωπος τύπου αναλαμβάνει η κυρία Θεόνη Κουφο-Νικολάκου. Αναμένεται να μεταβεί σήμερα το μεσημέρι, προκειμένου να κατατεθούν όλα τα έγγραφα για το νέο κόμμα. Πρόκειται να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, γνωστή και ως Ελλάς, όπως λέει το πολιτικό ρεπορτάζ και τις υπογραφές των μελών. Σημειώνεται ότι έχει ήδη ανακοινωθεί ότι εκπρόσωπος τύπου αναλαμβάνει η κυρία Θεόνη Κουφο-Νικολάκου, ενώ αναπληρωτές εκπρόσωποι ορίστηκαν οι Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νιφούδης και Άννα Παπαδοπούλου. Τώρα, υπάρχουν κάποιες αιχμές Πολάκη, κυρίες και κύριοι, κατά του Φάμελου. Κανείς δεν έχει τοποθετηθεί για το νέο κόμμα Τσίπρα. Δεν ασκούν πλέον καθήκοντα, ρωτάει ο Πολάκης. Αυτή η κατάσταση απαξίωσης και εξευτελισμού του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να σταματήσει, σημειώνει. Εχμές λοιπόν κατά του Σοκράτη Φάμελου και του ΣΥΡΙΖΑ άφησε με ανάρτησή του ο διαγραφέντας βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης, σχολιάζοντας την απουσία αντίδρασης μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για μια κατάσταση απαξίωσης και εξευτελισμού του ΣΥΡΙΖΑ που πρέπει να σταματήσει, όπως σημειώνει 24 ώρες μετά την εκδήλωση του θυσίου, και ούτε ο Σοκράτης Φάμελος, ούτε κάποιος από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έχει τοποθετηθεί για το νέο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Δεν θα έπρεπε, δεν ασκούν τα καθήκοντά τους πλέον. Τι συμβαίνει, σημειώνει. Μάλιστα, διερωτάται πότε θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία και η κεντρική επιτροπή του κόμματος. Καημένε Πολάκη, τι σου μέλα να πάθεις, λέω εγώ, θα έλεγα εγώ τώρα, στον αγαπητό Παύλο. Εδώ ολόκληρο το κόμμα είναι με τα μπούνια στο κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα και προφανώς όσοι εξέφραζαν μια διαφορετική άποψη έχουν πάρει το δρόμο της διαγραφής, όπως πρόσφατα ο Παύλος Πολάκης. Είναι δύσκολο, κυρίες και κύριοι, να είσαι πολιτικός στην Ελλάδα και να μην είσαι βουτυγμένος μέσα στο βαρέλι με τις ακαθαρσίες. Όποιος αποτελεί εξαίρεση στο συγκεκριμένο κανόνα έχει υποστεί και τις συνέπειες. Ένας από αυτούς, κατά την εκτίμησή μου, είναι και ο Παύλος Πολάκης. Απόλυτα διαφανής ο άνθρωπος, μαχητικός, έτσι, με τον τρόπο που εκφράζεται, πολλές φορές αδικείται, αλλά απόλυτα διαφανής, έχει ξεσκεπάσει όλη τη βρωμιά και τη σαπίλα και της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και όλα αυτά τα παρατράγουδα που κρύβονται, που κρύβονται.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-20600 και στο site ktelilias.gr. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
8: Αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Υπάρχουν κυρίες και κύριοι το τελευταίο χρονικό διάστημα διάφορα πρόσωπα, πολιτικά πρόσωπα εδώ στην Ηλία, βουλευτές συγκεκριμένα της Νέας Δημοκρατίας και άλλοι παρατρεχάμενοι, οι οποίοι λένε ότι ενδιαφέρονται για το καλό των αγροτών. Και εδώ ενδιαφερόμαστε για το καλό των αγροτών και εμείς είμαστε εδώ δίπλα να αναπτύξουμε όλες αυτές τις δραστηριότητες που μπορούν να αποδώσουν στους αγρότες. Είμαστε δίπλα και δώσε αγρότες και δώσε τα χιλιάρικα και τα δεκάδες χιλιάρικα να πηγαίνουν δεξιά και αριστερά σε τσέπες δεν ξέρω κι εγώ πού, για να αναδειχθεί η άποψη των πολιτικών προσώπων και όχι μόνο ότι είναι κοντά στους αγρότες. Την ίδια ώρα το ξαναλέω που ο φουκαράς ο αγρότης για 25 και για 30 ευρώ κάθεται στο χωράφι από το πρωί μέχρι το βράδυ, είναι καταχρεωμένος στην τράπεζα και έχει την κυβέρνηση του Μητσοτάκη και τους παρατρεχάμενους να τον κοροϊδεύουν με το χειρότερο τρόπο. Και όχι μόνο να τον κοροϊδεύουν, αλλά να τσεπώνουν και του κόσμου τα λεφτά, δεξιά και αριστερά. Τα λέω αυτά κυρίες και κύριοι και είμαι πάρα πολύ έτσι στενοχωρημένος και τρελαμένος θα έλεγα, τελείως ως δημοσιογράφος, γιατί χθες το απόγευμα πήρα ένα μήνυμα από έναν εξαίρετο φίλο, το Δημήτρη το Κανελόπλο, από την Αλφιούσα, ο οποίος μου έλεγε τα εξής. Μου γράφει τα εξής. Σήμερα πληρώθηκα αποζημίωση για τη ζημιά από το χαλάζι του Δεκεμβρίου. Έχω 14 λιοστάσια. Είχα πληγεί σε 3 λιοστάσια που ουσιαστικά συνορεύουν από το χαλάζι προφανώς. Τα 3 αυτά λιοστάσια περίπου ήταν 250 ελιές. Ξέρετε πόσα χρήματα μου έβαλαν μέσα? 185 ευρώ. 185 ευρώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη, κυρίες και κύριοι, έβαλε σε έναν αγρότη για τις ζημιές που έχουν υποστεί 3 από τα λιοστάσια του. Και για την πυρκαγιά μου αναφέρει του 2022, πριν 4 χρόνια, οι περισσότεροι θα πάρουν ψίχουλα. Ψίχουλα, τους έβαλαν 30%, πληρωτέω το 10%. Το 10%. Αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλους αυτούς, οι οποίοι λένε με υποκριτικό τρόπο, γεμίζοντας τις τσεπούλες τους, ότι ενδιαφέρονται για τους αγρότες. Ότι ενδιαφέρονται για τους αγρότες της Ηλίας. Πάμε να καλημερίσουμε το φίλο μας, τον Δημήτρη τον Κανελόπουλο. Δημήτρη, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Μάγκη. Καλημέρα σε όλους τους φίλους.
8: Καταρχήν, πες μας τι είναι αυτό το 185 που σου έβαλαν. Σε καλή μεριά να σου ευχηθώ.
9: Έτσι. Ευχαριστώ, Μάγκη. Ευχαριστώ.
8: Σε καλή μεριά, Δημήτρη μου, 185 ευρώ. Τώρα, τι να πληρώσεις, να πληρώσεις το ρεύμα, να πληρώσεις το τηλέφωνο, να πληρώσεις τις δανειακές σου υποχρεώσεις στην τράπεζα, να πληρώσεις τα πετρέλαια. Να πληρώσεις, ξέρω εγώ, τον ένφια, τι θα πληρώσεις με τα 185, για
9: πάλι σ' ακούμε. Αυτά τα χρήματα τα χαλάω κάθε τρίτο απόγευμα που ψεκάζω τώρα την ντομάτα.
8: Ναι.
9: Λοιπόν, όπως σου έστειλα και στο μήνυμα, το Δεκέμβρη που μας πέρασε είχαμε πληγή από χαλάζι. Είχαν πληγή και άλλες περιοχές κοντά στην αρχαία Ολυμπία. Όπως σου είπα, έχω 14 λιοστάσια, περισσότερα είναι, εγώ 14 σου είπα.
8: Έκανες τα χαρτιά σου,
9: ναι. Έχω το κακό ελάττωμα να κάνω αίτηση για ζημιά μόνο εκεί που έχω πάθει ζημιά.
8: Ναι.
9: Θα μπορούσα να κάνω για όλα, όπως κάνουν όλοι οι υπόλοιποι.
8: Ναι.
9: Και κάποιοι που τους έχουν πάρει από το αυτί και στο δάσκαλο. Λοιπόν, ήρθε η γεωπόνος, μου είπε ότι ειδικά στο ένα λιοστάσει είδε πολύ ζημιά.
8: Ναι.
9: Εγώ της είπα ότι και στα άλλα είχε ζημιά, απλά ήρθαν μετά από 40 μέρες, είχε φυτρώσει και χορτάρει πάρα πολλές υδροχές. Λέω εντάξει, στο ένα βρήκε πολύ ζημιά όπως μου είπε μόνη της.
8: Μετά από 40 μέρες.
9: Μετά από 40 μέρες.
8: Δηλαδή Δεκέμβρη έγινε ζημιά, ήρθε γύρω στο τέλος Γενάρη. Τέλος Γενάρη.
9: Έγινε αρχές Δεκέμβρη, ήρθε περίπου
8: ναι,
9: 20 Γενάρη.
8: 20 Γενάρη, ναι.
9: Και τώρα μπήκαν κάποια χρήματα, κοιτάω εχθές το απόγευμα, μου ήρθε μια ειδοποίηση, 185 και 30.
8: Μάλιστα.
9: Μετά από λίγη ώρα μου στέλνει μήνυμα μια φίλη από τα Μακρύσια.
8: Ναι.
9: Είχαν πληγεί εκεί το 2022
8: από τις πυρκαγιές.
9: Ναι, είχε πιάσει φωτιά προς τα Κρέστενα. Μου λέει στους περισσότερους έχουν βάλει 30%.
8: Μιλάμε για ελιές τώρα, για λιοστάσια.
9: Για ελιές.
8: Ναι.
9: Κάηκαν από την πυρκαγιά.
8: Ναι. Ολική καταστροφή τους έβαλαν 30%.
9: Μάγκη, αν δεν ήταν ολική καταστροφή, τώρα όταν καίγεται ένα λιοστάσι, αν δεν είναι 100% θα είναι 80%, θα είναι 70%.
8: Ναι, γιατί πότε θα αποδώσει ξανά το καμένο το λιοστάσι, πότε θα ξαναφυτρώσει.
9: Αν η ζημιά είναι 30%, δεν πάει να κάνει κανένας αίτηση για ζημιά. Όπως και εγώ, αν δεν έβλεπα ότι είχα ένα 40-50% ζημιά, δεν θα είχα πάει καθόλου να κάνω αίτηση. Να πάρω τι. Είναι η κοροϊδία.
8: Και τους έβαλαν μέσα 30% πληρωτέο το 10.
9: Τους περισσότερους έχουν βάλει 30%, ναι, πληρωτέο είναι το 10. Από 20 και πάνω πληρώνει.
8: Μάλιστα.
9: Για την ακρίβεια θα πληρωθούν ένα 13%. Γιατί σε μένα στο 25% θα πληρώσει ένα 8%.
8: Μάλιστα. Και να πω εδώ, να ανοίξω μια μικρή παρένθεση, Δημήτρη, γιατί θα τον έχω στη συνέχεια, το Θανάση τον Βομπύρη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας, ότι πολλά από αυτά τα χρήματα τα οποία μπαίνουν στους λογαριασμούς σας πηγαίνει, ενώ είναι ακατάσχετα, πηγαίνει η ΑΔΕ του κυρίου Πιτσιλή, έτσι, και αφού έχει μαζέψει και έχει εντοπίσει όλα τα λαμόγια και της Δυτικής Ελλάδας και της Ελλάδας γενικότερα, πηγαίνει και παίρνει από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των αγροτών τα λεφτά, επειδή λέει χρωστάνε στην εφορία. Ενώ αυτά, ένα μεγάλο κομμάτι είναι ακατάσχετο. Έτσι, είναι ένα σοβαρό θέμα. Επίσης μου έλεγε ο κύριος Βομπύρης, θα τον έχω στη συνέχεια εδώ στο ραδιόφωνο, στην εκπομπή μου, ότι υπάρχει και μια περίεργη ιστορία με τα αχρεωστήπτως καταβληθέντα. Ζητάνε, λέει, από τους αγρότες κάποια χρήματα τα οποία, λέει, τα είχαν πάρει, αλλά είχε γίνει λάθος. Και έρχεται τώρα η ΑΔΕ και τους λέει: παιδιά, φέρτε τα λεφτά πίσω, αυτά που είχατε πάρει πριν από 2-3 χρόνια, γιατί είχαμε κάνει λάθος τότε. Μιλάμε τώρα για μαφία, όχι Σικελία και Κολομβία. Αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στη χώρα του Μητσοτάκη, Δημήτρη μου, δεν υπάρχουν πουθενά. Δεν υπάρχουν πουθενά. Και ο κόσμος εξακολουθεί εκεί να κάνει την επανάσταση του καναπέ, στο καναπέ του.
9: Μάγκη, όσα λες, τα λόγια σου είναι τα λόγια που λέει όλος ο κόσμος. Εγώ δεν το λέω ούτε για να σε πενέψω, το ξέρεις. Δουλεύω τόσα χρόνια, είμαι στην αγορά, βλέπω τα πάντα. Ο κόσμος υποφέρει, τα χωριά μας έχουν νεκρώσει. Πληρώνουμε, αυτό που είπες για το ακατάσχετο δεν το γνωρίζω. Αλλά για να το λες και για να το λέει.
8: Το είχαμε κάνει θέμα πριν από μερικές μέρες στο ντοκουμέντο.
9: Πιστεύω.
8: Αν θες, άκουσε και τον κύριο Βομπίρη μετά που τον έχουμε το Θανάση. Βεβαίως.
9: Να ξέρεις ότι και αυτό με τα χρεωστήτως καταβληθέντα το έχω ακούσει. Έχουν πάρει χρήματα από φίλους, όχι φέτος. Πέρσι πήραν από φίλους για το 22. Φέτος θα τους πάρουν, λέει, θα τους κρατήσουν για το 23. Λες και φταίει ο αγρότης αν έχει κάνει λάθος το κράτος και του έχει δώσει κάποια παραπάνω χρήματα.
8: Και είναι από εκείνα τα παιδάκια, Δημήτρη μου, που το κράτος, δηλαδή αυτοί οι οποίοι έρχονται έτσι για να καταγράψουν τις ζημιές, που κάνουν λάθη προς τα πάνω. Και δεν κάνουν λάθη προς τα κάτω, όπως εσένα που σου δώσανε 185 ευρώ για τρία λιοστάσια. Είναι μερικές φορές τα παιδιά κάνουν λάθη προς τα πάνω, ναι. Ποιος θα τους πιστέψει, ποιος θα το πιστέψει δηλαδή αυτό το πράγμα, δηλαδή ότι το κράτος δίνει λεφτά παραπάνω σε κάποιον ο οποίος δεν δικαιούται, δίνει παραπάνω λεφτά. Ποιος τους πιστεύει, ήθελα να ήξερα.
9: Μάγκη, έχω 43 στρέμματα ελιές. Δεν τα αποκτήσα, τα βρήκα από τον παππού μου και από τον πατέρα μου. Είναι πάνω από 1250 ελιές. Ναι. Πέρυσι που είχε γίνει όλο αυτό το θέμα με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, όχι πέρυσι, φέτος δηλαδή, έτσι, κάτι γράφαμε εκεί στο Facebook σε κάτι ομάδες, γιατί κάποιοι καταφέρονταν εναντίον των αγροτών ότι κλείνουν τους δρόμους. Και του λέω ενός, ρε φίλε, του λέω να σε ρωτήσω κάτι. Πόσα πιστεύεις ότι παίρνω με 43 στρέμματα πάνω από 1000 ελιές, δεν του είπα ακριβώς πόσες.
8: Ναι.
9: Μου γράφει 8 παύλα 10 κάπα, δηλαδή εννοούσε 8 με 10 χιλιάρικα.
8: Ναι.
9: Το απαντώ, δεν παίρνω ούτε 1400 ευρώ βασική για 43 στρέμματα.
8: Μάλιστα. Μάλιστα.
9: Τα χρήματα είναι ψίχουλα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει χρήματα,
8: αλλά
9: και τα χρήματα καταλήγουν σε κάτι φραπέδες, σε κάτι χασάπιδες, σε κάτι κυρίες με Φεράρι.
8: Έτσι ακριβώς.
9: Σε κάτι άλλους εκεί στο
8: και με την κυβέρνηση,
9: μεγάλο
8: και με την κυβέρνηση, και με την κυβέρνηση Μητσοτάκη να επιχειρεί να κουκουλώσει τις εγκληματικές ευθύνες και την εμπλοκή των πολιτικών προσώπων, βουλευτών και υπουργών.
9: Μάκη, και την ίδια στιγμή, γιατί θα το πω, γιατί το είδα, το έκανε και ο φίλος μας ο Γιώργος ο Φάκος θέμα, κάπου το είδα χθες, είχαν τώρα μια εκδήλωση στην περιφέρεια εδώ στον πύργο, το Επιγείς.
8: Α, δεν το ξέρω αυτό, ναι. Μάλλον
9: ναι.
8: Το γνωρίζω, αλλά δεν έχω. Εντάξει, έχω γράψει την άποψή μου, την έχω γράψει.
9: Το είδα, ναι, ναι. Δόθηκαν κάποια.
8: Εντάξει, οι άνθρωποι πήγαν εκεί οι άνθρωποι για να μιλήσουν για τα αγροτικά προβλήματα.
9: Δεν με πειράζει τι κάνουν, πού δίνουν χρήματα. Το θέμα είναι ότι το 90% των αγροτών δεν είχε ιδέα για αυτή τη διοργάνωση.
8: Μάλιστα. Πάρα περίεργο, γιατί τώρα αυτή η διοργάνωση, Δημήτρη μου, αυτή η διοργάνωση έγινε καθαρά για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Ήταν εκεί και ο κύριος Λιγουρέτζος, από ό,τι είδα, ήταν διάφοροι.
9: Η αίθουσα ήταν άδεια όμως.
8: Εντάξει, δεν το γνωρίζω αυτό, δεν ξέρω, ναι.
9: Οι φωτογραφίες που έχουν ανεβάσει ήδη, Μάγκη, το λέω εγώ. Οι φωτογραφίες που έχουν ανεβάσει ήδη.
8: Δεν πήγες δηλαδή σε αυτή την εκδήλωση, εσύ, δεν πήγες.
9: Μάγκη, να σου πω την αλήθεια. Έχω με διαλυμένο γόνατο, πάω και γονατίζω για να σώσουμε την καλλιέργεια, την ντομάτα που έχουμε βάλει.
8: Μάλιστα.
9: Εγώ, ο πατέρας μου, η μάνα μου και έρχεται και η αδερφή μου.
8: Μάλιστα. Μάλιστα.
9: Δεν έχω χρόνο για αυτό το θέμα, αλλά το θέμα είναι ότι το 90% των αγροτών δεν το γνώριζε και δεν παρευρέθηκε κανείς.
8: Μάλιστα.
9: Πήγαν 10-20 άτομα, μίλησαν μεταξύ τους, αυτοχειροκροτήθηκαν. Όλα ωραία, όλα καλά.
8: Μάλιστα. Δημήτρη μου,
9: η κυρία Βγερινοπούλου, επειδή της έχω μια ξεχωριστή συμπάθεια, γιατί μας έχει πλωμώσει τα ψέματα τόσα χρόνια, όλο λέει κατόπιν ενεργειών μου, θα έρθουν οι εκτιμητές να δοθούν χρήματα στους αγρότες, σκύβουμε πάνω από τα προβλήματα των αγροτών, αν είναι δυνατόν.
8: Μάλιστα. Δημήτρη μου, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Πρέπει να βγάλω και το Θανάση το Βομπύρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ο κόσμος που μας ακούει έχει καταλάβει πάρα πολλά πράγματα. Μερικές φορές η σιωπή λέει. Η σιωπή, ο τρόπος που αντιμετωπίζεις κατά κάποιο τρόπο τα πράγματα δίνει πληροφορίες στον κόσμο, έχει καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει σε αυτή την περιοχή που ζούμε, η οποία έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης και δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, είμαστε σε αυτή την κατάσταση εξαιτίας συγκεκριμένων προσώπων και συγκεκριμένων καταστάσεων και συγκεκριμένων παραγόντων. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα.
9: Δημήτρη, ένα τελευταίο. Εμένα σαν Δημήτρη αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι ότι είμαι συνεπής, πληρώνω τα πάντα, έτσι έχω μάθει να πληρώνω τις υποχρεώσεις μου και όταν έρθει η στιγμή για τον α ή β λόγο από τον οποιοδήποτε να εισπράξει ο αγρότης, όλο κάτι βρίσκουν και ο αγρότης δεν εισπράττει ποτέ.
8: Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Καλή δύναμη, αδερφέ. Σε ευχαριστώ.
9: Ήταν κυρίες και κύριοι.
8: Για χαρά. Ήταν κυρίες και κύριοι ο Δημήτρης ο Κανελόπουλος, ένας εξαίρετος φίλος, αγρότης, από τα παλιά φίλος, από τους αγώνες που κάνανε οι κάτοικοι εκεί στις λίμνες για να μην γίνει η περιοχή του σκουπιδότοπο και το καταφέρανε και με τη δική μας συνδρομή. Είναι μια παρέα ανθρώπων, έτσι, οι οποίοι είναι εξαίρετοι, ηθικοί, αγωνιστές. Ανάμεσά τους είναι και ο Δημήτρης ο Κανελόπουλος που ακούσατε πριν από λίγο. Τώρα. Ένας ακροατής από τον πύργο μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε ότι του έδωσαν 100 ευρώ παραπάνω και τώρα του ζητάνε 300 ευρώ παραπάνω και τώρα του τα ζητάνε πίσω με τόκο. Με τόκο. Ναι. Δώστε τους με τόκο τα 300 ευρώ που σας δώσανε παραπάνω από δικό τους λάθος. 300 ευρώ παραπάνω και του ζητάνε τώρα με τόκο. Δηλαδή δώσε 350. Μιλάμε τώρα για ποια μαφία, ποια Σικελία, ποια Κολομβία. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
10: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
11: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
10: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
11: Δεν χρειάζεται, κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
10: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
11: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά. Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
12: Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Καρδιακά Αυτή Ηλίας, τηλέφωνο 693-094-5565.
13: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις από το Ionion FM.
8: Λοιπόν, αποκαλύψεις, Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Μερικές φορές, κυρίες και κύριοι, δεν χρειάζεται ο δημοσιογράφος να λέει αυτά που πρέπει να πει. Τα λέει ο κόσμος έξω. Τα λέει ο κόσμος και τα αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο πλέον. Στον καιρό του διαδικτύου και της ενημέρωσης, της άμεσης ενημέρωσης. Δεν τρώει κουτόχορτο, όπως νομίζετε ορισμένοι. Ο κόσμος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Και μην νομίζετε ότι επειδή δεν μιλάει τώρα, δεν θα μιλήσει αύριο ή μεθαύριο. Θα μιλήσει. Και όταν έρθει η ώρα, θα κάνει και αυτά που πρέπει να κάνει. Λοιπόν, μέχρι να βρούμε το. Προσπαθήστε ξανά να βρούμε τον κύριο Βομπύρη. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Την έχει βγάλει το Ηλία Live πριν από λίγο. Ταυτοποιήθηκαν, λέει, μάλλον εξηγνιάστηκε ο εμπρισμός στο υποκατασκευή κατάστημα του κυρίου Σαψώνη στη Γαστούνη. Θυμάστε το μαγαζί του Φουκαρά του Περιπτερά. Που πήγανε και το κάψανε πριν από μερικές εβδομάδες. Όπως λέει το ρεπορτάζ, το ξαναλέω του Ηλία Live, εξιγνιάστηκε μετά από ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών της υποδιεύσης δίωξης και εξιγνίασης εγκλημάτων πύργου, σε συνεργασία με αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιγνίασης εγκλημάτων Ήλγιδας, η υπόθεση εμπρισμού σε κατάστημα που συνέβη το Μάιο του 2026. Για την υπόθεση αυτή σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 5 ανδρών Ρωμά. Από τα Πηγαδάκια, το Λευκοχώρι και τη Γαστούνη. Οι τρεις είναι ανήλικοι, ηλικίας 16, 16 και 15, για εμπρισμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, οι κατηγορούμενοι τα ξημερώματα στη Γαστούνη, στις 5 Πέμπτου, με τη χρήση εύλεκτου υλικού προκάλεσαν πυρκαγιά σε υποκατασκευή κατάστημα, μίνι μάρκετ, καφετέρια, με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή. Στο πλαίσιο ανεδελεχούς έρευνας που ενήργησαν οι αστυνομικοί, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, ενεργώντας με διαφορετικούς ρόλους και σύνθεση, προέβησαν σε προπαρασκευαστικές πράξεις για την πραγματοποίηση του εμπρισμού. Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι μετέβησαν με αυτοκίνητο σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αμαλιάδα, όπου προμηθεύτηκαν σε πλαστικά μπιτόνια ποσότητα βενζίνης και μετέβησαν κοντά στον καταβλισμό στη Γαστούνη, όπου αποβιβάστηκαν από το όχημα και κινήθηκαν πεζοί προς το κατάστημα. Στη συνέχεια έθραυσαν με τον ιαλοπίνα καθήρα εισόδου με τη χρήση εύλεκτου και με τη χρήση εύλεκτου υλικού διέπραξαν τον εμπρισμό. Επιπλέον, ο ένας ανήλικος κατηγορούμενος, έχοντας στο ρόλο επιτηρητή και τσιλιαδόρου, κινούνταν με το αυτοκίνητο στην περιοχή προκειμένου να ειδοποιήσει έγκαιρα τους συνεργούς. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορουμένων θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας, ενώ κατασχέθηκε αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόπινης πράξης. Μάλιστα. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι από την πρώτη στιγμή ότι ήταν εμπρισμός το κατάστημα του συγκεκριμένου άνθρωπου. Έχει ανοίξει ο άνθρωπος, το κύριο Βομπίρη, δεν μπορούμε να τον βρούμε. Δεν πειράζει. Έχει ανοίξει αυτός ο άνθρωπος τώρα, νιτερέσω, εκεί με τους Ρωμά. Με το εγκληματικό κομμάτι των Ρωμά. Εντάξει, είναι μια κατάσταση η οποία τίνει να ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Δεν είναι μόνο εκεί, είναι και σε άλλα μέρη. Καλό θα είναι η ελληνική αστυνομία και οι αρμόδιες υπηρεσίες να κάνουν συχνότερα περιπολίες, έρευνες, έτσι παρεμβάσεις, ώστε να σπάσει ο τσαμπουκάς αυτών των συγκεκριμένων ανθρώπων, ανεξάρτητα αν είναι Ρωμά ή όχι, οι οποίοι συμπεριφέρονται με αυτόν τον εγκληματικό και απαράδεκτο τρόπο κατά των συμπολιτών μας. Δεν μπορείς τώρα να ρίχνεις κάποια λεφτά στην επιχείρησή σου και να έρχεται ο άλλος και να σου καίει το μαγαζί επειδή πριν από ένα χρόνο στο ξανακάψανε το μαγαζί και διαμαρτυρήθηκες. Αυτά δεν είναι πράγματα. Βεντέτες, δηλαδή, με το ίδιο σκεπτικό, αν πάρει αυτός ο φουκαράς τώρα ο ιδιοκτήτης κανένα όπλο. Βεβαίως καταδικαστέο είναι και δεν πρέπει να γίνει, αλλά φανταστείτε τώρα τι θα γίνει. Θα γίνουμε ζούγκλα. Ο ένας θα στραφεί ενάντια στον άλλον, χωρίς νόμους, χωρίς δικαιοσύνη, χωρίς τίποτα. Λοιπόν, αφού δεν μπορούμε να βρούμε τον κύριο Βομπίρη, να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Το ξαναλέω, ο κόσμος μιλάει. Ο κόσμος μιλάει, δεν μιλάω εγώ. Πολλές φορές είμαι ιδιαίτερα καυστικό σε ορισμένα ζητήματα, όμως η μεγάλη αξία των όσων λέω μέσα από τη συχνότητα του Ιόνιον FM είναι η επιβεβαίωση από τον κόσμο, από εσάς. Εσείς γνωρίζετε, όχι καλύτερα από μένα, γνωρίζετε όμως τι συμβαίνει γύρω από όλα αυτά τα οποία σας περιγράφω μερικές φορές μέσα από το ραδιόφωνο του Ιόνιον FM και διαβάζετε φυσικά από το ντοκουμέντο την εφημερίδα, τη μαχητική εφημερίδα που εργάζομαι. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ιόνιον FM και την εκπομπή Αποκαλύψεις, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

0: αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ακούτε Ionion FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Ηλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Και η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων με τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων να εξετάζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. 100.000 υποψήφοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε κρίσιμη φάση η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν φέρονται να έχουν καταλήξει αρχική συμφωνία για κείμενο που θα επεκτείνει την εκεχηρή για 60 ημέρες και θα αποτελέσει τη βάση για τις τελικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα παραμένει η ένταση στην περιοχή, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που διέψευσε η Ουάσιγκτον. Φρένο επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση στην εντύπωση που φαίνεται να επικρατεί ότι οι επόμενες εκλογές δεν θα κριθούν σε μία αναμέτρηση, αλλά θα υπάρξουν επαναληπτικές και δεύτερη Κυριακή. Το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει να εκπέμψει μήνυμα ότι η πρώτη Κυριακή είναι καθοριστική και η κάλπη θα πρέπει να αναδείξει κυβέρνηση. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος τόνισε ότι δεν υφίσταται η λογική των δεύτερων ή τρίτων εκλογών και ότι η κάλπη είναι μία. Ερωτήματα για τον τρόπο που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χειρίστηκε τη φερόμενη εμπλοκή 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ δημιουργεί εσωτερικό πόρισμα της Εισαγγελίας γνωστό ως έκθεση Γεροπούλου που φέρεται να αθώνει την πλειονότητα των βουλευτών. Το πόρισμα αποφαίνεται ότι από τους 11 βουλευτές που ελέγχθησαν, περισσότεροι από τους μισούς προκάλεσαν μηδενική ζημιά στα ευρωπαϊκά ταμεία, ενώ για τους υπόλοιπους δεν αποδεικνύεται βλάβη. Ο ρόλος του κράτους στις επενδύσεις, η πράσινη μετάβαση, η καινοτομία και τα νέα μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης θα βρεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τη διεθνούς φήμης οικονομολόγο Μαριάννα Ματσουκάτο στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν το powergame.gr και ο Economist στα Χανιά. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth αναφέρουν πως στο συνέδριο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης θα κάνει ανακοινώσεις για ευάλωτους δανειολήπτες που απειλούνται με πληστηριασμό της κατοικίας. Η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, η επίσημη έναρξη του συνεδρίου, στο οποίο θα συζητηθούν ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, η ηλεκτρική διασύνδεση με την υπηρετική Ελλάδα, οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα σχέδια για έρευνα και αξιοποίηση υδρογων ανθράκων. Συνεχίζεται για τρίτη μέρα στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο τάεκβοντο στο Παλαιό Φάληρο, η Attica Green Expo 2026, μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1 μεταδίδει τον παλμό της έκθεσης με απευθείας εκπομπές από το τάεκβοντο από τις 9 ως 11 το πρωί και από τις 3 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Με πληρότητες ως 90% αναχωρούν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά για τις Κυκλάδες εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Η έξοδος αναμένεται να κορυφωθεί το απόγευμα, ενώ σε ισχύ βρίσκονται και έκτακτα μέτρα της τροχίας στους οδικούς άξονες. Στη διεθνή ενημέρωση, το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας έκανε γνωστό ότι η ρωσικό μη επανδρωμένο ένα αέριο όχημα εφόρμησης έπληξε πολυκατοικία στη ρουμανική επικράτεια, με αποτέλεσμα 2 άτομα να τραυματιστούν στην πόλη Γκαλάτσι. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, η Ολυμπιακός στο Χάντμπολ, στις 5 το απόγευμα, βουλιαγμένη Ολυμπιακός στην Α1 Πόλο Γυναικών.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.

Αυτός είναι ο Φίβος και ο άλλος είναι ο καλός μας άνθρωπος. Ο Θανάσης Βέγκος που ραπάρει μαζί με τον Φίβο, γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα, ο Θανάσης Βέγκος, το 1926, από τις πιο τρυφερές, γλυκές μορφές του ελληνικού κινηματογράφου. Ο καλός μας άνθρωπος, ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ο άνθρωπος που έδωσε τα πάντα για τον κινηματογράφο και για την τέχνη του, που έπεσε έξω οικονομικά, γιατί ήθελε να κάνει τις δουλειές του σαν να είναι δουλειές του Hollywood, γιατί χάλαγε πολύ φιλμ, γιατί ήθελε να γυρνάει και να ξαναγυρνάει τις ταινίες. Γιατί ο ίδιος πέναγε μέσα από τα τζάμια, αν και του λέγανε μην το κάνεις Θανάση, θα είναι επικίνδυνο. Γιατί φρόντιζε τους ανθρώπους που ήταν μαζί, γιατί ο ίδιος έτρωγε ρύζι απλό, σκέτο, για να μπορούν οι υπόλοιποι να φάνε κάτι παραπάνω. Κάπως έτσι γνώρισε και τον σημερινό Πάπα, τον Πάπα τον Λέοντα, τον 14ο. Είχαν συναντηθεί όταν ήταν νεαρός καρδινάλιος όμως ο Πάπας τότε, ο Αμερικανός καρδινάλιος Ρόμπερτ Πρέβοστ τότε. Είχε συναντηθεί με τον Θανάση Βέγκο στα γυρίσματα μιας ταινίας, στο γεύμα των παραγωγών για την ταινία «Ζωή χαρισάμενη». Ο νέος καρδινάλιος συστηνόταν ως Μπόμπι, μιλούσε με πάθος με τον κόσμο γύρω γύρω. Κάπου εκεί πέτυχε και τον Θανάση Βέγκο. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών, αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου, Παρασκευή που προηγείται ενός τριημέρου που ο κόσμος θα προσπαθήσει να χαλαρώσει λίγο, να βγει. Απενεχοποιηθείτε, μην ακούτε αυτά τα άδειαση Αθήνα έχουν λεφτά. Φεύγουν γεμάτα τα πλοία, 100% τα ξενοδοχεία. Γιατί λέτε ότι δεν έχετε λεφτά αφού βγαίνετε και τέτοια? Προσπαθούν να μας εγκλωβίσουν, αδέρφια. Προσπαθούν να μας εγκλωβίσουν στο να νιώθουμε άσχημα, γιατί θέλουμε να φύγουμε τρεις μέρες και να πάρουμε άδεια. Εγώ είμαι πολύ διατεθειμένος, όποιος το πει αυτό, να έρθει να του δώσω τα χρέη, να τα πληρώσει αυτός και εγώ να φύγω διακοπές. Αυτός είναι ο Έλβις, δεν χρειάζεται να σας το πω. Μια μέρα σαν σήμερα, το 1977, ο Έλβις αποχωρεί από την σκηνή σε μια παράσταση στην Βαλτιμόρη κατά την διάρκεια της συναυλίας. Ήταν η πρώτη φορά στα 23 χρόνια που ο Έλβις είχε αυτή την λαμπρή καριέρα που αποχωρούσε από την σκηνή, γιατί δεν μπορούσε να συνεχίσει την συναυλία. Ήταν πλέον σοβαρά άρρωστος. Το τέλος ήρθε μετά από 4 χρόνια.

Λοιπόν, θυμάστε την ανησυχία που είχε ξεκινήσει σε σχέση με τον φόρο, τον δεύτερο έμφυα που λέγανε που θα έρθει από την αυτοδιοίκηση, γιατί μέσω των λογαριασμών του ρεύματος θα έρθει ένας ακόμα έμφυα, γιατί θα καταργηθούν οι παλιές κρατήσεις και θα μπουν οι καινούργιες. Κάναμε ρεπορτάζ και φαίνεται η αυτοδιοικητική να μην είναι τόσο ανήσυχη, τουλάχιστον πριν εφαρμοστεί ο φόρος. Αυτό που λένε είναι ότι οι παλιές κρατήσεις θα γίνουν μία με καινούριους συντελεστές που θα είναι και πιο δίκαιοι για περιοχές που, και σπίτια που είναι παλιότερα, και θα δουν μείωση. Θα υπάρξουν αυξήσεις, αλλά θεωρητικά θα υπάρξουν αυξήσεις σε περιοχές που είναι έτσι με πιο καινούργια σπίτια, καλύτερες, παραθαλάσσια και τα λοιπά, που πληρώναν τα ίδια λεφτά με οποιαδήποτε άλλη κατοικία. Διαβεβαιώνουν ότι τα κανονικά νοικοκυριά δεν πρόκειται να δουν αυξήσεις, ίσως δουν και μειώσεις. Θα το δούμε στο χαρτί γραμμένο βέβαια όλο αυτό. Boys, Help Me Ronda, ένα τραγούδι που έγινε μεγάλη επιτυχία, έχει πολύ μεγάλη ιστορία από πίσω. Ηχογραφήθηκε αρχικά το 1964 για το άλμπουμ Today. Η πρώτη εκδοχή ήταν πιο αργή, δεν έγινε επιτυχία. Ο Brian Wilson πίστευε ότι το τραγούδι μπορούσε να γίνει hit, το ξαναηχογράφησε το 65 σε πιο γρήγορο, πιο ραδιοφωνικό ύφος. Αυτή εδώ είναι η εκδοχή του πιο γρήγορου, που μια μέρα σαν σήμερα, το 1965, ανεβαίνει στην πρώτη θέση του Billboard. Εν τω μεταξύ, έχει ενδιαφέρον γιατί στην ηχογράφηση της δεύτερης εκδοχής, ο πατέρας του Wilson, που ήταν και manager, αλλά η συμπεριφορά του δεν ήταν καθόλου καλή, έπινε κιόλας και είχε διάφορα ζητήματα. Μπήκε μέσα στο στούντιο, έρχεται να τους φωνάζει, να τους βρίζει, να τους χτυπάει, ότι δεν είναι καλός ο τρόπος που το έκανε. Δεν ήταν τότε manager, τον είχαν διώξει γιατί του τα είχε κάνει πολλά. Αλλά μπήκε μέσα, γράφτηκε στην πρώτη εκδοχή του τραγουδιού. Έχουν περάσει και αυτά μέσα. Οι φωνές και ο χαμός. Χθες στην Green Expo είχα την χαρά να συντονίσω ένα τραπέζι με 10 αυτοδιοικητικούς και τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο, σε σχέση με το νέο διοικητικό κώδικα, το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι μου έκανε εντύπωση όλοι οι αυτοδιοικητικοί είχαν καλά λόγια να πούν και για τον Υπουργό αλλά και για τον κώδικα, ότι δηλαδή είναι σε καλό δρόμο, είναι σε δρόμο που προσπαθεί να λύσει τα πάρα πολλά προβλήματα που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Τι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της τοπικής αυτοδιοίκησης? Ο πολυκερματισμός, δηλαδή πάρα πολλοί νόμοι, πάρα πολλές διατάξεις, πολυδιάσπαση. Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς ισχύει, γιατί ισχύει αυτό, αλλά ισχύει και το ανάποδο, αυτός ο νόμος και ο άλλος νόμος. Οπότε έγινε πολλή δουλειά, λένε, για να είναι έτοιμος ο νέος κώδικας. Το ζήτημα είναι από εδώ και πέρα η γραφειοκρατία και αν μπορεί να εφαρμοστεί στην πραγματικότητα, και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, γιατί όπως είπε και ο Υπουργός, είναι το τέλος της αρχής αυτό το κομμάτι. Δηλαδή το ότι θα δοθεί, θα ψηφιστεί ο νέος κώδικας. Η εφαρμογή του είναι το πιο δύσκολο. Μοιάζει οι περισσότεροι δήμαρχοι και άρχοντες τοπικής αυτοδιοίκησης να το βλέπουν με καλό μάτι και να θέλουν να προσπαθήσουν να πετύχει κιόλας. Θα δούμε, γιατί και εκεί πολλές μεταρρυθμίσεις που δεν πέτυχαν ποτέ.

Αυτό είναι το Marrakesh Express, ένα από τα πρώτα σούπερ συγκροτήματα Crosby, Stills και Nas. Κυκλοφόρησε το μόνιμο debut το άλμπουμ, το άλμπουμ το οποίο περιέχει πολλές επιτυχίες. Μάλλον η πιο γνωστή, το Marrakesh Express. Πήραν το βραβείο καλύτερου νέου καλλιτέχνη το συγκρότημα στα Grammy του των 70, ένα χρόνο δηλαδή μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού. Κυκλοφόρησε μήνες πριν ο Neil Young ενταχθεί στο συγκρότημα και κάπως έτσι έγινε το μοναδικό άλμπουμ που δεν ήταν μέσα ο Young.

Και αυτή είναι η Charlatans. Σαν αύριο πριν από 58 χρόνια γεννιόταν στην Αγγλία ένα μικρό χαριτωμένο μωρό που μετά από κάποια χρόνια θα γινόταν ο frontman των Charlatans, ο Tim Burgess. Απλά επειδή αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή, το γιορτάζουμε όπως σήμερα. Βασικά το τραγούδι θέλω να ακούσω.

0: Η νέα τεχνολογία φέρνει πολλά καλά, αλλά και κάποιες δυσκολίες στην ζωή μας. Για παράδειγμα, αυτές οι πλατφόρμες που μπορείς να πάρεις από την άλλη άκρη του κόσμου μια καρφίτσα, μια πινέζα. Μπορείς να το πάρεις, να την αγοράσεις. Σε τιμή καλύτερη από αυτή που θα μπορούσε να τη βρεις θεωρητικά στην γειτονιά σου. Ή σε ποιότητα καλύτερη. Ή σε ποιότητα χειρότερη, αλλά πολύ φτηνά. Και έτσι σου δημιουργεί την αίσθηση ότι έχεις κερδίσει. Το ζήτημα είναι αν υπάρχει ένα πλαίσιο τέτοιο ώστε αυτές οι πλατφόρμες να λειτουργούν όπως πρέπει, και κυρίως αν αυτές οι πλατφόρμες που λειτουργούν χωρίς φορολογικές επιβαρύνσεις, χωρίς καταστήματα, χωρίς πολλά υψηλά κόστη και όλα αυτά, μήπως αυτές οι πλατφόρμες οδηγούν σε λουκέτο στις υπόλοιπες κανονικές επιχειρήσεις που είναι στο δρόμο και σε περιμένουν, στο πεζοδρόμιο δηλαδή, στο μαγαζί τους, και σε περιμένουν να πας να ψωνίσεις. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου είδε τι γίνεται με τις πλατφόρμες, τι γίνεται με το ηλεκτρονικό εμπόριο, και γι' αυτό ζήτησα από την κυρία Μιλένα Παναγιωτοπούλου, υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Σχέσεων της ΕΣΕ, να δούμε λίγο αυτή την εικόνα που μοιάζει να είναι σε εκρηκτική ανωδική πορεία. Καλημέρα, κυρία Παναγιωτοπούλου.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή. Νομίζω δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε τι είναι οι πλατφόρμες. Λίγος πολύ όλοι έχουμε μια σχέση με αυτές.
1: Ναι. Όντως. Το πρόβλημα σήμερα είναι ότι οι πολύ μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες που προέρχονται κυρίως από τρίτες χώρες, δηλαδή από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για να γίνω πιο συγκεκριμένη, κυρίως από την Ασία, έχουν αυξήσει σημαντικά το μεριδιό τους σε ευρωπαϊκές αγορές, και αυτό γιατί λειτουργούν με ένα επιχειρηματικό μοντέλο διαφορετικό από ό,τι είχαμε συνηθίσει. Να το πω πιο απλά, από το εργοστάσιο στον καταναλωτή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, παίρνουν απευθεία στα προϊόντα τους. Και έτσι αλλάζουν πλήρως τους όρους λειτουργίας της αγοράς. Σήμερα μιλάμε για μια πραγματική έκρηξη των μικροδομάτων χαμηλής αξίας, δηλαδή κάτω από 150 ευρώ που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά μέχρι σήμερα και μέχρι την 1η Ιουλίου θα μπαίνουν αδασμολόγητα. 1η Ιουλίου είναι ημερομηνία ορόσημο, γιατί εισάγεται ένα ειδικό τέλος των 3 ευρώ σε κάθε διαφορετικό είδος αντικειμένου, ανάλογα με τις δασμολογικές του κλάσεις των προϊόντων που περιέχονται σε μία αποστολή. Και αυτή τη στιγμή είναι πολύ κρίσιμα τα πράγματα, γιατί το ευρωπαϊκό εμπόριο δέχεται έναν αδυσόπιτο πόλεμο σε ασύλληπτη κλίμακα. Αυτό το βιώνουν καθημερινά οι εμπορικές επιχειρήσεις, και δούριος ύπος αυτής της κατάστασης είναι οι αλγόριθμοι του social media.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που βλέπουμε και ευρύτερα τώρα με τη συζήτηση για, για την απαγόρευση social media στους νέους κάτω από 15 ετών. Αυτές οι πλατφόρμες βασίζονται στην αλγοριθμική χειραγώγηση για παρορμητική κατανάλωση. Και γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις ελέγχει συστηματικά, να διαπιστώσει εάν παραβιάζουν το νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, στο πλαίσιο του οποίου εξετάζονται. Και αυτό λόγω του εθιστικού τους σχεδιασμού και λόγω όλου αυτού του μηχανισμού για το σύστημα συστάσεων, για το πώς κατευθύνουν τον καταναλωτή μέσα στις πλατφόρμες του να κάνει τις αγορές.
0: Ναι. Το έχουμε δει όλοι μπροστά μας, εμφανίζονται παντού, εμφανίζονται στα social, εμφανίζονται πράγματα που θέλουμε και πράγματα που δεν θέλουμε, αλλά με αυτή την αγορά του ενός ευρώ, ας πούμε, μπορεί να οδηγηθείς να πάρεις διάφορες σαχλαμαρίτσες που μπορεί και να μην τις χρειάζεσαι, αλλά λες εντάξει, λίγα είναι, δεν πειράζει. Βέβαια, μαζεύεις ένα λογαριασμό τσουκουτσουκού και αγοράζοντας λίγα-λίγα. Η αλήθεια είναι ότι ακριβή εικόνα για το μέγεθος αυτής της αγοράς δεν μπορούμε να έχουμε. Δηλαδή, διάβαζα τα στοιχεία ότι το 2025 μιλάμε για 5,88 δισεκατομμύρια τεμάχια το εμπόριο των μικροδεμάτων, αλλά και πάλι από την εξωτερική εικόνα όλα αυτά, έτσι, από το εξωτερικό κουτί.
1: Βέβαια. Δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή εικόνα. Εμείς κάναμε μια μελέτη πέρυσι για το σύστημα συστάσεων, για το πώς κατευθύνουν τον καταναλωτή μέσα στις πλατφόρμες του να κάνει τις αγορές.
0: Ναι. Το έχουμε δει όλοι μπροστά μας. Εμφανίζονται παντού, εμφανίζονται στα social, εμφανίζονται πράγματα που θέλουμε και πράγματα που δεν θέλουμε. Αλλά με αυτή την αγορά του ενός ευρώ, ας πούμε, μπορεί να οδηγηθείς να πάρεις διάφορες σαχλαμαρίτσες που μπορεί και να μην τις χρειάζεσαι, αλλά λες εντάξει, λίγα είναι, δεν πειράζει. Βέβαια, μαζεύεις ένα λογαριασμό τσουκουτσουκού και αγοράζοντας λίγα-λίγα. Η αλήθεια είναι ότι ακριβή εικόνα για το μέγεθος αυτής της αγοράς δεν μπορούμε να έχουμε. Δηλαδή, διάβαζα τα στοιχεία ότι το 2025 μιλάμε για 5,88 δισεκατομμύρια τεμάχια το εμπόριο των μικροδεμάτων, αλλά και πάλι από την εξωτερική εικόνα όλα αυτά, έτσι, από το εξωτερικό κουτί.
1: Βέβαια. Δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή εικόνα. Εμείς κάναμε μία μελέτη πέρυσι για το

0: Διάβαζα στοιχεία ότι το 2025 μιλάμε για 5,88 δισεκατομμύρια τεμάχια το εμπόριο των μικροδεμάτων, αλλά και πάλι από την εξωτερική εικόνα όλα αυτά, έτσι, από το εξωτερικό κουτί.
1: Βέβαια, δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή εικόνα. Εμείς κάναμε μια μελέτη πέρυσι για τον εκτιμόμενο τζίρο των ασιατικών πλατφορμών στην Ελλάδα και κυρίως όσων... δηλαδή για τα μικρά δέματα, για τα χαμηλής αξίας έως 150 ευρώ και εκτιμήσαμε ότι στην Ελλάδα πρέπει να κάνουν από 529 έως 627 εκατομμύρια. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι καταλαμβάνουν γύρω στο 17 με 21% της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου. Και διαπιστώσαμε ότι 1 στα 5 ευρώ φεύγει και πάει στην Κίνα. Για να μην συμπεριλάβουμε και τις δημοσιονομικές απώλειες. Mm-hmm.
0: Χωρίς να αφήνει τίποτα πίσω.
1: Ακριβώς, ναι. Και αυτό είναι και ένα μήνυμα που θέλουμε ως ΕΣΕ να περάσουμε στους καταναλωτές, πέρα από όλα όσα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δημιουργεί συστηματικούς ελέγχους για το αν τηρούνται οι όροι ισότιμου ανταγωνισμού, αν το συμμορφώνονται οι πλατφόρμες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και όλα αυτά. Χρειάζεται να ευαισθητοποιηθούμε και εμείς οι ίδιοι ως καταναλωτές και να καταλάβουμε ότι πρέπει να στηρίξουμε τις τοπικές επιχειρήσεις, πρέπει να στηρίξουμε τα συνοικιακά καταστήματα, γιατί αυτά είναι που κρατούν τα χρήματα στη χώρα, αυτά είναι που στηρίζουν την εγχώρια οικονομία και βεβαίως τις τοπικές κοινωνίες, γιατί κάθε κατάστημα είναι κοιτίδα ζωής για κάθε τοπική κοινωνία.
0: Σύμφωνη. Υπάρχει μια παλιά παροιμία που λέει ότι η φτήνια τρώει τον παρά, αλλά δεν είμαι πολύ βέβαιος σε μια εποχή που υπάρχει οικονομική δυσκολία ότι το σκέφτεται έτσι ο κόσμος, ή αν δεν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας ότι σκέφτεται ότι αγοράζοντας εγώ ένα προϊόν από την Κίνα δημιουργώ πρόβλημα στο μικρομάγαζο της γειτονιάς. Άρα κατανοητό όλο αυτό το επιχειρηματικό και οικονομικό πρόβλημα, αλλά στην ουσία παίρνει προϊόντα που είναι ασφαλή, παίρνει προϊόντα που είναι ποιοτικά, παίρνει προϊόντα που είναι ελεγμένα, παίρνει προϊόντα που είναι στο πλαίσιο των κανόνων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση διενεργεί συστηματικά ελέγχους σε πάρα πολλές χιλιάδες προϊόντα. Για παράδειγμα, τις προάλλες ελέγχθηκαν περίπου 20.000 παιχνίδια, αντίστοιχα πολύ μεγάλη αριθμή ηλεκτρονικών συσκευών, καλλιτικών, και όλοι αυτοί οι έλεγχοι μαρτυρούν ότι δεν ακολουθούνται τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια των καταναλωτών.
0: Ναι.
1: Οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να βρουν και οι καταναλωτές στην ειδική πλατφόρμα που υπάρχει, το SafetyGate, όπου παίρνουν, ας πούμε, τα Χριστούγεννα φωτάκια για το δέντρο που κάνουν μισό ευρώ και καίγονται τα φωτάκια και καίγεται και το δέντρο. Ας πούμε τώρα βρέθηκαν κάποιες πύλες που προκαλούν πνιγμούς ή κάποια παιχνίδια που έχουν πολύ μικρά κομματάκια.
0: Ήδη χθες μάθαμε για ένα πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην Τέμου για βραφικά.
1: Ναι. Είναι και δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη πλατφόρμα. Mm-hmm. Είναι στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι όλες οι μεγάλες πλατφόρμες και αυτό γιατί βλέπει, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρχίσει να βλέπει με άλλη ματιά την Κίνα. Mm-hmm. Με την άνοδο του διαδικτύου εξελίχθηκαν και τα επιχειρηματικά μοντέλα και φτάσαμε από το Made in China να έχουμε περάσει το Sold by China. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό είναι ένα αποτέλεσμα μιας στρατηγικής δεκαετιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας και των δυτικών brands, για την οποία υποτάχθηκαν στο χαμηλό κόστος. Κυνήγησαν την ταχύτητα και τα μεγάλα περιθώρια κέρδους με αποτέλεσμα να διώξουν όλη την παραγωγή και να παραδώσουν τμήματα της βιομηχανικής τους βάση στην Κίνα.
0: Ναι. Ωραία.
1: Έτσι, τώρα η Κίνα όμως δεν εξαρτάται από τα brands και τους δυτικούς διανομείς. Έχει την τεχνολογία. Την τεχνογνωσία και πλέον.
0: Και κατακτά τις αγορές τη μία μετά την άλλη και μοιάζει να γίνεται ο επόμενος μεγάλος παίκτης στην παγκόσμια οικονομία. Μάλλον ο επόμενος μεγαλύτερος παίκτης στην παγκόσμια οικονομία. Το ερώτημα είναι το εξής όμως. Όταν μιλάμε για μια ελεύθερη αγορά και πλέον μιλάμε για την οικονομία της πλατφόρμας, του διαδικτύου, πώς μπορεί να ελεγχθεί όλο αυτό?
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο και υπάρχουν και ένα.

0: κάποια εκείνη να μπαίνουμε σε ένα καθεστώς προστατευτισμού που δεν γενικότερα δεν ευνοεί τόσο την οικονομία. Αλλά εδώ πέρα αυτό που έχει σημασία είναι ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, και εδώ είναι η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει, αυτές οι πλατφόρμες δεν έχουν τον οικονομικά υπεύθυνο, να το πούμε απλά, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχουν μία επιχείρηση που να θεωρείται ότι οτιδήποτε και αν συμβεί στους καταναλωτές είναι υπόλογοι, ή ας πούμε αν τηρούνται οι όροι του ισότιμου ανταγωνισμού, αυτή η επιχείρηση είναι υπόλογη να λογοδοτήσει για ποιο λόγο δεν τηρούνται τα πρότυπα ασφαλείας ή για ποιο λόγο δεν τηρούνται τα πρότυπα για τις συστάσεις και ακολουθούνται διάφορες πολιτικές χειραγώγησης.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το κενό του ρυθμιστικού πλαισίου που λέμε εμείς αυτή τη στιγμή, και εκεί έχει εστιάσει η συζήτηση, να δούμε πώς με τα νέα αυτά επιχειρηματικά μοντέλα θα βρεθεί ένας τρόπος ώστε να υπάρχει ένας συγκεκριμένα οικονομικός υπεύθυνος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να μπορεί να λογοδοτεί για αυτές τις πλατφόρμες και να είναι υπεύθυνος και για τα προϊόντα που διακινούνται μέσω αυτών.
1: Ναι, σωστά. Έρχεται μπροστά αυτή η εφαρμογή της επιπλέον χρέωσης για τα πακέτα από αυτές τις πλατφόρμες. Να δούμε αν θα αποδώσει κάτι το συγκεκριμένο μέτρο, και αν η κουβέντα που θα ανοίξει θα οδηγήσει και, και στη λήψη και άλλων μέτρων.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή επίκειται η τεληνιακή μεταρρύθμιση. Mm-hmm. Ένα πρώτο μέρος είναι αυτό το ειδικό τέλος των 3 ευρώ αναδοσμολογική κλάση που μπαίνει 1η Ιουλίου. Μετά τέλος Νοεμβρίου έχουμε το ενιαίο ευρωπαϊκό διαχειριστικό τέλος που περιμένουμε, για το οποίο ακόμα δεν έχει αποφασιστεί ούτε το ύψος ούτε ο τρόπος ίσπραξης. Γίνεται όμως κυρίως για να ενισχυθούν τα τελωνία, γιατί είναι πολύ μεγάλος ο όγκος των δεμάτων. Άρα και οι υπηρεσίες που χρειάζεται να τα ελέγχουν όλα αυτά χρειάζονται ενίσχυση σε προσωπικό. Mm-hmm. Αλλά όπως είπα, χρειάζεται και στοχευμένες καμπάνιες ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, γιατί ναι, είμαστε σε πολύ δύσκολες συνθήκες και όλοι βιώνουμε το πρόβλημα αυξημένου κόστου ζωής, αλλά κάθε ευρώ που φεύγει από την Ελλάδα αποσύρει τη στήριξη από μια ελληνική επιχείρηση.
1: Το παρακολουθούμε και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν παρεμβάσεις και μέτρα που θα μπορούσαν να προστατεύσουν πρώτα απ' όλα τους καταναλωτές, να προστατεύσουν μετά την επιχειρηματικότητα και γενικότερα και την ευρωπαϊκή οικονομία, γιατί και αυτή δεν είναι και στα καλύτερά της. Βάλετε πανταχώθεν από τους ανταγωνιστές. Θα το δούμε. Κύριε Παναγιωτοπούλου, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας συνέχεια.
1: Καλή σας ημέρα. Μιλένα Παναγιωτοπούλου, υπεύθυνη ευρωπαϊκών σχέσεων της ΕΣΕ, για την άνθηση της πλατφόρμας από την Κίνα με φτηνά προϊόντα, που όμως πάντα δεν είναι και ποιοτικά και πρέπει να προσέχουμε.

Αυτή είναι η Τίνα Τάρνερ, όπου το 1984 με το πέμπτο της άλμπουμ επιστρέφει στην πραγματικότητα και πλέον εδραιώνεται στην κορυφή. Είναι μετά από το διαζύγιο της με τον Άικ Τέρνερ, αυτή η πολύ δύσκολη σχέση για την Τίνα Τέρνερ. Επιτυχίες πολλές σε αυτό το πέμπτο άλμπουμ, αλλά νομίζω το σημαντικότερο είναι ότι η ίδια βρίσκει τη δύναμη και επιστρέφει στο προσκήνιο. Με την Τρένερ θα πάμε σε διαφημίσεις. Πριν από αυτό να μπω όμως σε διαφημιστικό περιβάλλον, το Αιγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως, PET City Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομέρειες εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντική μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις και επιστρέφουμε μετά του καιρού και τον καύσωνα σε όλη την Ευρώπη.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
2: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
7: Τι λέει ρε αυτός?
8: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
7: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
9: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
8: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
9: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
10: Το 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
12: Διαβάστε στην Απογευματινή επιστροφές και πληρωμές για 500.000 ελεύθερους επαγγελματίες από εκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών. Μητσοτάκης. Στόχος η τεχνητή νοημοσύνη να μπει στις δημόσιες υπηρεσίες. Νέες ρυθμίσεις για παιδιά και social media. Γιατί η Σεύρον μπαίνει και στο μπλοκ 10 στον Κυπαρισιακό κόλπο. Ποιες οι εκτιμήσεις για τα κοιτάσματα. Καμπάνα 200 εκατομμύρια ευρώ στην Τέμου από την Ευρωπαϊκή Ένωση για επικίνδυνα παιδικά παιχνίδια. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
13: Listen now, Ionian FM will make you scream on the top of your lungs for more music.
14: Να μπορούν!

0: Μια μέρα σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Γκάρι Μπρούκερ, ο τραγουδιστής, στιχουργός, πιανίστας, ιδρυτής, frontman των Procol Harum. Αυτό ίσως είναι η μεγαλύτερη τους επιτυχία. Έφτασε στο νούμερο 1 των charts. Το 1962 είχε ιδρύσει τους Paramounts με τον φίλο του κιθαρίστα Robin Trower και είχε συνεργαστεί επίσης με τον Clapton, τον Parson, τον Ringo Starr. Πέθανε στις 19 Φεβρουαρίου του 22 σε ηλικία 76 ετών από καρκίνο. Έξω καιρός είναι ανοιξιάτικος, αυτό θα λέγαμε, αν οι εποχές ήταν κανονικά στην ζωή μας, γιατί έτσι είναι η άνοιξη, έχει και τις βροχές της, έχει και τις συννεφιές της, έχει και την αστάθειά της. Δεν ξέρω αν έχει θερμοκρασίες τέτοιες που βλέπουμε στον υπόλοιπο κόσμο και μιλάμε για καύσωνα και για πολύ μεγάλα προβλήματα. Ζήτησα λοιπόν από τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, το Διευθυντή Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, να συζητήσουμε λίγο για αυτό που συζητάνε όλοι τις τελευταίες ημέρες, καύσωνα στην κεντρική Ευρώπη. Καλημέρα κύριε Λαγουβάρδο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα. Και η επιλογή του τραγουδιού, πρέπει να το πω.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Είναι από τα αγαπημένα τραγούδια έτσι κι αλλιώς.
1: Ακριβώς.
0: Η αλήθεια είναι ότι βλέποντας τα δημοσιεύματα που λένε για καύσωνα στην κεντρική Ευρώπη, στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία και στις υπόλοιπες χώρες και λένε 35 βαθμούς Κελσίου, ας πούμε, 36 βαθμούς Κελσίου, μας κάνει λίγο περίεργο όλο αυτό για την Ελλάδα.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς. Αλλά όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτές οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ ψηλές για την εποχή και για την περιοχή της οποίας επηρεάζει, δηλαδή την δυτική και κεντρική Ευρώπη. Και μάλιστα τις επηρεάζει για πολλές ημέρες. Ουσιαστικά έχουν συμπροστεί σχεδόν μία εβδομάδα που οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ ψηλές αυτές τις περιοχή, επομένως η καταπώνηση δεν είναι μόνο από ένα διήμερο. Έχουμε πολλές σημαίες που έχουν αυτές τις θερμοκρασίες, δηλαδή έχουμε και μεγάλη διάρκεια, αλλά και μεγάλη ένταση των θερμοκρασιών. Παρόλο που οι θερμοκρασίες σε απόλυτες τιμές, ναι, είναι θερμοκρασίες που εμείς θα λέγαμε εντάξει, καλά είμαστε. Ναι. Αλλά εκεί δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα. Και πάντα να πούμε και εκτός να το συντονίσουμε αυτό, ισχύει και για την Ελλάδα αυτό, οι πρώτες ζέστες είναι του καλοκαιριού, της τέλος της άνοιξης, πάντων όπως είμαστε τώρα, είναι οι πιο δύσκολες γιατί δεν είμαστε ακόμα εγκλιματισμένοι στις ψηλές θερμοκρασίες. Άρα ο ανθρώπινος οργανισμός δυσκολεύεται λίγο να τις ανεχθεί, ειδικά όταν μάλιστα αυτές τις περιοχές, ακριβώς πριν ξεκινήσει ο καύσωνας, είχαν αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή η αλλαγή ήταν απότομη και μεγάλη.
0: Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν είναι ότι οι συγκεκριμένοι είναι άμαθοι από τέτοιες θερμοκρασίες.
1: Πολλά σπίτια, τα πιο πολλά σπίτια δεν έχουν κλιματισμό. Επομένως είναι άμαθοι. Βγαίνουν μια περίοδο που ήρθαμε, σας είπα, στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, με αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες στις περιοχές αυτές. Από τη βραδιασμένη Πέμπτη Παρασκευή, δηλαδή μια εβδομάδα τώρα, οι θερμοκρασίες έχουν εκτοξευτεί και έχουμε δει ρεκόρ και μάλιστα ρεκόρ να σπάνε πολύ άνετα για τον μήνα Μάιο και σε μερικές περιοχές ήταν και ακόμα και για Ιούνιο μήνα ήταν θερμοκρασίες ρεκόρ. Στο Μάιο, επομένως μιλάμε για μια ακραία κατάσταση, θα το έλεγα. Και κυρίως αυτό που θα λίγο τονίζω είναι η διάρκεια της.
0: Ναι. Διαβάσαμε για αυτό τον περίφημο θερμικό θόλο, ο οποίος σκεπάζει την κεντρική Ευρώπη και την βόρεια Ευρώπη και προκαλεί αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Διάβαζα κάπου ότι είναι ρεκόρ 100 ετών για την Μεγάλη Βρετανία, αλλά σκεφτόμουν ότι για να είναι ρεκόρ 100 ετών, κάποια στιγμή ξαναέχει τέτοιες θερμοκρασίες.
1: Ναι, προφανώς έχει ξανακάνει τέτοιες θερμοκρασίες. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό όμως που το ξεχωρίζω πως είναι ότι σπάνε τα ρεκόρ, άρα πάμε σε μια νέα κατάσταση. Συγκεντρώμαστε πλέον τις θερμοκρασίες που είδαμε φέτος για τις επόμενες χρονιές. Και δεύτερον, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο, είναι η διάρκεια του φαινομένου. Γιατί μπορεί να είχαμε και στο παρελθόν, τώρα δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία στα χέρια μου, αλλά δεν είχαν τόσο μεγάλη διάρκεια. Ναι. Αυτό είναι το οποίο μας ενοχλεί. Και αυτό, αν θέλετε, είναι ένα μοτίβο το οποίο το βλέπουμε και στην Ελλάδα, για να δούμε στα δικά μας. Με τους καύσωνες, για παράδειγμα, των τελευταίων καλοκαιριών που ήταν μεγάλη σε διάρκεια και πολύ πυκνή χρονικά, δηλαδή με το καλοκαίρι του 21 και του 23 και του 24 και του 25, δηλαδή τα 4-5 τελευταία καλοκαίρια, βιώσαμε και στη χώρα μας, το καλοκαίρι βέβαια, τον Ιούλιο μήνα ήταν όλοι, καύσωνες μεγάλες διάρκειες πάνω από 10-12 ημέρες και 16 ημέρες, αν δεν κάνω λάθος, 24 που ήταν και το πιο θερμό καλοκαίρι. Επομένως, αρχίζει και γίνεται πιο συχνό αυτό, να έχεις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά αυτές να κρατάνε και πολύ. Όπως τώρα αντιλαμβανόμαστε, είναι αυτό που μας κουράζει, είναι αυτό που καταπονεί και προκαλεί ένα πολύ έντονο θερμικό στρες, μια θερμική επιβάρυνση στον οργανισμό.
0: Είναι αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης, είναι αποτέλεσμα αλλαγής συνθήκων στη γη, είναι αποτέλεσμα δικών μας λαθών αυτό που βλέπουμε, ή απλά αλλάζουν τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, δεν αλλάζουν λόγω των δικών μας λαθών και των δικών μας παρεμβάσεων, δηλαδή των εκπομπών του νεαρίου του θερμοκηπίου. Όπως είπαμε και πριν, έχει ξανασυμβεί αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα θα μου θα πει κάποιος, άρα δεν είναι κλιματική αλλαγή. Πού και πού συμβαίνει. Το θέμα όμως είναι ότι συμβαίνει συχνότερα. Εκεί εστιάζεται το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Γιατί αν κοιτάξουμε και στη χώρα μας και παντού, θα βρούμε σίγουρες περνές δεκαετίες και πολύ θερμές περιόδους και πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό όμως που αποτυπώνει την αλλαγή είναι η αύξηση συχνότητας εμφάνισης τέτοιων περιόδων υψηλών θερμοκρασιών. Και αυτό συνδέεται με την κλιματική αλλαγή και με τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις που είναι ξεκάθαρα εκπομπές των θερμοκηπικών αερίων επειδή καίμε ορυκτά καύσιμα. Αυτή είναι η απάντηση, τη γνωρίζουμε αρκετά χρόνια τώρα. Γνωρίζουμε πλέον το πρόβλημα, έχουμε στοιχεία και μετρήσεις είτε από σταθμούς στο έδαφος είτε από δορυφορικές μετρήσεις. Μας αποτυπώνουν την κατάσταση, δηλαδή γνωρίζουμε την κατάσταση, το γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι κάτι καινούριο. Η κλιματική αλλαγή δυστυχώς είναι εδώ. Πιθανότητα έρχεται και πιο γρήγορα από ό,τι την περιμέναμε.
0: Ναι.
1: Με μια αιμονή και όχι μόνο στις ψηλές θερμοκρασίες, αλλά και σε άλλα ακραία φαινόμενα που έχουν να κάνουν για παράδειγμα με τις ισχυρές βροχοπτώσεις ή με τις θύελλες. Που επίσης τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πάντα υπήρχαν, το τονίζω, πάντα υπήρχαν, όμως γίνονται ισχυρότερα και πιο συχνά. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Άρα η συχνότητα είναι το στοιχείο
1: ακριβώς,
0: τόσο
1: ακριβώς,
0: πολύ, όχι η ένταση των φαινομένων.
1: Ακριβώς, γιατί πάντα θα βρίσκουμε, αν κοιτάξουμε στα αρχεία μας, σε αναφορές στον τύπο τις περασμένες δεκαετίες έντονα φαινόμενα. Η συχνότητα είναι αυτό που δείχνει ότι κάτι αλλάζει. Έχει αλλάξει δηλαδή.
0: Ναι. Διάβαζα ότι
1: ναι.
0: οι επιστήμονες ανησυχούν για την επιστροφή του Ελνίνιο, αυτού του φαινομένου που έχει προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα. Προβλήματα ακόμα και εμπορικής τάξης. Δηλαδή, σκέφτονται τι θα κάνουν με τις μεταφορές φορτίων, για παράδειγμα. Τι θα γίνει. Δεν λέω καν για τις καταστροφές που μπορεί να προκληθεί από ένα τέτοιο φαινόμενο σε πόλεις ή σε σπίτια. Αλλά εννοώ ότι και οι παράπλευρες απώλειες που είναι πάρα πολύ σημαντικές.
1: Να πούμε καταρχάς το Ελνίνιο είναι ένα φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται στον Ειρηνικό ωκεανό, πολύ μακριά από εμάς. Αυξάνεται πολύ γρήγορα η θερμοκρασία της θάλασσας για την περίοδο την οποία κρατάει. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες προγνώσεις που έχουμε, αυτό το φαινόμενο φαίνεται να είναι αρκετά ισχυρό και να κορυφωθεί στο τέλος του 2026, δηλαδή τους τελευταίους μήνες και στις αρχές του 2027. Ποιο είναι το αποτέλεσμά του? Καταρχάς αυτές οι περιοχές που είναι στον Ειρηνικό ωκεανό και κυρίως οι περιοχές που είναι στην Νότια Αμερική. Από την άλλη πλευρά, στην Νοτιοανατολική Ασία, δημιουργεί αλλαγές και στις βροχοπτώσεις και προφανώς και στις θερμοκρασίες, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Επηρεάζει λιγότερο άλλα του πλανήτη μας, όπως την Ευρώπη ή την Μεσόγειο. Δεν φοβόμαστε δηλαδή άμεσα θα επηρεαστούμε από αυτό. Άλλωστε, όπως είπαμε, η έντασή του είναι για το τέλος του χρόνου, δηλαδή για το δικό μας χειμώνα. Έχει όμως ένα αποτέλεσμα και εκλώς να ανεβάζει περαιτέρω τη θερμοκρασία της γης. Δηλαδή, πάνω στην αύξηση που έχουμε λόγω της κλιματικής αλλαγής, την οποία διαπιστώνουμε χρόνο με τον χρόνο, τις χρονιές που έχουμε ισχυρά Ελνίνιο, επειδή οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν αρκετά σε ένα σημείο του πλανήτη, αυτό συμπαρασύρει και τους μέσους όρους της θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα όταν έχουμε ισχυρά Ελνίνιο, όπως το 2015-2016, το 2023-2024, να διαπιστώνουμε και τις πιο θερμές χρονιές.
0: Ναι.
1: Γιατί οι επιστήμονες ανησυχούμε ότι και αυτό το Ελνίνιο, αν τελικά είναι τόσο ισχυρό όσο δείχνουν οι προγνώσεις των επόμενων μηνών, θα συντελέσουν να ανεβεί ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία του πλανήτη μας.
0: Μιλάμε για αυτό το καλοκαίρι, γιατί πολλοί.
1: Όχι, για το καλοκαίρι, όχι, είναι νωρίς ακόμα.
0: Όχι ακόμα.
1: Το φαινόμενο θα κορυφωθεί κατά πάσα πιθανότητα, το τονίζω κατά πάσα πιθανότητα, δεν είμαι σίγουρη ακόμα. Οι νέες προγνώσεις που θα βγούμε στον Ιούνιο θα είναι πιο έγκυρες. Θα φανούν τα αποτελέσματα κυρίως στο καλοκαίρι του νοτιού ημισφαιρίου, όπως επίσης και στην. Και θα επηρεάσει, όπως είπαμε, και τις περιοχές, αλλά θα είναι η έντασή του, το μέγιστό του θα είναι από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία μας στο τέλος του 26 με αρχές του 27. Δεν εκτιμούμε δηλαδή ότι το φετινό καλοκαίρι, για παράδειγμα, στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, θα επηρεαστεί από το Ελνίνιο.
0: Ναι.
1: Επηρεάζεται από άλλες καταστάσεις και από αυτά που συζήτησαμε και την κλιματική αλλαγή. Αν με ρωτήσετε, γιατί με ρωτάνε και τη συναδελφή σας, πόσα είναι το φετινό καλοκαίρι, δεν έχουμε μία έτσι σαφή.
0: Όχι, δεν θα πήγαινα τόσο μπροστά, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
1: Εντάξει, ας πούμε και τις επόμενες μέρες, εντάξει, θα πάμε εδώ. Λοιπόν, ξεκινώντας, είπατε ότι. Το είπατε πολύ σωστά, ότι η άνοιξη έχει τα χαρακτηριστικά που βλέπουμε, δηλαδή τα μπουρίνια, τις βροχές, καταιγίδες, ο Μάιος και ο Ιούνιος. Είναι οι μήνες στη χώρα μας που έχουν βροχές και καταιγίδες.
0: Ναι. Μάλλον έχουμε ξεχάσει πώς είναι η άνοιξη, γι' αυτό μας κάνει εντύπωση.
1: Ναι, ναι, πιθανότατα.
0: Ναι.
1: Οι θερμοκρασίες όμως και τις τελευταίες ημέρες είναι πάνω από τις κανονικές τιμές. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα είναι αρκετά υψηλότερες. Θα πέσει λίγο μέσω του Κυριακού, θα έχουμε και μια νύχτα στο Βορειάδο, ειδικά σήμερα, αλλά μια μικρή έτσι, πτώση από τα κανονικά. Η επόμενη εβδομάδα όμως είναι αρκετά ζεστή. Ναι. Χωρίς να παρουσιάσει μια ακραία συμπεριφορά, θα είναι μια εβδομάδα που θα έχουμε θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα αρκετά υψηλότερες από τις κανονικές τιμές, ενώ δεν θα λείπει και η αστάθεια, mm-hmm. όπως είπατε, δηλαδή κάποιες βροχές μέσα στις μεγάλες απογευματινές ώρες, βόρειες καταιγίδες που κατά τόπους ήταν βίαιες, όπως για παράδειγμα χθες στα Ιωάννινα, είχαμε πολύ βίαιες καταιγίδες. Mm-hmm. Αλλά το επαναλαμβάνω, αυτό είναι χαρακτηριστικό της άνοιξης.
0: Ναι. Σημαίνει κάτι που τα Σαββατοκύριακα συνήθως η αστάθεια είναι πιο έντονη?
1: Όχι.
0: Το λέω γιατί ξέρετε, γράφεται αυτό πολύ έντονα ότι για κάποιους λόγους τα Παρασκευοσαββατοκύριακα η αστάθεια είναι ακόμα πιο έντονη. Οι βροχές πιο πολλές και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Μάλλον μας εκνευρίζει που βρέχεται.
0: Μάλλον το προσέχουμε περισσότερο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ωραία. Κλείνοντας, κάνουμε κάτι για να αναστρέψουμε όλο αυτό?
1: Κοιτάξτε, προσπαθούμε να περιορίσουμε τις εκπομπές του αρρύθμιου κυπίου, αλλά προφανώς δεν το κάνουμε αποτελεσματικά. Και το διοξείδιο του άνθρακα το οποίο εκλείουμε παραμένει στην ατμόσφαιρα, παραμένει για πολλές δεκαετίες. Ακόμα και αν σήμερα σταματούσαμε με μαγικό τρόπο τις εκπομπές των θερμοκηπικών αέριων, αυτό θα παρέμεινε στις υψηλές συγκεντρώσεις που έχουμε τώρα για πολλές δεκαετίες. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν κάνουμε αυτό όσα πρέπει και πιστεύαμε και μέχρι πρόσφατα ότι η κλιματική αλλαγή είναι εντάξει, κάτι υπάρχει, αλλά θα επηρεάσει περισσότερο τις επόμενες γενιές. Δεν είναι όμως έτσι, είναι εδώ, το βλέπουμε φάσεις, όπως είπαμε, και με τέντρα και δικά φαινόμενα που γίνονται συχνότερα και βιαιότερα. Και δυστυχώς νομίζω ότι δεν κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Θα βρεθούμε προεκπλήξεων, γιατί και ακόμα και εμείς οι επιστήμονες δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε στην απόλυτη ακρίβεια τι θα συμβεί αν συνεχίσουμε να διατεράσουμε τόσο πολύ αυτό που λέμε το ενεργειακό ισοζύγιο της ατμόσφαιρας. Μάλιστα. Το δεξίδιο του άνθρακα που παγιδεύει την θερμότητα που εκπέμπεται από τη γη και επομένως ανεβάζει τη θερμοκρασία.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαγουβάρδο, για την συζήτηση.
1: Καλώς
0: ήρθατε, κύριε Κώστα Λαγουβάρδος, ο διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Αργύριοι πολλοί είναι αυτοί που ανησυχούν για την επέκταση ή για την επικράτηση της πλατφόρμας στο εμπόριο. Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι, υπάρχουν και πολλά καλά. Η καλή χρήση είναι αυτή που θα μας σώσει. Στην Νιώβη αυτό που λέω είναι ότι μην ανησυχείς. Ό,τι ίσχυε με τους φόρους που πληρώνουμε, με τα τέλη για την τοπική αυτοδιοίκηση που πληρώνουμε με τους λογαριασμούς του ρεύματος, θα ισχύσει και με τον καινούριο, με τα καινούργια τέλη για την τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα, όπως γινόταν και πριν, τα πληρώνει ο ενοικιαστής. Αν υπάρχει συμφωνία να αφαιρείται από το ενίκιο ή ό,τι άλλο, η συμφωνία ισχύει. Δεν μπορεί δηλαδή να διαχωρίσει την πληρωμή των τελών από τον από το λογαριασμό. Αυτή είναι Rolling Stones, Brown Sugar, σπάνιο ένα τραγούδι να βρεθεί στην πρώτη θέση και των Αμερικανικών και των Βρετανικών charts ταυτόχρονα από την πρώτη στιγμή. Αυτό το καταφέρανε οι Rolling Stones το 1971, μια μέρα σαν σήμερα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε αρχική συμφωνία για επέκταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες φέρονται να έχουν καταλήξει οι ΗΠΑ και Ιράν, κάτι που θα αποτελέσει τη βάση για τις τελικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα παραμένει η ένταση στην περιοχή, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που διέψευσε η Ουάσιγκτον. Μήνυμα ότι η κάλπη πρέπει να αναδείξει κυβέρνηση και η πρώτη Κυριακή είναι καθοριστική. Στέλνει η κυβέρνηση που απορρίπτει τη λογική της χαλαρής ψήφου και της ψήφου διαμαρτυρίας. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος τόνισε ότι δεν υφίσταται η λογική των δεύτερων ή τρίτων εκλογών και ότι η κάλπη είναι μία. Πλήθος ερωτήματα για τον τρόπο που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χειρίστηκε τη φερόμενη εμπλοκή 10 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ δημιουργεί εσωτερικό πόρισμα της Αγγελίας, γνωστό ως έκθεση Τυχεροπούλου που φέρεται να αθώνει την πλειονότητα των βουλευτών. Το πόρισμα αποφαίνεται ότι από τους 11 βουλευτές που ελέγχθηκαν, περισσότεροι από τους μισούς προκάλεσαν μηδενική ζημία στα ευρωπαϊκά ταμεία, ενώ για τους υπόλοιπους δεν αποδεικνύεται βλάβη. Η πράσινη μετάβαση, η καινοτομία, τα νέα μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης και ο ρόλος του κράτους στις επενδύσεις θα βρεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τη διεθνούς φήμης οικονομολόγο Μαριάννα Ματσουκάτο στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν το powergame.gr και ο Economist στα Χανιά. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth αναφέρουν πως ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης θα κάνει ανακοινώσεις για ευάλωτους δανειολήπτες που απειλούνται με πληστηριασμό της κατοικίας τους. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, η επίσημη έναρξη του συνεδρίου, στο οποίο θα συζητηθούν ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, η ηλεκτρική διασύνδεση με την υπηρετική Ελλάδα, οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα σχέδια για έρευνα και αξιοποίηση υδρογων ανθράκων. Συνεχίζεται για τρίτη μέρα στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Ταεκβοντό στο Παλαιό Φάλι, η Attica Green Expo 2026, η μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1 μεταδίδει τον παλμό της έκθεσης με απευθείας εκπομπές από το Ταεκβοντό από τις 9 ως τις 11 το πρωί και από τις 3 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Εξιχνιάστηκε από τις αρχές η δολοφονία λαδοπού άνδρα, τμήματα της ορούς του οποίου είχαν εντοπιστεί στη θάλασσα στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 2022. Συνελήφθη ένας από τους 4 που ταυτοποιήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι φέρεται να εγκατέλειψαν τη χώρα. Με πληρότητες ως 90% αναχωρούν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά για τις Κυκλάδες. Εν ώψη του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος, η έξοδος αναμένεται να κορυφωθεί το απόγευμα, ενώ σε ισχύ βρίσκονται έκτακτα μέτρα της τροχέας στους οδικούς άξονες. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 17 νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στον Νότο και κοντά στη Βηρυτό στο Λίβανο. Στα αθλητικά, την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τη Manchester City έχει εκφράσει ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός Ρούμπεν Ντίας. Νέο συμβόλαιο με την Arsenal θα υπογράψει ο 24χρονος Ολλανδός διεθνής δεξιός μπακ Γιούρεν Τίμπερ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής, η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Φωτοβολταϊκά σιδηροκαστρίτη ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
9: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
9: Επιλογή υπεροχής.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.
12: Σημαντική μέρα γιατί για πάρα πολλά παιδιά, γονείς και παιδιά, γιατί είναι η πρώτη μέρα των Πανελλήνιων εξετάσεων. Καλή επιτυχία στα παιδιά και ψυχραιμία παιδιά και ψυχραιμία γονείς κυρίως. Να λέμε τα ίδια και τα ίδια κάθε χρόνο. Πανελλήνιες είναι, δεν είναι η ζωή μας όλοι. Λοιπόν, με ένα μάθημα που εμείς παλιά το λέγαμε έκθεση. Άρε Κατρίνα Πλατήθεα. Με ένα μάθημα που το λέγαμε έκθεση παλιά, τώρα λέγεται νέο ελληνική γλώσσα, νομίζω, και είναι και για τα γενικά και για τα ΕΠΑΛ την ίδια μέρα γράφουν, όπως γινόταν και στα δικά μας χρόνια που δίναμε πανελλαδικές. Η Κατερίνα Πλατή που έχει την παραγωγή της εκπομπής μου έφερε τώρα το χάρτη και τον έχω μπροστά μου της κίνησης και θα σας πω αμέσως, αφού πω πρώτα ότι ο Δημήτρης Κύρκος είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο των παραπολιτικών στις εγκαταστάσεις του ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ. Και ποιος είναι στο κάτω? Η Χριστίνα Αγγελάκη, ο Άγγελος είναι στο στούντιό μας, στο κεντρικό των παραπολιτικών 90,1. Λοιπόν, τι βλέπω τώρα εγώ? Βλέπω ότι στην έξοδο πράγματι προς την Ελευσίνα, να το πούμε έτσι, έχει μια κίνηση αρκετή πιο πολύ από το συνηθισμένο, που ξεκινάει από λίγο πριν από το Χαϊδάρι, πάλι από λίγο πριν από εκεί που ξεκινάει τις συνηθισμένες μέρες και φτάνει μέχρι το Σκαραμαγκά. Στα Διόδια τα πράγματα είναι ήρεμα, δεν έχει κίνηση. Και τώρα, στον Κηφισό επίσης δεν έχει σπουδαία πράγματα. Στην Άνοδο ξεκινάει από που είναι εδώ, η Λεωφόρο Αθηνών είναι εδώ και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια περίπου. Στην Κάθοδο επίσης εκεί ξεκινάει από τη Νέα Φιλαδέλφια λίγο πιο ψηλά και φτάνει μέχρι σιγά σιγά τσουκουτσούκου μέχρι την Ιερά Οδό. Εκεί ανοίγουν τα πράγματα. Στο κέντρο της Αθήνας η Συγκρού βλέπω δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο ζήτημα. Ή έχει, κάτσε, αυτή είναι η Συγκρού. Εδώ είμαστε. Μέχρι τον Νέο Κόσμο, όχι τίποτα σπουδαίο, ούτε Πειραιώς. Δεν έχει πάρα πολύ πράγμα. Η Παραλιακή έχει αρκετή κίνηση. Στον Πειραιά έχει κίνηση πάρα πολύ. Λογικό είναι γιατί φεύγουν κάποιοι με τα πλοία παρά τα τσουχτερά εισιτήρια των ακτοπλοϊκών δρομολογίων. Λοιπόν, για τους ποιοι είμαστε εδώ, σας είπαμε. Η επικαιρότητα την ακούσατε πριν από λίγο από τον Βασίλη Ντέτσικα. Έχει κυρίως το θέμα του Ιράν. Και νομίζω ότι μπορούμε να συνδεθούμε με την αγαπημένη μου Κρήτη και τα ακόμα πιο αγαπημένα μου Χανιά, πρέπει να πω, για ένα πολύ σημαντικό γεγονός που γίνεται σήμερα, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού. Είναι το συνέδριο που διοργανώνουν ο Economist και το powergame.gr με τίτλο «Επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη». Ο συνάδελφος Γιώργος Γεωργακάκης από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σου μέρα, Γιώργο.
13: Καλημέρα από τα Χανιά.
14: Ζηλεύω καταρχήν που
13: είναι μεγάλο αριστερό. Είναι καταπληκτικός ο καιρός εδώ στον Επικολυμάνη και οφείλω να πω, επειδή άφησα την εισαγωγή σου, ναι, ότι εμείς έχουμε κυρίως τις ροές του οσμού και όχι οι εκροές, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Σύμφωνα, ναι, με την booking.com, τα Χανιά είναι ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για αυτό το τρίμερο που ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται την ερχόμενη Δευτέρα.
12: Για πες μας λοιπόν, τι γίνεται εκεί, αφού ζηλέψαμε αρκετά από αυτά που μας είπες, πες μας και τι γίνεται εκεί, είσαι στο μεγάλο σενάλι, ναι, όπως μας είπες, ναι.
13: Βρίσκομαι καταρχά σε ένα ιστορικό κτίριο, σε ένα τοπόσημο του ενετικού λιμένα των Χανίων, το Μεγάλο Αστερνάλι, το οποίο έχει κατασκευαστεί τον 16ο αιώνα από τους Ενετούς στην περίοδο της Ενετοκρατίας στην Κρήτη. Εδώ όπου σήμερα ουσιαστικά χτυπάει η καρδιά ενός συνεδρίου αφιερωμένο στις μεγάλες αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη, και είναι αλλαγές σημαντικές και πολλές. Είναι το συνέδριο στο οποίο αναφέρθηκε και εσύ, το οποίο διοργανώνουν το powergen.gr και ο Economist. Ένα συνέδριο που συγκεντρώνει ανώτατα κυβερνητικά στελέχη, Ευρωπαίους αξιωματούχους, εκπροσώπους τραπεζών, επιχειρηματικών ομίλων, αλλά και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο ουσιαστικά τον μετασχηματισμό του νησιού τα επόμενα χρόνια. Να σας πω ότι το ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα μεγάλο, όπως ιδιαίτερα υψηλές είναι και οι συμμετοχές. Το παρόν θα δώσουν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Σταθούλας, ο οποίος θα ανοίξει τις εργασίες του συνεδρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος το μεσημέρι θα μιλήσει με τη Μαριάννα Μαζουκάτο στη 1:30 και θα ουσιαστικά θα παρουσιάσει τον οδικό χάρτη των αλλαγών που είτε είναι σε εξέλιξη είτε προγραμματίζονται τα επόμενα χρόνια στην Κρήτη και αφορούν κυρίως τις υποδομές, αλλά όχι μόνο. Θα είναι ακόμα εδώ ο Περιφερειάρχης Κρήτης ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο κ. Κωστή Χατζηδάκης, κορυφαίοι υπουργοί, αλλά και ισχυροί εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, όπως ο επικεφαλής του ομίλου Άκτορα Αλέξανδρος Αξάρτη και ο επικεφαλής της ΓΕΤ Φέρνα ο κ. Γιώργος Περιστέρης. Στο επίκεντρο της συζήτησης τώρα βρίσκονται τα μεγάλα έργα και οι επενδύσεις που αλλάζουν ήδη την εικόνα της Κρήτης. Με πρώτο τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, δηλαδή ουσιαστικά τον τελευταίο εθνικό δρόμο που κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, με καθυστέρηση ετών, αλλά επιτέλους ξεκίνησε. Το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι Παιδιάδος Ηρακλείου, η ολοκλήρωση του οποίου έχει προγραμματιστεί να γίνει τελικά προς τα τέλη του 2028. Οι τελευταίες ανακοινώσεις έλεγαν ότι το Νοέμβριο του 2028 θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία. Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις της Κρήτης, που ουσιαστικά αλλάζουν το ενεργειακό περιβάλλον του νησιού, αλλά όχι μόνο. Οι πολύ μεγάλες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για κάποιες από αυτές τις επενδύσεις υπάρχουν ενστάσεις από μερίδα του τοπικού πληθυσμού. Οι σχεδιασμοί για την εξόρυξη υδρογων ανθράκων δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, ένα πολύ μεγάλο project το οποίο επανήλθε ουσιαστικά στην επικαιρότητα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022. Αλλά και μια σημαντική προσπάθεια ανάδειξης της Κρήτης σε κόμβο τηλεπικοινωνιών και μεταφορών μεταξύ ουσιαστικά τριών υπήρων.
15: Γιώργο, ήθελα απλώς να συμπληρώσω, γιατί μας τα είπες σχεδόν όλα, έτσι, όλα όσα θα γίνουν εκεί και όλα όσα θα συζητηθούν εκεί και ποιοι θα συμμετέχουν σε εργασίες του συνεδρίου που, όπως είπαμε, διοργανώνουν ο Economist και το powergame.gr. Γι' αυτό και θα καλύψουμε έτσι ευρύτατα τις εργασίες του, από το ξεκίνημά του από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι και τα πάνελ τα οποία θα γίνουν. Ήθελα να πω για το ΒΟΑΚ. Ο ΒΟΑΚ είναι μια ιστορία, εγώ επειδή έρχομαι τουλάχιστον μια φορά, μπορεί και περισσότερες, μπορεί και δύο και τρεις το χρόνο στα Χανιά και στην Κρήτη συνολικά. Και ο ΒΟΑΚ είναι ένα έργο που πραγματικά πληγώνει την Κρήτη. Ένα έργο το οποίο δεν έχει γίνει, αυτό θέλω να πω, που πληγώνει την Κρήτη η ανυπαρξία του. Ένα νησί όπως η Κρήτη, με τόσο μεγάλη ανάπτυξη, με τόσο μεγάλες δυνατότητες, με τέτοια οικονομία που θα μπορούσε να αυτοσυντηρηθεί σχεδόν, δεν έχει καταφέρει το 2026 να έχει έναν εθνικό δρόμο από τη μία της πλευρά μέχρι την άλλη, που να είναι να διασφαλίζει ότι μπορεί στον οδηγό να ταξιδέψει με τον χαμηλότερο δυνατό κίνδυνο. Τώρα λοιπόν μπαίνουν στις ράγες, έχουν μπει στις ράγες έργα τα οποία θα ολοκληρώσουν ένα κομμάτι πολύ μεγάλο που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και θα σώσει ανθρώπινες ζωές πρώτα και πριν από όλα, εκτός από όλα τα υπόλοιπα, θα διευκολύνει τους, και τους ντόπιους και τους τουρίστες και τους επισκέπτες του νησιού κλπ. Αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα θα σταματήσει να χύνεται τόσο αίμα άδικα στους δρόμους της Κρήτης. Και βέβαια και το αεροδρόμιο στο Καστέλι, που θα είναι μια πολύ μεγάλη ανακούφιση, γιατί πλέον οι αντοχές τα αεροδρόμια, ειδικά στο Ηράκλειο, είναι πεπερασμένες πλέον οι αντοχές του. Όπως βλέπεις, τα ξέρω εγώ καλά τα θέματά σας εκεί, γιατί είμαι τακτικός επισκέπτης σας.
13: Νομίζω ότι ελάχιστοι Έλληνες δεν έχουν επισκεφτεί έστω και μια φορά την Κρήτη.
15: Καλά,
13: δεν το συζητώ. Η αλήθεια είναι ότι αν έχουν επισκεφτεί την Κρήτη μέσω του αεροδρομίου Ηρακλείου, Νίκος Καζαντζάκης, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι είναι ένα αεροδρόμιο παλιό, το οποίο δεν καλύπτει σε καμία
15: περίπτωση
13: τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες του νησιού. Ναι. Ενώ όσοι έχουν οδηγήσει στον ΒΟΑ ξέρουν πάρα πολύ καλά.
15: Έχουν κάνει το σταυρό τους.
13: Υπερβολή, ακριβώς. Είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι προβληματικός, κατασκευάστηκε πριν από 50 περίπου χρόνια. Και στη συνέχεια κάποια κομμάτια του κατασκευάστηκαν αργότερα. Δεν υπάρχει διαφορετικό στοιχείο. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία από τα οποία μπορεί κανείς να μπει στον αποκαλούμενο αυτοκινητόδρομο. Και την έναρξη των εργασιών, θυμίζω το έργο έχει σπάσει σε τρία κομμάτια.
14: Ναι, ναι.
13: Το μεγάλο κομμάτι είναι Χερσόνησος Ηρακλείου της Αμοσχανίων. Ουσιαστικά έρχεται να δώσει στην Κρήτη κάτι το οποίο το ήθελε, το περίμενε και το άξιζε εδώ και αρκετά χρόνια.
15: Λοιπόν, Γιώργο, παρακολουθείς το συνέδριο. Θα είμαστε συνεχώς σε επικοινωνία για ό,τι συμβεί. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη εικόνα που μας έδωσες και να, ξέρω ότι θα είναι μια δύσκολη μέρα για σένα, θα έχεις πολλή δουλειά. Σου εύχομαι να περάσεις όσο πιο ευχάριστα γίνεται με τόση δουλειά που θα έχεις εσύ και πολύ ακόμα συνάδελφοι, γιατί είναι πολύ πολύ μεγάλο το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο συνέδριο, στο οποίο, όπως είπες και εσύ, τις εργασίες, το οποίο θα ανοίξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και θα μιλήσει και στη 1:30, θα έχει μια συζήτηση για την ακρίβεια ο Πρωθυπουργός. Σε ευχαριστούμε πολύ, την καλή μέρα μας. Μέσα στη φορία μου ξέχασα να σας πω, στο μικρόφωνο είναι ο Σωτήρης Ξενάκης. Ο κύριος Βασίλης Κουρής, επειδή εκτός από συμπαρουσιαστής εδώ πέρα της εκπομπής μας, είναι και διευθυντής στο ραδιόφωνο, έχει και την ευθύνη, έτσι, της κάλυψης όλων όσων συμβαίνουν στην Κρήτη κάτω, και γι' αυτό δεν είναι μαζί μου σήμερα, δεν μου κάνει παρέα, γιατί είναι όμως από τις 5 το πρωί ξάγρυπνος και κάνει τα πάντα όσα μπορεί περισσότερα. Καλημέρα κύριε Βασίλη, μας είμαστε σίγουροι ότι μας ακούτε. Λοιπόν, θα ξαναπώ για άλλη μια φορά ότι είμαστε στην 5η Attica Green Expo 2026, τη μεγαλύτερη συνάντηση για το περιβάλλον, 27 έως 30 Μαΐου στο Τάκ Βοντό, με χορηγό επικοινωνίας την Next Step Media Group. Είναι μια συνάντηση που έχει πολύ μεγάλο αυτοδιοικητικό χαρακτήρα, δηλαδή και χθες και προχθές πάρα πολλοί δήμαρχοι και πέρασαν εδώ από τα μικρόφωνα των παραπολιτικών, οι παράγοντες δημοτικών αρχών, εν πάση περιπτώσει, και κουβεντιάσαμε και σε πάνελ, και σήμερα θα έχουμε πάνελ με δημάρχους, κύριους δημάρχους, αλλά όχι μόνο αυτούς, και εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας, της πολιτικής, για ζητήματα που σχετίζονται βέβαια με την πράσινη ανάπτυξη, με το περιβάλλον και με τα ζητήματα που υπάρχουν και αφορούν και τους Δήμους. Και τώρα έχω τη χαρά να έχω δίπλα μου μία από τους αντιδημάρχους του Δήμου της Αθήνας, και όχι μία από τους αντιδημάρχους, αλλά νομίζω εγώ την αντιδήμαρχο με την πιο καυτή καρέκλα, κυρία Όλγα Δούρου. Νομίζω ότι η αντιδήμαρχος καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων θα ρω πως είναι η πιο καυτή καρέκλα αντιδημάρχου.
16: Είναι από τις πιο καυτές καρέκλες, ισχύει, αλλά δεδομένου των συνθήκων αλλά και των αλλαγών, έτσι, οι οποίες αυτή τη στιγμή γίνονται και με τον νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, τολμώ να πω ότι υπάρχουν αρκετές καυτές καρέκλες, ναι. Οπότε δεν νιώθω μοναξιά.
15: Ωραία. Εγώ θα ήθελα να σταθώ λίγο στο δικό σας όμως. Γιατί η καθαριότητα, στα παλιά χρόνια λέγανε ότι ο δήμαρχος πρέπει, θα το πω έτσι όπως το λέγανε, πρέπει να είναι καλός σκουπιδιάρης πρώτα απ' όλα.
16: Εσύ.
15: Δηλαδή, οι δημότες ψηφίζουν τι, για μια πόλη, ξέρω εγώ, που θα είναι καθαρή, έτσι. Πράσινη, φωτισμένη. Εγώ στο μυαλό μου έχω, ξέρω, αυτές τις αντιδημαρχίες που αφορούν την καθαριότητα πρώτον, το φωτισμό που είναι πολύ σημαντικό σε μια πόλη, και το πράσινο που, εντάξει, τώρα εκεί έχει δυσκολίες η πόλη, αλλά εκεί δεν φταίνει η αντιδημαρχία, η δήμαρχη μόνο, εκεί φταίει πως έχει δομηθεί αυτή η πόλη. Πάμε στα δικά σας, στον κομμάτι της καθαριότητας. Εσείς είστε ευχαριστημένοι από την καθαριότητα στην Αθήνα, δηλαδή λέτε ότι είναι σε καλή κατάσταση? Τι λέτε, έτσι, ειλικρινά, στον κόσμο που μας ακούει?
16: Τι είναι σε καλή κατάσταση? Είναι ένας διαρκής αγώνας. Mm-hmm. Για να καταλάβετε, από την αρχή του έτος μέχρι σήμερα έχουμε περισυλλέξει από πάνω από 200.000 σημεία εγκώδη αντικείμενα.
15: Ναι.
16: Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν κάτι είναι καθημερινό και σε πολλά διαφορετικά σημεία, είναι εξαιρετικά εύκολο να δημιουργηθεί μία εικόνα η οποία θεωρώ ότι αδικεί την συνολική προσπάθεια που κάνουν οι εργαζόμενοι της καθαριότητας. Η οποία, όπως έχετε παρατηρήσει, είναι συνέχεια στους δρόμους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν τον κλείνει κάθε μέρα ένα σκουπιδιάρικο.
15: Αυτό ήθελα να σου πω. Ότι ίσα-ίσα, έχετε χιούμορ. Ίσα-ίσα. Αυτό είναι και το παράπονο κάποιων που λένε, ρε παιδί μου, είναι δυνατόν απορριμματοφόρος στις 2 το μεσημέρι, μετά το μεσημέρι, στο κέντρο της Αθήνας? Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό, εγώ την ξέρω. Αλλά πάντα υπάρχουν και δυνατότητες να κάνεις το καλύτερο που μπορείς, ας πούμε, έτσι.
16: Συμφωνώ.
15: Πέστε μας και την εξήγηση άλλη μια φορά, γιατί ο κόσμος δεν την ξέρει.
16: Παράγουμε πάρα πολλά σκουπίδια.
15: Ναι.
16: Στο κέντρο της Αθήνας, στον Περικό Τρίγωνο, για παράδειγμα, γίνεται αποκομιδή 6 με 8 φορές ημερησίως. Και βλέπετε
15: από
16: ότι
15: το ίδιο σημείο, από το 6 ίδιο με 8 φορές παίρνουν αυτά τα ακριβώς πιο μικρά, νομίζω. Συνήθως.
16: Τα πιο μικρά ανάλογα με το μήκος του δρόμου, από τη Βασιλίσσα της Σοφίας, ας πούμε, μπορεί να περάσει κάτι πιο μεγάλο.
15: Όχι, από τη Μητροπόλεως, για παράδειγμα.
16: Από τη Μητροπόλεως θα περάσει το μικρό.
15: Ναι.
16: Υπάρχουν και τα ραντεβού που έχουμε βάλει σε δρόμους, όπως είναι οι σταδίου που λειτουργούν και τα ραντεβού. Κάνουμε μια συνολική προσπάθεια και με τους κάδους, τους υπόγειους όπου μπορούν να μπουν, οι οποίοι τι κάνουν, προσπαθούν, έχουν συμπιεστεί. Οπότε για κάθε έναν κάδο τον οποίο υπήρχε παλιά εκεί πέρα, λειτουργεί σε μια αναλογία 1:6 η συμπίεσή τους.
15: Ναι.
16: Και αυτό
15: λιγοστεύει τα
16: δρομολόγια.
15: Δρομολόγια. Ναι.
16: Αυτή είναι μια προσπάθεια την οποία κάνουμε έτσι, για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Και παράλληλα, από το τέλος Ιουνίου θα ξεκινήσει και ένα έργο το οποίο ήταν ενταγμένο στα Smart Cities, το οποίο θα λειτουργήσουν κάποια GPS και ζυγιστικά μηχανήματα, τέλος πάντων, μέσα στα απορριμματοφόρα μας, τα οποία με μια ειδική τεχνογνωσία, την οποία να πω αυτή τη στιγμή, ενώ είναι ελληνική πατέντα που έχουμε βάλει σε δρόμους όπως είναι οι σταδίου που λειτουργούν και τα ραντεβού, κάνουμε μια συνολική προσπάθεια και με τους κάδους, τους υπόγειους όπου μπορούν να μπουν, οι οποίοι τι κάνουν, προσπαθούν, έχουν συμπιεστεί. Οπότε για κάθε έναν κάδο τον οποίο υπήρχε παλιά εκεί πέρα, λειτουργεί σε μια αναλογία 1:6 η συμπίεσή τους.
15: Ναι.
16: Και αυτό λιγοστεύει
15: τα δρομολόγια.
16: Τα δρομολόγια.
15: Ναι.
16: Αυτή είναι μια προσπάθεια την οποία κάνουμε έτσι, για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Και παράλληλα, από το τέλος Ιουνίου θα ξεκινήσει και ένα έργο το οποίο ήταν ενταγμένο στα Smart Cities, το οποίο θα λειτουργήσουν κάποια GPS και ζυγιστικά μηχανήματα, τέλος πάντων, μέσα στα απορριμματοφόρα μας, τα οποία με μια ειδική τεχνογνωσία, την οποία να πω αυτή τη στιγμή, ενώ είναι ελληνική πατέντα, προβλέπεται ότι θα

0: έως Ιουνίου θα ξεκινήσει και ένα έργο το οποίο ήταν ενταγμένο στα Smart Cities, το οποίο θα λειτουργήσουν κάποια GPS και ζυγιστικά μηχανήματα, τέλος πάντων, μέσα στα απορριμματοφόρα μας, τα οποία με μια ειδική τεχνογνωσία, την οποία να πω αυτή τη στιγμή, ενώ είναι ελληνική πατέντα, προβλέπεται ότι θα λειτουργήσει παγκοσμίως αυτή η συγκεκριμένη πατέντα, θα προσπαθήσουμε και θα να βελτιστοποιήσουμε τα δρομολόγια και να ανακαλύψουμε τι επικαλύψεις υπάρχουν, γιατί όταν υπάρχουν χιλιάδες δρομολόγια καθημερινά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε μία εικόνα, αν δεν υπάρχει και απαραίτητη, έτσι, βοήθεια από τις ψηφιακές εφαρμογές που θα βάλουμε.
1: Ο στόλος, αυτός που βλέπω εγώ κινούμενος στην Αθήνα, δείχνει καινούργιος σχετικά. Δεν δείχνει δηλαδή στόλος παλιός, δεν ξέρω σε τι, αν είναι αρκετός πρώτον και σε τι κατάσταση βρίσκεται.
0: Σίγουρα δεν είναι αρκετός. Να καταλάβετε, ένα απορριμματοφόρο λειτουργεί 24 ώρες. Αλλάζουν οι οδηγοί με τα κλειδιά πάνω. Ναι. Οπότε υπάρχει τεράστια φθορά.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή προχωράμε μάλλον σε μια προμήθεια η οποία πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθεί το 2027 για να ενισχύσουμε τον στόλο. Ναι. Ταυτόχρονα παραλάβαμε και γύρω στα 15 οχήματα στις αρχές του έτους. Υπάρχει μια, έτσι, μια διαρκή προσπάθεια, ναι, για τη βελτιστοποίησή του και θεωρούμε ότι ήδη βλέπουμε αποτελέσματα. Γιατί έχουμε καταλάβει ποιες είναι οι ανάγκες και ότι, όπως είπατε πριν, τα μεγάλα τα οχήματα που είναι πιο ογκώδη δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πόλης. Είμαστε, η Αθήνα είναι μια πόλη των στονών, των σοκακίων, των αδιέξοδων, των διπλοπαρκαρισμάτων, οπότε πρέπει και εμείς να προσαρμόσουμε τα οχήματά μας με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν και μικρότερη φθορά στα οχήματα, αλλά να είναι και πιο ευέλικτα.
1: Μάλιστα. Τώρα, αν ήμασταν στο στούντιο στα παραπολιτικά, θα είχαμε πάρει τα μηνύματα τα πρώτα και ξέρω πότε θα τα είχαμε πάρει. Θα είχαμε πάρει από την Κυψέλη, από την περιοχή της Κυψέλης. Εκεί κυρίως μαγκρινιάζει ο κόσμος για το θέμα της καθαριότητας. Ίσως υπάρχει και δυσκολία με τα αυτοκίνητα παρκαρισμένα και τους στενούς δρόμους. Και ότι είναι πιο πικροκατοικημένη, νομίζω, περιοχή της πρωτεύουσας η Κυψέλη.
0: Ισχύει,
1: δεν είναι
0: μαζί με το 7ο και τα Πατήσια.
1: Α, 7ο είναι αμπελόκηπη, δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: 7ο αμπελόκηπη, ναι.
0: Αλλά να πω ότι στην Κυψέλη ίσα θεωρώ ότι τον τελευταίο ένα χρόνο περίπου, επειδή έχουν μπει τα συστήματα της υπογειοποίησης, τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο πεζόδρομο της Φωκίωνος Νέγρη, και έχει αλλάξει αρκετά, δεν υπάρχει ο σκουπιδιών που υπήρχε, όχι ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλά ογκώδη, αλλά κάπως έχει βελτιωθεί η κατάσταση και αυτό να γνωρίζουν και οι μαγαζάτορες και οι κάτοικοι στους οποίους μιλάμε. Θεωρώ όμως ότι είναι από τις περιοχές που έχει βελτίωση. Αυτή τη στιγμή, να πω την αλήθεια, περισσότερο στοχεύουμε στην βελτιστοποίηση της περιοχής όπως είναι η Αμπελόκηπη, η Πανόρμου, που ακόμα και λόγω του υπερπληθυσμού και είναι και γειτονιές ακόμα. Οπότε είναι επίσης, έχουν πολύ μοναδικά χαρακτηριστικά. Στο Γουδί πάνω, που είναι πιο δύσκολα, είναι αναφορικά, επίσης είναι περιοχές οι οποίες πρέπει να βρούμε τρόπους έτσι ώστε να εξισορροπηθεί η κατάσταση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δούρου, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ακούει ο κόσμος. Έχει καλύτερη αίσθηση από ό,τι το πω εγώ ή το πείτε εσείς.
0: Σίγουρα.
1: Για το τι συμβαίνει στη γειτονιά του. Προφανώς υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης σίγουρα.
0: Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, άλιστα.
1: Ναι. Περιθώρια βελτίωσης και είστε νέος άνθρωπος και αναλάβατε πρόσφατα την αντιδηματική αυτή. Είναι λίγοι μήνες.
0: Ναι.
1: Ήταν η κυρία Ροξάνη Μπέι, νομίζω, στη θέση αυτή τα πρώτα 2 χρόνια. Λοιπόν, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία, γιατί είναι πολύ σημαντικός τομέας αυτός. Νομίζω ότι αυτός μαζί με το φωτισμό και το πράσινο είναι οι τρεις πιο βασικοί τομείς και αυτοί που έχουν και τα πιο πολλά, νομίζω, θέματα από τον κόσμο από κάτω, που προβλήματα, ζητήματα κλπ. Στα οποία πρέπει να τα αποκρίνει το Δήμος. Πετε μου, υπάρχει κάποιο τηλέφωνο στο οποίο μπορεί να απευθύνει το κόσμος για μεγάλα αντικείμενα, για βαριά αντικείμενα κλπ. Υπηρεσία τέτοια ή κάποια υπηρεσία του διαδικτύου, κάπως που να μπορεί να το κάνει? Γιατί δεν το ξέρει ο κόσμος. Κατεβάζουν πράγματα κάτω και μένουν στον δρόμο χωρίς να ειδοποιούν πιο πριν, για παράδειγμα. Το κάνουν αρκετοί.
0: Το κάνουν πάρα πολύ. Και πολλοί το κάνουν και συνειδητά. Ναι. Ειδικά όποιοι κάνουν ανακαινή σε κάποιο εργολάβη, επιλέγουν συνειδητά όχι μόνο να μην ακολουθούν τη διαδικασία, αλλά ταυτόχρονα να πετάνε τα ογκώδη σε ρέματα, σε χώρους πρασίνου, και αυτό είναι μια προσπάθεια διαρκή που κάνουμε και με την αστυνομία γίνονται συλλήψεις, γίνονται πρόστιμα. Από εκεί και πέρα, όποιος

0: λέει ας πούμε έχει έναν καναπέ και θέλει να τον πετάξει, μπορεί να καλέσει το 1595 να το διασυνδέσουν με το διαμέρισμα και το συγκεκριμένο τηλέφωνο, ή μπορεί να μπει στο site του Δήμου να καλέσει την υπηρεσία καθαριότητα στο γραφείο μου. Ναι. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανταποκρινόμαστε άμεσα και όλα αυτά να επιλύονται το πολύ μέσα στις 48 ώρες για να πω μην πω αυθημερών.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή σας ημέρα. Την κυρία Ολού Βανδούρου, αντιδήμαρχος καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων. Λοιπόν, και θα συνεχίσουμε με άλλους καλεσμένους σε λίγο. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μας το Μανούσο, το Γρυλάκι, ο οποίος μας θυμίζει, είναι ακροατής. Το θυμάστε το Μανούσο όλοι σίγουρα. Ο άνθρωπος σκιά δίπλα στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ότι σαν σήμερα, εκτός από την άλωση της πόλης που είπα εγώ, ήταν η μέρα που έφυγε το 2017 ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, του οποίου ο Μανούσος υπήρξε ο άνθρωπος σκιά για δεκαετίες πολλές. Αυτή η συγκλονιστική φωτογραφία από το ΣΕ-130 που μετέφερε τη σωρό του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη από την Αθήνα στην Κρήτη για να ταφεί στα Χανιά, όπου πίσω στο αεροσκάφος υπήρχε μόνο η σωρός και δίπλα ένας άνθρωπος, ο Μανούσος. Νομίζω ότι θα τη θυμούνται όλοι όσοι την είδανε, γιατί έκανε το γύρο του διαδικτύου πάρα πολύ έντονα. Μανούσο, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περάσανε ήδη 9 χρόνια. Περνάει πολύ γρήγορα ο χρόνος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πάμε. Στο Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ και δεν θα έρθει έτσι. Η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και αυτές τις μέρες βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο όλη μέρα, γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω κάτω γρασίδι, παίκτες γύρω μου, όλα αυτά τα ωραία. Τώρα εσείς θα σκεφτείτε αν έχω τρελαθεί και η απάντηση είναι ναι από τη χαρά μου. Γιατί αγόρασα Extra Large τηλεόραση από τα Public και ζω κάθε Μάρτι σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο. Ζήστο και εσύ με κορυφαία Extra Large τηλεόραση από τα Public, άτοκα και χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην επέκταση εγγύησης, SafetyNet και με δωρεάν μεταφορικά. Λοιπόν, οι φωνές που ακούτε είναι φωνές παιδιών, γιατί όπως σας είχαμε πει, η έκθεση αυτή, η οποία είναι σε εξέλιξη εδώ και 2 μέρες, έχει και ένα πολύ ιδιαίτερο στοιχείο, την εκπαιδευτική της διάσταση. Χιλιάδες λοιπόν μαθητές, πάνω από 11.000, συμμετέχουν και θα συμμετάσχουν μέχρι και αύριο, έτσι, στις διαδραστικές περιβαλλοντικές δράσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις βιωματικές εμπειρίες ανακύκλωσης της κυκλικής οικονομίας της Attica Green Expo 2026. Ξαναλέμε εδώ, τώρα εδώ μπροστά μου έχω μια ομάδα μαθητών που και είναι πάρα πολύ όμορφο και κυκλικό αυτό. Άλλη μια φορά να ξαναπώ, αν και τώρα πια έχουν μπει τα παιδιά μέσα να τη γράφουν, καλή επιτυχία στα παιδιά που σήμερα ξεκινούν τις πανελλήνιες εξετάσεις. Και θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με κοντά στο στούντιο έναν καλό μου φίλο δεκαετιών, ο οποίος είναι και ο μουσαφύρης της έκθεσης. Τι εννοώ, η έκθεση γίνεται στο Taekwondo. Το Taekwondo ανήκει στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Λοιπόν, με τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου, τον Γιάννη Φωστηρόπουλο. Λοιπόν, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 9:30.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
5: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Διαβάστε στην Απογευματινή επιστροφές και πληρωμές για 500.000 ελεύθερους επαγγελματίες από εκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών. Μητσοτάκης. Στόχος η τεχνητή νοημοσύνη να μπει στις δημόσιες υπηρεσίες. Νέες ρυθμίσεις για παιδιά και social media. Γιατί η Σεύρον μπαίνει και στο Block 10 στον Κυπαρισιακό κόλπο. Ποιες οι εκτιμήσεις για τα κοιτάσματα. Καμπάνα 200 εκατομμύρια ευρώ στην Ντέμου από την Ευρωπαϊκή Ένωση για επικίνδυνα παιδικά παιχνίδια. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1, όπως σας είχαμε πει, από το χώρο της 5ης Attica Green Expo 2026, της μεγαλύτερης συνάντησης για το περιβάλλον και την αυτοδιοίκηση, θέλω να πω, στο Taekwondo, που με ελεύθερη είσοδο σας περιμένουμε και με χορηγό επικοινωνία στην Next Step Media Group, και δίπλα μου έχω τον Δήμαρχο Παλαιοφαλήρου, τον κύριο Γιάννη Φαστηρόπουλο, με τον οποίο είμαστε, πρέπει να πω, φίλοι καμιά
1: 35, 40, 40 ίσως 40, 40
2: και βάλει, άστε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε ένας ακροατής.
0: Χρόνια. Γιατί...
1: Από το όμορφο Φάλιρο.
0: Λοιπόν, από το πολύ όμορφο Φάλιρο, το ξέρω, το διαφημίζω κάθε μέρα, να πρέπει να σου πω. Και ο Γιάννης ένας καλός δήμαρχος, θέλω να πω επίσης. Με τις δυσκολίες που καθημερινά έχει ένας δήμαρχος και με την κρίνια του κόσμου που ακούει ένας δήμαρχος. Και αυτή είναι η δουλειά του.
1: Λογικό, πολύ λογικό, ακριβώς.
0: Τα παράπονά σας στο δήμαρχο. Καταρχήν, η έκθεση, να πω ότι φιλοξενείται στο Taekwondo που είναι στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Το κομμάτι αυτό είναι ένα από τα κομμάτια τα λίγα τα οποία έχουν μείνει μαζί με όλο το κομμάτι αυτό της παραλιακής, που μέχρι το ΣΕΦ. Που...
1: Σωστά. Μέχρι το beach volley.
0: Μέχρι το, ναι, που είναι σε κατάσταση.
1: Τα οποία σε λίγο καιρό ελπίζουμε να είναι άλλο ένα κόσμο, δηλαδή, της Αττικής.
0: Ναι, σε πόσο λίγο καιρό θα τα έργα. Γιάννη.
1: Κοίταξε, Σωτήρη μου, το Taekwondo, όπως έχουμε μάθει να το λέμε, αλλά εμείς έχουμε αρχίσει να το λέμε κλειστό Παλαιού Φαλήρου.
0: Σωστά.
1: Και αν θέλουμε να προσθέσουμε και την Ολυμπιακή διάσταση, μπορούμε να πούμε Ολυμπιακό κλειστό Παλαιού Φαλήρου.
0: Ωραία.
1: Εντάχθηκε τώρα τελευταία, μετά την υπογραφή της ΕΤΑΔ με την περιφέρεια, εντάχθηκε, αν θέλεις, στον όλο σχεδιασμό του Φαλήρικου Όρμου.
0: Ναι.
1: Όπως ίσως γνωρίζεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της περιφέρειας Αττικής θα φτιάξει, θα αναπλάσει όλο αυτό το χώρο από το ΣΕΦ μέχρι και το κλειστό του Παλαιού Φαλήρου. Ναι. Δεν το περιλαμβάνει το στάδιο, όμως με τις υπογραφές πλέον από 1η-1η του 28 η περιφέρεια θα έχει το στάδιο στην ιδιοκτησία της,
0: ναι,
1: παραχωρημένο βέβαια από την ΕΤΑΔ. Άρα θα γίνει ένας ενιαίος σχεδιασμός και αυτός ο χώρος θα είναι ένας χώρος ο οποίος μπορεί να ψυχαγωγούνται τόσο οι κάτοικοι των τριών δήμων που περιλαμβάνονται σε αυτό το σχεδιασμό, αλλά και των χιλιάδων επισκεπτών σε μια Αττική Ριβιέρα, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται ο όρος τα τελευταία χρόνια, αλλά μια Ριβιέρα που χρειάζεται πάρα πολλά να βελτιωθεί προκειμένου να είναι επισκέψιμη, ασφαλής και συγχρόνως να αποδίδει, αν θέλεις, τα χαρακτηριστικά της όχι μόνο για τους επισκέπτες αλλά και για τους κατοίκους, δηλαδή να μπορούμε να τα απολαμβάνουμε. Και εμείς στο Παλαιό Φάλιρο, όπως ξέρεις, έχουμε τουλάχιστον 1,5 χιλιόμετρο ανοιχτής και ελεύθερης παραλίας.
0: Εξαιρετικής.
1: Τα τελευταία χρόνια
0: διαμορφώθηκε
1: και θα διαμορφωθεί ακόμα καλύτερα.
0: Ναι.
1: Και εδώ, αν θέλεις, να αρχίσουμε να απαντάμε και σε κάποια ερωτήματα των συμπολιτών μας αλλά και των επισκεπτών. Για ποιο λόγο το κομμάτι της παραλίας παραμένει, αν θέλει, σταθερά στον αστικό εξοπλισμό που τελευταία έχουμε κάνει, δηλαδή στις ομπρέλες, στις τουαλέτες, στις αλαξιέρες και στους διαδρόμους που έχουμε δει.
0: Φαίνεται αυτό. Όποιος κάνει αυτή τη βόλτα από τη Μαρίνα και δεν μείνει μόνο στη Μαρίνα, αλλά προχωρήσει ευθεία και φτάσει μέχρι εκεί που αρχίζει η Μαρίνα του Αλίμου, για παράδειγμα, γιατί είναι ένας πολύ μεγάλος περίπατος, ωραίος.
1: Εξαιρετικός.
0: Ο πιο ωραίος περίπατος της Ελλάδας, λέω
1: και
0: εγώ.
1: Το κάνεις εσύ τακτικά, που είσαι βέβαιος. Το κάνω. Περπατάς και τρέχεις.
0: Το κάνω. Περπατάω, δεν τρέχω πια, περπατάω. Αλλά θέλω να πω ότι. Ναι, και γι' αυτό σε ρώτησα πριν για το κομμάτι αυτό εδώ, το οποίο λέμε πότε θα γίνει αυτό το πράγμα, παιδάκι.
1: Θα ζήσουμε να το δούμε. Εγώ είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξο. Γνωρίζουμε τη γραφειοκρατία. Έργα που ξεκινούν πολλά χρόνια πριν οι μελέτες μέχρι να ολοκληρωθούν και να φτάσουμε τελικά να μπει και το τελευταίο, αν θέλεις, τούβλο και η τελευταία πινελιά, περνούν χρόνια στην Ελλάδα. Θα βελτιώσει ο κώδικας, αν θέλουμε να μιλήσουμε, θα βελτιώσει κάποια πράγματα στους διαφορετικούς διαγωνισμούς, αλλά να ολοκληρώσω λίγο το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο λοιπόν αφήνουμε την παραλία, γιατί θέλουμε να ολοκληρώσουμε τον ποδηλατόδρομο, πεζόδρομο που ξεκινάει από το ΣΕΦ και θα καταλήγει σε πρώτη φάση στη Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, όπου γίνονται εργασίες, δύσκολες εργασίες, γιατί φαντάσου αυτό το κομμάτι του πεζόδρομου, όπως είπε σωστά εσύ, δεν πρέπει να το χάσουμε.
0: Και εδώ υπάρχει, να βγει από τον κόσμο, μια αμφιβολία. Ακούει για ποδηλατόδρομο χρόνια, και όχι μόνο εδώ, και σε άλλες περιοχές, και δεν έχει δει σπουδαία πράγματα να γίνονται.
1: Γενικά έχει δίκιο ο κόσμος, γιατί καθυστερούν τα έργα.
0: Ένα κομμάτι στην Κλειφάδα έχω δει, το οποίο είναι.
1: Σωστά, προχώρησε, ήταν πολύ πιο προχωρημένο το έργο, γιατί ο δήμαρχος εκεί, ένας καλός δήμαρχος, το είχε προχωρήσει πολύ πριν έρθει η περιφέρεια και το ενσωμάτωσε ουσιαστικά στο έργο της. Εμείς, να ξέρεις, φέτος το χειμώνα δώσαμε το χώρο του πάρκου, ένα χώρο που τον θέλουμε το καλοκαίρι να είναι ανοιχτό προς τον κόσμο, το δώσαμε να γίνουν τα έργα σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση του ποδηλατόδρομου, πεζόδρομου. Δεν θα προχωρήσουμε στο κομμάτι του πεζόδρομου, του παραλιακού, από το Φλίσβο μέχρι το Έδεμ, γιατί θα δεχτούμε πάρα πολλούς επισκέπτες το καλοκαίρι και τα έργα θα δυσκόλευαν πάρα πολύ, αν θέλει,
0: πρόσβαση του κόσμου. Έχει μικρύνει ήδη λόγω του Τραμπ.
1: Και να ξέρεις, Σωτήρη μου, επειδή αγαπάς το Φάλιρο, καταφέραμε και πείσαμε στο σχεδιασμό να μην καταστραφούν σημεία το πώς σήμα του παλαιού Φαλήρου, όπως είναι το σκάκι, το όμορφο σκάκι μας, όπως είναι η παλμύρα, η βοτσαλωτή παλμύρα, που πολύ λίγη, γιατί δεν έχει αναδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια, επειδή ξέρεις, εκεί στην παραλία για πολλά χρόνια υπήρχε μια λογική, επειδή ήταν ελεύθερη, μια μικρή εγκατάλειψη. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχει δει ότι οι Φαλιριώτες
0: έχει εξερευνηθεί. Ναι, ναι, ναι.
1: Το απολαμβάνω.
0: Μπάνιο, ναι, ναι, ναι.
1: Βεβαιώνουμε και σε ό,τι αφορά τις μετρήσεις, γιατί εδώ θέλω να επαναλάβω υπεύθυνα ότι για εμάς οι μετρήσεις είναι αυτές οι επίσημες που κάνει το κράτος μέσω της αποκεντρωμένης διοίκησης.
0: Ναι.
1: Κάθε σεζόν, χειμώνα-καλοκαίρι, ελέγχεται η παραλία μας. Και αν κάποιοι ρωτούν, και είναι καλό να πληροφορούμε τον κόσμο, για ποιο λόγο βάζετε αυτές τις πινακίδες που λένε μην κολυμπάτε εδώ και εκεί, είναι ακριβώς τα σημεία που βγαίνουν τα όμβρια ύδατα και η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να λέει 50 μέτρα αριστερά και δεξιά και 100 μέτρα από την εκβολή του ρεύματος της Πικροδάφνης, δεν πρέπει να κολυμπά κόσμος. Γιατί τα όμβρια ύδατα, όπως ξέρεις πλέον, δεν είναι καθαρά ύδατα, δεν είναι όπως παλιά που τα βάζαμε στις τέρνες και τα πίναμε, κουβαλάνε όλες τις εργασίες που γίνονται σε μια πόλη με όλα αυτά τα υλικά τα οποία δεν είναι πλέον φιλικά προς τον άνθρωπο. Άρα, όταν βρέχει, φυσικά δεν πρέπει να κολυμπάς εκεί. Όταν είναι στεγνά όμως τα φρεάτια, όταν είναι στεγνά αυτά, μπορεί ο κόσμος να κολυμπάει.
0: Το καλοκαίρι δηλαδή. Το καλοκαίρι
1: ακριβώς,
0: δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, να ρωτήσω. Ήταν πριν για την Δήμαρχος Αθηνών εδώ και είπα ότι. Έχω αυτό που άκουγα παλιά. Ήταν ο Δήμαρχος που ήταν καλός σκουπιδιάρης. Λοιπόν, τη ρώτησα για το θέμα καθαριότητας. Να προσθέσω και το θέμα ανακύκλωση. Να τα βάλω μαζί αυτά, πακέτο. Εδώ, στο Παλαιό Φαλήρου, ένα μεγάλο Δήμο. Στο Παλαιό Φαλήρου, πόσο κόσμο έχει τώρα το.
1: Απογραφή 65.000. Είμαστε από του Δήμου που αυξήσαμε τον πληθυσμό μας.
0: Στο
1: τύπο πρέπει να είμαστε 90 με 95.000 με βάση του λογαριασμού τη ΔΕΗ, τι οικίε κτλ.
0: Και ο κόσμο το έχει συνδέσει μόνο με την παραλιακή. Το Παλαιό Φαλήρου είναι πολύ μεγάλο Δήμο, ο οποίο σε έκταση, γιατί δεν είναι μόνο η παραλιακή. Φτάνει μέχρι την Αγίου Δημητρίου ουσιαστικά πάνω στην. Κοντεύει να φτάσει στην Αγίου Δημητρίου.
1: Λίγο πριν την Αγίου
0: Δημητρίου. Λίγο πριν την Αγίου Δημητρίου, από τη μία πλευρά που είναι η Αγία Βαρβάρα που λέμε. Η Αμφιθέα είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι που φτάνει στη Νέα Σμύρνη. Είναι από την άλλη πλευρά τη Αμφιθέα, δηλαδή είναι πολύ μεγάλο κομμάτι. Ο κόσμο ακούει Παλαιό Φαλήρου και νομίζω ότι είναι μόνο η. Αυτό το κομμάτι της παραλιακής δεν είναι έτσι.
1: Όχι. Αν προσθέσει και την Κοψαχίλα που συνδυάζει το ρεύμα με το ρέμα της
0: Πικροδάφνης. Που δυστυχώς η Πικροδάφνη, το ρέμα της Πικροδάφνης έγινε γνωστό τις προηγούμενους μήνες για την ιστορία αυτή της Κλειφάδας. Ψηλά βέβαια στον Άγιο Δημήτριο, όχι εδώ που είχαν τα προβλήματα.
1: Λόγω του Αγίου Δημητρίου ακριβώς εκεί, αλλά και σε εμάς θα μπορούσε να δημιουργηθεί.
0: Βεβαίως.
1: Εμείς το παρακολουθούμε χρόνια το ρέμα της Πικροδάφνης. Μπορούμε να συζητάμε για πάρα πολλά ωραία θέματα που αφορούν την πόλη μας. Αυτό όμως, επειδή είμαστε στην Attica Green Expo, σε μια εξαιρετική έκθεση που τη φιλοξενούμε εδώ στο χώρο, οφείλω να σου πω ότι το ρέμα της Πικροδάφνης για εμάς είναι άλλη μια πηγή πλούτου όπως είναι η παραλία μας. Όταν πολλοί συνδέουν το Φάλιρο με την παραλιακή ζώνη και το όμορφο θαλάσσιο δαντελωτό μέτωπο.
0: Δεν είναι χαρακτηρισμένο.
1: Είναι ακριβώς το ρεύμα της Πικροδάφνης, αλλά και σε όλη τη διαδρομή της συναντάς πλέον όλη αυτή τη χλωρίδα και πανίδα, η οποία συναντάται συνήθως στην επαρχία. Έχουμε συνηθίσει να τη συναντάμε στην επαρχία. Εδώ είναι μέσα στον αστικό ιστό. Άρα έχουμε κάθε λόγο να έχουμε στρέψει το μέτωπο προς τα εκεί. Οφείλω να σου πω και μια άλλη είδηση. Επειδή από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τη Δημαρχία το 2020 προχωρήσαμε σε κατεδαφής μέσα σε ρέμα και τότε λέγανε όλοι σε ένα νέο δήμαρχο είσαι τρελός, δεν γίνονται αυτά.
0: Ναι.
1: Σήμερα προχωράμε σε άλλο ένα αυθαίρετο στην παραρεμάτιο περιοχή, σε κατεδάφιση, σε συνεργασία με την αποκεντρωμένη και την περιφέρεια. Καθαρίζουμε, είναι ψηλά στα όρια με το Δήμο Αγίου Δημητρίου. Ακριβώς εκεί που ξεκινάει ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου. Κάνουμε σημαντικές προσπάθειες. Οι κάτοικοι μας ενθαρρύνουν σε αυτό, γιατί είναι κάτι που τα τελευταία χρόνια το επιζητούσαν. Και επίσης προσπαθούμε να προστατεύσουμε, γιατί ξέρεις, έχει επικρατήσει ότι αυθαίρετα χτίσματα στο ρέμα δεν είναι έτσι. Η αλήθεια δεν είναι πάντα άσπρο-μαύρο. Υπάρχουν κατοικίες οι οποίες απήχαν τουλάχιστον 30 και 40 μέτρα από το ρέμα, το οποίο όμως τα τελευταία 10 χρόνια με τις διευθετήσεις που γίναν ψηλά στο βουνό, στην Ηλιούπολη, όπου πάρα πολλοί αγωγοί πέσανε στο ρέμα, φέρανε πολύ μεγάλο όγκο και με τις αλλαγές πλέον που έχουμε στις καιρικές, στην κλιματική αλλαγή, έφτει πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, η οποία που καταλήγει στις εκβολές. Άρα το Φάλιρο κινδυνεύει περισσότερο από διευθετήσεις που γίναν εκτός Φαλήρου και υπάρχουν σπίτια που ενώ, όπως σου είπα, πήγαν 30-40 μέτρα, τώρα έχει φάει τόσο πολύ τα πρανή που έχει φτάσει να είναι στα 10-12 μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι ένα πραγματικό γεγονός που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε.
0: Επειδή το άφησα και εγώ στον αέρα αυτό που είπα πριν, για να κλείσω με αυτό, καθαριότητα ανακύκλωση. Είσαι ευχαριστημένος εσύ με την κατάσταση στο Παλαιό Φάλιρο? Δηλαδή, μπορεί να πεις ναι, είμαστε καλά.
1: Όχι, κανένας δήμαρχος δεν μπορεί, γιατί είναι η βασική του εργασία. Μην γελιόμαστε, Σωτήρη μου. Κάνουμε τεράστιες προσπάθειες. Στην αρχή είχαμε μεγάλο πρόβλημα με το προσωπικό, να ξέρεις. Δηλαδή, μας δυσκόλευε πάρα πολύ η προσπάθεια εξεύρεσης προσωπικού. Και ενώ στην Ελλάδα είχαμε μάθει να λέμε ότι δεν βρίσκουμε ένα εξειδικευμένο προσωπικό, όπως πληροφορικάριους, μηχανικούς, τώρα σε πληροφορώ ότι δυσκολευόμαστε να βρούμε και οδηγούς. Καθώς και αυτές τις ειδικότητες που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα και την πολιτική προστασία. Λόγω του ότι υπάρχει στην ελεύθερη αγορά αρκετά μεγάλη ζήτηση. Αλλά Και γιατί πλέον οι διαγωνισμοί είναι αρκετά δύσκολοι. Έχουμε έναν υπουργό εσωτερικών, ο οποίος αντιλαμβάνεται, αφού γκράζεται, ακούει. Προχωράμε σε αρκετές αλλαγές, αλλά το μόνιμο προσωπικό πάντα έχει πρόβλημα. Και γι' αυτό αναγκαζόμαστε πολλές φορές να πηγαίνουμε στα δικαστήρια, στις συγκεκριμένες ειδικότητες, και να λέμε ότι πλέον μας καλύπτουν πάγιες κυριακές ανάγκες και τους έχουμε ανάγκη. Σκέψου ότι εμείς, αν δεν παίρναμε τώρα κάποιους οδηγούς για 8 μήνα, δεν θα είχα τη δυνατότητα να δώσω άδειες σε οδηγούς απορριμματοφόρων. Ναι. Δεν είναι καλό. Όμως, για να ολοκληρώσω την απάντηση και να είμαι απόλυτα ειλικρινής, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ο Δήμος μας έχει πάει εξαιρετικά σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση, και αυτό, ξέρεις, δεν οφείλεται μόνο σε ένα καλό δήμαρχο ή ένα καλό δημοτικό συμβούλιο. Οφείλεται στην κοινή προσπάθεια όλων και σε αυτόν οι οποίοι δεν είναι, αν θέλεις, οι επικριτές του πληκτρολογίου και σώζουν τον πλανήτη μέσα από τα social media. Είναι αυτοί οι οποίοι ενεργούν, είναι αυτοί οι οποίοι μιλούν στην πολυκατοικία τους και λένε, ξέρετε κάτι, έχουμε διαχωριστούς κάδους πλέον, διαχωρισμένους κάδους για τα απορρίμματα. Ναι. Στην ευαισθητοποίηση των μαθητών, την οποία τα τελευταία χρόνια την κάνουμε σταθερά, δηλαδή για μας είναι πρόγραμμα πλέον, δεν πηγαίνουμε μία φορά σε ένα σχολείο, κάνουμε προγράμματα, βλέπεις και εδώ τα παιδιά που έρχονται και επισκέπτονται γνωρίζουν πλέον πάρα πολλά, είναι τα παιδιά τα οποία θα τραβήξουν από το μανίκι τη μαμά, τον μπαμπά, τη γιαγιά και θα του πούνε, ξέρεις κάτι, αυτό το κεσεδάκι θα το βάλεις στην ανακύκλωση, το φλούδι από την μπανάνα ή το υπόλοιπο του φαγητού θα το πας στον καφέ κάδο. Και να πούμε και κάτι τελευταίο που είναι η πιο χρήσιμη πληροφορία, θέλεις να βοηθήσεις να κάνουμε μια πόλη καλύτερη. Μπες δυνατά σε ό,τι αφορά τα οργανικά απορρίμματα, τα βιοαπόβλητα.
0: Ναι.
1: Μπες δυνατά και προσπάθησε μέσα από το σπίτι σου να έχεις μια ξεχωριστή σακουλίτσα, να ανακυκλώνεις όλα αυτά τα οποία πετούμε.
0: Τα οποία που τα πετάς
1: στα μετά, στους καφέ κάδους. Οι πόλεις έχουν αναπτύξει πλέον ένα δίκτυο καφέ κάδο. Σωτήρη, επειδή το παρακολουθώ, είμαι από τους ανθρώπους οι οποίοι το παρακολουθεί και το έχει πιστέψει. Έχω δει λοιπόν όλη τη διαδικασία από το σπίτι μου μέχρι τη Μέβα, μέχρι το σημείο δηλαδή το οποίο γίνεται κομπόστ.
0: Ναι,
1: καταλήγει σε 60 μέρες αυτό το οποίο έχω πετάξει στο σπίτι μου σε πολύ μικρότερη ποσότητα, γιατί ξέρεις, αυτά που πετάμε συνήθως στα οργανικά είναι νερό κυρίως, να γυρίζει πίσω σαν κομπόστ. Ο Δήμος Παλαιού-Φαλαιού έχει πάρει πρωτοβουλίες, τις οποίες τις δείχνουμε εδώ. Γενικότερα κάνουμε πολλές καινοτομίες. Φέτος το περίπτερό μας που υποδέχεται την έκθεση έχει πολλά καινοτόμα και έχει και δράσεις συνεργασίας με εταιρείες μεγάλες υψηλού επίπεδου τεχνολογίας και με χρήση AI. Τα έχετε δει, έχουν περάσει όλοι. Αλλά δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος λοιπόν σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι, γιατί θεωρούμε ότι οι ίδιοι οι συμπολίτες μας με μια απλή κίνηση θα μειώσουν κατά 40% τουλάχιστον, άκουσε το νούμερο, 40% της ποσότητας που εκτρέπεται και πηγαίνει και φάβεται, θα πηγαίνει λοιπόν, θα γυρίζει στο περιβάλλον μέσω των καφεκάδων. Είναι κάτι απλό που αν το βάλουμε στο καθημερινότητά μας θα τα καταφέρουμε πολύ καλά.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Φωστηρόπουλο, Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου, που ήταν εδώ μαζί μας.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, αγαπημένο Σωτήρη Ξενάκη. Αγαπάς το Φάλιρο, προβάλλεις θετικές ειδήσεις. Ξέρεις, το χρειαζόμαστε και αυτό, να βλέπουμε θετικές ειδήσεις.
0: Είναι πολύ που γεννήθηκα, μεγάλωσα, πήγα σχολείο. Ενώ του φίλου μου, ζω τώρα, έκανα την οικογένειά μου.
1: Και την περπατά.
0: Ναι,
1: εγώ θα πω τώρα στου ακροατέ, θα κάνω ένα σπόλ και θα πω ότι ο Σωτήρης ο Ξενάκης είναι ένα ωραίο αγκάθι στο κάθισμά μου, γιατί όταν βλέπει κάτι στραβό, παρότι είναι φίλο.
0: Του τηλεφωνώ και του λέω. Και πεζοδρόμια εδώ δεν περπατιώνται.
1: Να το κλείσουμε και αυτό λέγοντας ότι ακόμα και τα πεζοδρόμια που δεν είναι άμεση αρμοδιότητα του Δήμου, είναι στην εν γέννη.
0: Το ξέρω,
1: κάνουμε τεράστιες προσπάθειες και να κάνουμε και ένα μεγάλο θέμα κάποια στιγμή για το πώς μπορούμε να κάνουμε διαβουλεύσεις, να μπορούμε να παίρνουμε την άποψη του κόσμου, να τους αφογκραζόμαστε. Είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή τους. Κάνουμε σχέδια στις πόλεις, να ξέρεις, και ανοίγουμε πλατφόρμες διαβούλευσης. Και το τελευταίο νέο και θετικό, αν θέλει, στην όλη ιστορία είναι ότι ξεκινάμε και εμείς το τοπικό συμβούλιο νέων. Πολύ σημαντικός θεσμός, οι νέοι είναι ιδιαίτερα πολύτιμοι. Γι' αυτό σήμερα που δίνουν στις πανελλαδικές θα τους ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου σε αυτό το σκαλί, το πλατήσκαλο, γιατί δεν τελειώνει όλος ο κόσμος με τις πανελλαδικές. Κάθε επιτυχία στους στόχους τους. Και από εκεί και πέρα, σήμερα, επειδή είναι και η μέρα μνήμης για τον Ελληνισμό, 29 Μαΐου, η άλωση της Κωνσταντινούπολης, εμείς θα τελέσουμε ένα μνημόσυνο στον Άγιο Αλέξανδρο, γιατί κάθε χρόνο καταθέτουμε μετά στεφάνι στο μνημείο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.
0: Στην Παραλιακή Λεωφόρο.
1: Ακριβώς στην Παραλιακή Λεωφόρο. Ναι. Για όλους αυτούς οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στα τείχη της πόλης. Και επειδή
0: είναι μια πολύ σημαντική μέρα στον Ελληνισμό.
1: Το λέω λοιπόν για να το γνωρίζεις και εσύ, ότι σήμερα θα κάνουμε αυτό που τα τελευταία χρόνια το έχουμε κάνει πλέον.
0: Μπράβο σας, Γιάννη. Μπράβο σας. Δεν το ξεχνάτε. Γιατί πολλοί το ξεχνάνε. Εγώ έτσι ξεκίνησα την εκπομπή, θυμίζοντας τη μέρα που είναι σήμερα. Και μας πήρε τηλέφωνο ο Μανούσος ο Γρυλάκης και μας θύμισε ότι τέτοια μέρα, σαν σήμερα το 17, έφυγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Λέω, κοίταξε να δεις, δεν το θυμόμουν. Έχω περάσει 9 χρόνια. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, καλημέρα.
2: Λοιπόν, να συνδεθούμε με τα Χανιά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας, χαιρετίζει το συνέδριο του Economist και το Power Game.
3: Περισσότερο. Δηλαδή στους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στο νησί. Κάθε επένδυση, κάθε υποδομή, Κάθε στρατηγική επιλογή έχει νόημα μόνο αν στο τέλος βελτιώνει την καθημερινή τους ζωή. Αυτή είναι η μόνη πραγματική μέτρηση και κριτήριο της επιτυχίας. Τα έργα αυτά όμως χρειάζονται κάτι πολυτιμότερο από πόρους και σχέδιο. Χρειάζονται συνένεση. Τη συλλογική βούληση να τα προωθήσουμε μαζί, πέρα από κόμματα και κυβερνήσεις. Γιατί εκτός από πόρους και σχέδια, αυτή η προσπάθεια προϋποθέτει διάρκεια και όχι διακοπή ανάλογα με τις εξελίξεις της τρέχουσας πολιτικής πραγματικότητας. Τα μεγάλα έργα ξεκινούν από μια γενιά άλλωστε και τα παραλαμβάνει και τα απολαμβάνει η επόμενη. Γι' αυτό το λόγο και το συνέδριο με θέμα τις μεγάλες επενδύσεις που αλλάζουν την Κρήτη είναι όχι μόνο κέρυας σημασίας, αλλά και εντελώς επίκαιρο. Θα περιγραφεί, όπως ακούστηκε από τις πιο υπεύθυνες φωνές, το σημαντικό αναπτυξιακό σταυροδρόμι στο οποίο βρίσκεται το νησί και θα αναδειχθούν οι ελπιδοφόρες προοπτικές της. Χάρη στο πρώτο αυτό ετήσιο συνέδριο που συνδιοργανώνεται από τον Eco Economist και το powergame.gr, που βάσιμα αναμένεται να εξελιχθεί σε θεσμό υψηλού κύρους με εθνική και διεθνή απήχηση, το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα της Κρήτης και η ευρύτερη δυναμική θα αναλυθούν και θα γίνουν κτήμα όλων μας. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν και με την πεποίθηση ότι μπορούμε να πετυχαίνουμε περισσότερα ενωμένοι, κοιτάζοντας την Κρήτη ως κοινό μας τόπο, έχοντας όραμα και αίσθημα ευθύνης απέναντι στο μέλλον, κηρύσω την έναρξη του συνεδρίου σας, συγχαίροντας ταυτόχρονα τους συνδιοργανωτές για την πολύ γόνιμη πρωτοβουλία τους. Ευχαριστώ πολύ και κάθε επιτυχία.
4: Thank you very much, Your Excellency.
5: Ευχαριστούμε πολύ.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Στην κομβική θέση της Κρήτης στο γεωπολιτικό και ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου που διοργανώνουν το powergame.gr και ο Economy στα Χανιά. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συζητήσει με τη διεθνούς φήμης οικονομολόγο Μαριάννα Ματσουκάτο για την πράσινη μετάβαση, την καινοτομία, τα νέα μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης και το ρόλο του κράτους στις επενδύσεις. Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που εκτείνονται από τις υποδομές στην ενέργεια και τον τουρισμό, στις τηλεπικοινωνίες, την κυκλική οικονομία, την οδική ασφάλεια και τον πολιτισμό. Βασικό ερώτημα που διατρέχει όλες τις συζητήσεις αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Κρήτη μετασχηματίζεται σε στρατηγικό κόμβο ανάπτυξης για τη χώρα και την Ανατολική Μεσόγειο. Διαρκής αγώνας η καθαριότητα στην Αθήνα. Στο κέντρο της πόλης γίνεται από κομιδή 6 ως 8 φορές την ημέρα, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 η αντιδήμαρχος καθαριότητας και ανακύκλωσης Δήμου Αθηνών Όλγα Δούρου, στο πλαίσιο της τρίτης μέρας της Attica Green Expo 2026, της μεγαλύτερης ετήσιας συνάντησης για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Ειδικά για την Κυψέλη, είπε πως έχει βελτιωθεί η κατάσταση καθώς έχουν τοποθετηθεί συστήματα υπογειοποίησης. Κάθε σεζόν ελέγχεται η παραλία και γίνονται μετρήσεις σε δείγματα θαλασσινού νερού, είπε στα παραπολιτικά 90,1 ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος. Ανέφερε πως ο Δήμος έχει κάνει μεγάλα βήματα στην ανακύκλωση. Ο ραδιοσταθμός παραπολιτικά 90,1 μεταδίδει τον παλμό της έκθεσης με απευθείας εκπομπές από το Taek Vondo από τις 9 ως 11 το πρωί και από τις 3 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Μήνυμα ότι η κάλπη πρέπει να αναδείξει η κυβέρνηση και η πρώτη Κυριακή είναι καθοριστική, στέλνει η κυβέρνηση που απορρίπτει τη λογική της χαλαρής ψήφου και της ψήφου διαμαρτυρίας. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος τόνισε ότι δεν υφίσταται η λογική των δεύτερων ή τρίτων εκλογών και ότι η κάλπη είναι μία. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σε αρχική συμφωνία για επέκταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες φέρονται να έχουν καταλήξει ΗΠΑ και Ιράν, κάτι που θα αποτελέσει τη βάση για τις τελικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα παραμένει η ένταση στην περιοχή, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που διέψευσε η Ουάσιγκτον. Εξιχνιάστηκε από τις αρχές η δολοφονία αλλοδαπού άνδρα τμήματα της ορούς του οποίου είχαν εντοπιστεί στη θάλασσα στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 2022. Συνελήφθη ένας από τους τέσσερις που ταυτοποιήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι φέρεται να εγκατέλειψαν τη χώρα. Με πληρότητες ως 90% αναχωρούν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Η έξοδος αναμένεται να κορυφωθεί το απόγευμα, ενώ σε ισχύ βρίσκονται έκτακτα μέτρα της τροχιάς στους οδικούς άξονες. Στη διεθνή ενημέρωση, άνδρας που κρίθηκε ένοχος για τους φόνους 4 αστέγων στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 19, καταδικάστηκε να εκτίσει τουλάχιστον 40 χρόνια κάθειρξης, ποινή που ίσως μετατραπεί σε ισόβια. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, Εκολυμπιακός στο χάντμπολ, στις 5 το απόγευμα, Βουλιαγμένοι Ολυμπιακός στην Α1 Πόλο Γυναικών.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Παραπολιτικά 90,1. Επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Επέστρεψα δηλαδή μόνος μου, γιατί ο Βασίλης είπαμε ότι λόγω του συνεδρίου που είναι σε εξέλιξη του Economist και του PowerGame.gr στα Χανιά, στην Κρήτη, ενός τεράστιου ενδιαφέροντος συνεδρίου νομίζω που πραγματοποιείται σήμερα, από σήμερα, έχει αυξημένες αρμοδιότητες που δεν το επιτρέπουν μαζί μας. Δεν πειράζει όμως, είναι μαζί μου ο Δημήτρης Κύρκος εδώ στην κονσόλα του ήχου. Τον ευχαριστώ πολύ. Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Στο στούντιο των παραπολιτικών, στην 5η Attica Green Expo 2026, τη μεγαλύτερη συνάντηση για το περιβάλλον, γίνεται στο Taekwondo, τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Παλαιού Φαλήρου, όπως μας είπε πριν ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, με χορηγό επικοινωνία στην Next Step Media Group, δηλαδή εμάς. Μια διοργάνωση ενισχυμένη με ισχυρό θεσμικό αποτύπωμα, με κυβερνητική παρουσία, σημαντική φορέων από πρώτο φάσμα της πολιτικής, της επιστημονικής κοινότητας, της αγοράς και της αυτοδιοίκησης. Λοιπόν, έχουμε βγει λίγο από την καθημερινότητα, από την επικαιρότητα, έτσι όπως μας έχετε συνηθίσει ως εκπομπή, αλλά νομίζω ότι είναι μια έκθεση η οποία ήδη έχει συγκεντρώσει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις δύο μέρες λειτουργίας. Σήμερα είναι η Τρίτη και επειδή σας είπαμε ότι η αυτοδιοίκηση είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της, έχουμε δίπλα μας τον Περιφερειάρχη της Ελλάδας, τον κύριο Φάνη Σπανό. Καλημέρα σας, κύριε Περιφερειάρχα.
1: Καλημέρα κύριε Ξενάκη, αγαπητέ μου Σωτήρη.
0: Ναι, και με τον Φάνη γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Γι' αυτό ενικός, όπως και πριν με τον Γιάννη τον Φωστηρόπουλο. Τι να κάνουμε, είμαι και μεγαλύτερος εγώ. Λοιπόν, εκείνος είναι πολύ μικρότερος. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, λοιπόν, που περιλαμβάνει από την Εύβοια, φτάνει έτσι τη μία της πλευρά. Κάνω λάθος?
1: Και φτάνουμε μέχρι την Δυτική Ελλάδα, τα σύνορά μας.
0: Το Λακαρνανία,
1: ας πούμε. Φοκίδα,
0: ναι. Πιάνει μέχρι τα όρια με την
1: Λακαρνανία. Ακριβώς.
0: Με την ωραία Βρετανία, θέλω να πω. Μ' αρέσει ιδιαίτερος. Μια πάρα πολύ όμορφη περιφέρεια. Με τα προβλήματά της και αυτή, όμως, και με τα θέματά της. Που ένα από τα πιο βασικά από αυτά που έτσι έμαθα είναι το θέμα του νερού. Δεν είναι μόνο εκεί δηλαδή, αλλά είναι ένα θέμα, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, αν έπρεπε να ιεραρχήσω τα τρέχοντα μεγάλα ζητήματα και ζητούμενα της περιφερειάς μας, θα έβαζα πρώτο το νερό, πέρα και πάνω από οτιδήποτε άλλο. Μιλώντας για αυτά που είναι σε επίπεδο κρίσης.
0: Ναι.
1: Το νερό τι σημαίνει? Κάποτε μιλούσαμε ότι σε κάποιες περιοχές, υπό κάποιες συνθήκες, μπορεί να έχουμε έλλειψη νερού.
0: Ναι.
1: Σήμερα, με τα δεδομένα όπως διαμορφώνονται τα μετεωρολογικά αλλά και τα ζητήματα χρήσης, είναι ένα πάρα πολύ υπαρκτό ζήτημα σε τεράστιες περιοχές. Δηλαδή, με την άρδευση κάθε χρόνο η περιφέρεια της Τεράστιας Ελλάδας αρδεύει τον δεύτερο μεγαλύτερο κάμπο της χώρας, αυτό ναι. Της Κοπαϊδας,
0: ναι.
1: Στη Βιωτία. Εκεί πέρα, το να εξασφαλίσουμε κάθε χρόνο νερό για τους παραγωγούς μας,
0: ναι,
1: είναι όλο και πιο δύσκολο, όλο και πιο ακριβό, όλο και πιο αβέβαιο. Και το ίδιο βέβαια φτάνει πλέον και στους οικισμούς σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Μέχρι στιγμής με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο τα καταφέρνουμε και έχουν προβεί και σε μια πολύ έτσι μεγάλη σειρά στρατηγικών έργων υποδομής για το σκοπό αυτό. Δηλαδή, κατασκευάζουμε από το φράγμα Δομοκού που προορίζεται να ιδρεύσει 17 χωριά και εκείνη τώρα την κατασκευή του, μέχρι το φράγμα Ψαχνών που είναι σε μια φάση αξιολόγησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να ιδρεύσει όλο τον κάμπο της κεντρικής Εύβοιας και να νοικοκυρέψει το υδρολογικό τοπίο. Κρατήστε αυτή τη λέξη νοικοκυρέψη, τη μας χρειαστεί και μετά.
0: Ναι.
1: Ή και τους μεγάλους δήμους αγωγούς της Κοπαϊδας, ένα μεγάλο σύστημα πάλι αρδευτικού δικτύου, το οποίο μπορεί να μας δώσει μια πολύ γενναία ανάσα. Και ακολούθως το επόμενο μεγάλο κομμάτι στη στοχοθεσία μας, όχι ακόμη έτοιμο να πούμε ότι το ξεκινάμε, αλλά όριμο μελετικά, το φράγμα των μανικίων Σέτας στην νότιο-κεντρική πια
0: Έχουμε ένα θέμα ότι μας λείπουν τα φράγματα στην Ελλάδα για να κρατάνε το νερό το οποίο πέφτει και φεύγει και πάει στη θάλασσα και χάνεται και δεν βοηθεί και δεν...
1: Μα είναι έτσι ακριβώς. Χρειαζόμαστε ένα πολύ μεγάλο νοικοκύρεμα στο υδρολογικό μας. Το οποίο είναι και ζήτημα υποδομών με διακράτηση νερού, με μείωση των απολειών, αλλά και διαχειριστικό. Δηλαδή και αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος προσπαθεί να ενοποιήσει κάπως φορείς να μην έχουμε αυτόν τον κατακαιρματισμό, είναι σαφώς τη σωστή κατεύθυνση και πρέπει έτσι να προχωρήσει με όρους δικαιοσύνης, ανθρωποκεντρικούς, ισορροπίας ανάμεσα στις περιοχές και στις χρήσεις και σε κάθε περίπτωση με έναν τρόπο που να μην βγαίνει στα γόνα χαμένη, γιατί δεν έχουμε πια αυτή την πολυτέλεια.
0: Ναι. Νερό λοιπόν, νούμερο ένα πρόβλημα, νούμερο ένα ζήτημα να το πω έτσι, το οποίο απασχολεί την περιφέρεια από τα. Γιατί αυτό είναι μεγάλο θέμα το νερό, δεν είναι αφορά. Έτσι.
1: Θα μπορούσαμε να δώσουμε πολλές εκπομπές σας.
0: Έχει ακουστεί πολύ η λέξη ανθεκτικότητα αυτές τις τρεις μέρες στα πάντα. Εγώ είχα την χαρά να συντονίσω ένα από αυτά χθες με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, που επέμειναν και στο θέμα του νερού πολύ, πάρα πολύ, μαζί με τον πρώην υπουργό, τον κ. Τσιάλα, πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για τα δευτικά έργα που πρέπει να γίνουν και για τον τρόπο που πρέπει να συγκρατείται το νερό για να μεταφράγματα, όπως άκουγα συνέχεια από όλους να λένε, όπως γίνεται στην Κύπρο, μου λέγανε για παράδειγμα, που είναι ένα νησί που δεν πέφτει πολύ νερό τακτικά, αλλά το κρατάνε μεταφράγματα που έχουν φτιάξει και έτσι μπορούν να έχουν. Πολύ περισσότερο έχω εικόνα από το Ισραήλ, για παράδειγμα. Που εκεί και αν δεν πέφτει η βροχή, όμως δεν χάνεται σταγόνα νερού, γιατί είναι υπερπολή.
1: Εκεί πέρα έχουν αναπτύξει πάρα πολύ και την υδροπονία. Ακριβώς. Είναι παραδείγματα τα οποία προσπαθούν και εμείς να ακολουθήσουμε με πολλούς τρόπους.
0: Με τη ΣΑΠΕ, τι κάνετε εκεί στην στερεά Ελλάδα?
1: Με τη ΣΑΠΕ το έχουμε λίγο παρακάνει στη στερεά Ελλάδα. Για να είμαστε έτσι πολύ, πολύ καθαροί και ειλικρινείς. Ναι. Η στερεά Ελλάδα είναι στην πραγματικότητα κορεσμένη. Σκεφτείτε ότι μόνο από αιωλική ενέργεια φιλοξενεί. Εντός εκτός εισαγωγικών,
0: ναι.
1: Περισσότερο από το 45% των ΑΠΕ της χώρας. Ή να σου πω ένα άλλο στατιστικό. Μόνο οι ΑΠΕ της Στερεάς έχουν υπερκαλύψει τον ευρωπαϊκό στόχο της χώρας.
0: Όσοι λοιπόν αυτές οι τεράστιες κολόνες που βλέπουμε στα βουνά επάνω, το 45% όσων υπάρχουν στην Ελλάδα είναι στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ναι. Έτσι.
1: Ξέρω, η Στερεά έχει υπερκαλύψει το στόχο της χώρας.
0: Όλης της χώρας, ναι.
1: Όλης της χώρας. Οπότε, τώρα που έρχεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος το ειδικό χώρο ταξικό για τη ΣΑΠΕ,
0: ναι.
1: Είναι μια χρυσή ευκαιρία και ως τέτοια πρέπει να αξιοποιηθεί, ώστε και εδώ πάλι να νοικοκυρευτεί το τοπίο. Εμείς δεν λέμε συλλήβδιν όχι, ναι. Και θα ήταν εντελώς εκτός λογικής, ναι. Πέρα από κάθε λογική. Αλλά δεν μπορεί να,
0: ναι,
1: αλλά δεν μπορεί να αναπτύσσεται και ανεξέλεκτα. Θα πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή χωροθέτηση με συγκεκριμένους όρους, όρια, προστασία τουριστικών περιοχών, προστασία βουνών, προστασία περιοχών φυσικού κουκάλους, νατούρα, πολιτιστικών μνημείων, με έναν τρόπο ώστε να αναπτύσσονται εκεί που πρέπει να αναπτύσσονται, αλλά να μην δυσχεραίνουν τις υπόλοιπες χρήσεις και συνολικότερα τη ζωή.
0: Το έχετε κουβεντιάσει αυτό με τους αρμόδιους φορείς κυβερνητικούς?
1: Βεβαίως, και τώρα που, έτσι όπως είπα και πριν, έρχεται το ειδικό χωροταξικό, θα εισφέρουμε ως Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μια πολύ εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη έκθεση με τις προτάσεις και τις σκέψεις μας, ούτως ώστε να μην χαθεί άλλο έδαφος μεταφορικά και κυριολεκτικά πάνω σε αυτό το ζήτημα, να έχουμε μια ορθολογική διαχείριση των νεώσιμων πηγών, γιατί διαφορετικά αρχίζει να γίνεται εξαιρετικά προβληματικό, με όρους σεβασμού στο φυσικό περιβάλλον, με όρους ενεργειακής δημοκρατίας, που είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, και με όρους τέτοιους που το τελικό όφελος από τη ΣΑΠΕ, που υπάρχει εθνικό όφελος από τη ΣΑΠΕ, να φτάνει στον άνθρωπο, στον πολίτη, και δει σε αυτόν το οποίο η περιοχή επιβαρύνεται περισσότερο.
0: Μάλιστα. Και ιεραρχώντας τα ζητήματα της περιοχής, ένα τρίτο ζήτημα που θα βάζετε εσείς, γιατί δεν βάζω το θέμα της καθαριότητας και λοιπά, ήταν θέμα των Δήμων. Επειδή το κουβεντιάζαμε και νωρίτερα, δεν είναι θέμα της περιφέρειας. Κυρίαρχα θέματα των Δήμων, έτσι. Και της ανακύκλωσης ενδεχομένως. Ναι.
1: Αν θέλουμε να βάλουμε κάτι μεγάλο, που είναι πραγματικά δίπλα στο νερό, είναι το δημογραφικό μας.
0: Το δημογραφικό.
1: Επίσης πολύ μεγάλη κουβέντα, αλλά στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχουμε βάλει στόχο να γίνουμε η περιφέρεια που κρατάει τους νέους στον τόπο τους. Για να γίνει αυτό, πρέπει νέοι και να μπορούν και να θέλουν να μείνουν. Το μπορούν σημαίνει δουλειές.
0: Ναι.
1: Το θέλουν σημαίνει ποιότητα ζωής. Άρα υποδομές κοινωνικές, υγείας, παιδείας και ένα τέτοιο περιβάλλον που πραγματικά είναι καθυστερητικό. Γιατί κάνουμε το λάθος να συνδέουμε το δημογραφικό μόνο με τις γεννήσεις. Είναι και θέμα γεννήσεων, αλλά πάνω απ' όλα είναι ζήτημα των νεαρών ενηλίκων, οι οποίοι φεύγουν για να δουλέψουν, να σπουδάσουν και δεν γυρίζουν πίσω.
0: Και δεν γυρίζουν ποτέ πίσω. Θυμάμαι, και αν κάνω λάθος, διορθώστε με, αλλά είναι πολλά χρόνια πριν, ότι η Βρετανία, για παράδειγμα, ήταν σε επίπεδο πληθυσμού ο μικρότερος νομός στην Ελλάδα, με το χαμηλότερο πληθυσμό. Δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα αυτό, που ανήκει στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
1: Είναι και βασικά με τον πιο γυρασμένο πληθυσμό.
0: Ναι.
1: Και με ένα επίσης τεράστιο δημογραφικό ζητούμενο. Όμως πλέον το δημογραφικό δεν είναι θέμα μόνο των χωριών μας.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Είναι πλέον είναι πρόκληση μεγάλη για τις ίδιες τις πόλεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ακόμα και πρωτεύουσες νομών σε πολλές περιπτώσεις, το Καρπενήσι μαστίζονται. Και εδώ πέρα είναι αυτή η τεράστια προσπάθεια που πρέπει να γίνει πολλή επίπεδα. Ευρωπαϊκά, κυβερνητικά, περιφερειακά, τοπικά. Ναι.
0: Να μείνει ο κόσμος.
1: Για να το αναστρίψουμε.
0: Να μην φεύγει ο κόσμος, να γυρίσει ακόμα καλύτερα.
1: Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ραφαέλε Φίτο, εγκαινίασε την πολιτική The Right to Stay. Ναι. Το δικαίωμα να ζει στον τόπο σου. Εμείς πάνω σε αυτό επενδύουμε και διοχετεύουμε γενναίους πόρους και ζούμε και από το κεντρικό κράτος ακόμα περισσότερους, τους ώστε με στοχευμένες παρεμβάσεις να κρατήσουμε ζωντανό τον τόπο.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο κ. Φάνης Πανός, Περιφερειάρχης Στέρεας Ελλάδας. Δυστυχώς τους περιφερειάρχες τους βλέπουμε εμείς σε κεντρικό επίπεδο τουλάχιστον, όταν δεν συμβαίνει κάτι κακό στην περιοχή τους. Εσείς, ας πούμε, έχετε πυρκαγιές στην Εύβοια, για παράδειγμα, τακτικά, δυστυχώς. Μεγάλες πυρκαγιές που έχουν καταστρέψει ένα μεγάλο κομμάτι του δασικού πλούτου ενός πανέμορφου κατά τα άλλα νομού, ειδικά στο βόρειο κομμάτι του, που είναι πραγματικά πανέμορφο.
1: Περάσαμε πολλές τέτοιες κρίσεις, είναι μια πραγματικότητα αυτή.
0: Ναι.
1: Σήμερα και η Βόρεια Εύβοια, πρωτίστως, και άλλες περιοχές που κατά καιρούς επλήγησαν, έχουν σταθεί όρθιες και οικονομικά και κοινωνικά, αλλά και εμφανισιακά, αν θέλετε. Οπότε πραγματικά είναι εκεί.
0: Αναγεννάται το δάσο, αναγεννάται τα δάση, δηλαδή αυτά.
1: Αναγεννώνται με σωστή φροντίδα και προστασία. Αναγεννώνται. Σήμερα, άμα πάτε, θα κοιτάξετε γύρω σας το μαύρο, θα κοιτάξετε γύρω σας μόνο το πράσινο.
0: Και είναι ένα καλό νέο.
1: Δεν θα δείτε τα δέντρα των 30 ετών, γιατί δεν έχουν περάσει 30 έτη. Όμως θα δείτε ένα πανέμορφο φυσικό τοπίο.
0: Η φύση αναπληρώνει έτσι.
1: Που πραγματικά αξίζει να το ζήσουμε και να το απολαύσουμε. Σας προσκαλούμε όλους.
0: Και να το προστατεύσουμε, βέβαια. Γιατί μετά από μία, δύο, τρεις πυρκαγιές σε ένα σημείο, μετά θα είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο να γίνει αυτό που περιγράφετε τώρα εσείς. Και δυστυχώς αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, στην Πάρνηθα. Σε σημεία της Πάρνηθας, όπου έχει πάει μία, δύο, τρεις φορές και πια είναι πολύ δύσκολο να δούμε πράσινο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ας κλείσουμε με κάτι αισιόδοξο. Ευχαριστούμε, και όχι με αισιόδοξο. Αυτό είναι ωραίο νέο που λέτε, ότι οι περιοχές μεγάλες που είχαν καεί στη Βόρεια Εύβοια έχουν αρχίσει και αναγεννώνται από την αρχή. Αυτό είναι όμορφο. Έχουν γίνει και προγράμματα, νομίζω, που είναι στον κοινωνικό τουρισμό, που δίνουν μέρες αρκετές για τη Βόρεια Εύβοια, ειδικά και για κάποιες άλλες πυρόπληκτες περιοχές. Ας τα αξιοποιήσει και ο κόσμος.
1: Έτσι ακριβώς. Έχουμε προορισμούς.
0: Πολύ ωραίους.
1: Και παραθαλάσσιους πάρα πολλού στην περιφερειά μας. Η Εύβοια, η Σκύρος, η Ακτές του Κορινθίακου.
0: Έχετε και τη Σκύρο, το ξέχασα.
1: Για την Κυρία του Βαλαξίδη. Πάλι βέβαια. Η Σκύρο είναι το διαμάντι μας, βέβαια.
0: Το νησί
1: σας. Αλλά και στα ορεινά μας, για όποιον θέλει δροσούλα το καλοκαίρι, μπορούν να βρουν υπέροχες ευκαιρίες και στο Καρπενήσι και στον Παρνασσό και στην Ήτη.
0: Επειδή πάω τακτικά, λένε, έχουμε, λέει, 11 μήνες δροσιά και ένα μήνα ζέστη και 11 μήνες δροσιά.
1: Κάπως έτσι.
0: Όποιο μήνα πας, εκτός από τον Ιούλιο, τέλη και Αύγουστο ενδεχομένως, που μπορεί το βράδυ. Είναι έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και καλή συνέχεια και
1: φιλοξενία.
0: Έχετε και δουλίτσα εδώ πέρα στην έκθεση.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, παραπολιτικά 90,1, η ώρα είναι 10 και 20. Να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κύριε Κύρκο μου, να πάμε. Για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή, μπαίνεις σε 11888.gr, πατάς τις επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου και σε καλούν μετά από λίγο κανονίες και έρχεται τεχνικό στο σπίτι. Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτό το μήνα. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίκως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν ήδη τι σημαίνει να ψωνίσει όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Call και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.

0: Πάμε ξανά στα Χανιά, στο Γιώργο Γιουργακάκη, τον συνάδελφο από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, να τον καλημερίσουμε και πάλι. Καλύπτει τις εργασίες του πολύ μεγάλου συνεδρίου του Economist και του Parogame.gr. Καλημέρα και πάλι, Γιώργο μου.
1: Καλημέρα από τα Χανιά, εδώ που οι εργασίες του συνεδρίου είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οφείλω να σας πω ότι το χρονοδιάγραμμα τηρήθηκε κατά γράμμα, δηλαδή 9.30 πρόκειται να ξεκινήσουν οι εργασίες του συνεδρίου. 9.30 ξεκίνησαν ουσιαστικά με τις δύο τοποθετήσεις που έκανε ο Άλαν Ντε Ρος και η Τζοαν Χόι από τον Economist. Και αναφέρθηκαν ουσιαστικά η κυρία Χόι

0: Πάμε ξανά στα Χανιά, στο Γιώργο Γιουργακάκη, τον συνάδελφο από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, να τον καλημερίσουμε και πάλι. Καλύπτει τις εργασίες του πολύ μεγάλου συνεδρίου του Economist και του Parogame.gr. Καλημέρα και πάλι, Γιώργο μου.
1: Καλημέρα από τα Χανιά, εδώ που οι εργασίες του συνεδρίου είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οφείλω να σας πω ότι το χρονοδιάγραμμα τηρήθηκε κατά γράμμα, δηλαδή 9.30 πρόκειται να ξεκινήσουν οι εργασίες του συνεδρίου, 9.30 ξεκίνησαν ουσιαστικά με τις δύο τοποθετήσεις που έκανε ο Alan DeRose και η Joan Foy από τον Economist, και αναφέρθηκαν ουσιαστικά η κυρία Foy

εδώ που οι εργασίες του Σεπτεμβρίου είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οφείλω να σας πω ότι το χρονοδιάγραμμα τηρήθηκε κατά γράμμα, δηλαδή 9.30 πρόκειται να ξεκινήσουν οι εργασίες του Σεπτεμβρίου. 9.30 ξεκίνησαν ουσιαστικά με τις δύο τοποθετήσεις που έκανε ο Άλαν Ντερός και η Τζοαν Φόι από τον Economist. Και αναφέρθηκαν ουσιαστικά η κυρία Φόι στις διεθνείς εξελίξεις, ώστε επιτοπλίσουν και ο κύριος Άλαν Ντερός στην Κρήτη και στον ρόλο της στο νέο αυτό γεωπολιτικό σκηνικό όπως έχει διαμορφωθεί. Αμέσως μετά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασόλας, ο οποίος αναχώρησε πριν από λίγα δευτερόλεπτα από το μεγάλο σενάριο, αφού παρακολούθησε την ομιλία και του Ευρωπαίου Επίτροπου από τον κύριο Απόστολο Τζιντικώστα. Αμέσως μετά λοιπόν ο κύριος Τσαρτσούλας πραγματοποίησε την εναρκτήρια ομιλία. Ήταν μια ομιλία, οφείλω να σας πω, με εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι ο κύριος Τσαρτσούλας ξεκίνησε κάνοντας μια ιστορική αναφορά, γύρισε τον χρόνο πίσω και τον γύρισε 28 αιώνες πίσω, όταν ο Οδυσσέας, μιλώντας στην Πενελόπη, στη 19η ραψοδία της Οδύσσειας για την Κρήτη, τη χαρακτήριζε όμορφη και πολύκαρπη, έφορη και θαλασσοκλεισμένη με άπειρους κατοίκους. Για αυτήν ακριβώς την Κρήτη ήρθαμε εδώ να μιλήσουμε με τον κύριο Στασούλας, κάνοντας ειδική αναφορά στην ανάγκη βιώσιμης αξιοποίησης του φυσικού πλούτου του νησιού, τον οποίο η Κρήτη, όπως είπε, διατηρεί τόσους αιώνες. Μίλησε για ένα νησί που είναι ένας τόπος από τους λίγους διεθνώς που διαθέτουν τόση βαθιά ιστορία αλλά και τόσες δυνατότητες για το μέλλον. Έκανε αναφορά στον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος, όπως είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είχε ένα πολιτικό δαιμόνιο, είχε νευεδιά, θάρρος, αρετή, όραμα, αλλά και σχέδιο. Στην ανάγκη αυτού του σχεδίου επέμεινε ο κύριος Στασούλας, τονίζοντας επίσης την ανάγκη να υπάρχουν ανοιχτοί ορίζοντες και ακλόνητη θέληση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η Κρήτη δέσποζε στο παρελθόν, δεσπόζει και στο παρόν και ο στόχος είναι να εξακολουθεί να το κάνει και στο μέλλον. Μίλησε για έναν γεωπολιτικό και ενεργειακό μακρόχρονο και φιλόδοξο σχεδιασμό με ορίζοντα τις επόμενες δεκαετίες. Είπε ότι η Κρήτη είναι μία από τις πιο νευραλγικές περιοχές της χώρας που αποκτά όλο και περισσότερη στρατηγική σημασία. Ένας τόπος, είπε χαρακτηριστικά, από τον οποίο εξαρτάται όλο και περισσότερο η οικονομία και η ασφάλεια στη χώρα μας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε ειδική αναφορά στις ακαδημαϊκές σχολές του νησιού, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Πολυτεχνείο Κρήτης, που όπως είπε συμβάλλουν στην οικονομική και πνευματική ανάπτυξη της Κρήτης, και τόνισε ότι η διαρκής ενίσχυση της ανώτατης εκπαίδευσης στην Κρήτη δεν μπορεί παρά να είναι εθνικό διακύβευμα, τονίζοντας επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει μια διαρκής και συστηματική ενδυνάμωση της εκπαίδευσης στη χώρα μας. Ο κ. Στασούλας αναφέρθηκε στις διεθνείς εξελίξεις κάνοντας λόγο για ρευστότητα και αστάθεια. Αυτή η ρευστότητα και αυτή η αστάθεια, είπε, δεν θα πρέπει ούτε να μας αστίζει, ούτε να μας προκαλεί αμηχανία, αλλά να μας κινητοποιεί, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι πίσω από κάθε δυσκολία βρίσκεται μια νέα ευκαιρία. Και σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι ο κ. Στασούλας απίθυνε κάλεσμα για ενότητα. Είπε χαρακτηριστικά, πρέπει όλοι μαζί να παραμερίσουν τα όποια προσωπικά συμφέροντα και τους εγωισμούς και να αποκραστούν ότι η Ελλάδα πρέπει να τρέξει πιο γρήγορα. Ο επόμενος στόχος, είπε, πρέπει άμεσα να τεθεί και σύντομα να κατακτηθεί, ενώ για τις υστερήσεις που επιμένουν, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε πως τώρα είναι η ώρα να σηκώσουμε μανίκια και να τις αντιμετωπίσουμε, να τις υπερβούμε, διευκρινίζοντας ότι το κάλεσμα ενότητας δεν έχει κανένα πολιτικό πρόσημο. Όλοι συμφωνούμε σε αυτό, σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο κ. Σταθούλας είπε ακόμα ότι η επένδυση στην Κρήτη είναι επένδυση στην Ελλάδα, στους ανθρώπους της, είναι ουσιαστικά επένδυση στο μέλλον. Είπε ότι η Κρήτη βρίσκεται σήμερα σε ένα σταυροδρόμι, αποτελεί προορισμό υψηλής αξίας και αναφέρθηκε στα έργα τα οποία προγραμματίζονται, στο νέο ΒΟΑΚ, στο βορειοδυτικό άξονα Κρήτης δηλαδή, στο νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου, στο Καστέλι Πεδιάδος. Τόνισε όμως, και αυτό νομίζω ότι είναι ένα σημείο το που θα συζητηθεί και θα αξίζει να σταθούμε λίγο περισσότερο σε αυτό, ότι η ευημερία πρέπει να βάζει ρίζες, γιατί έτσι γίνεται πιο αξιόπιστη μορφή σταθερότητας. Και τόνισε ότι κάθε επένδυση έχει νόημα μόνο αν στο τέλος βελτιώνει την καθημερινή ζωή των κατοίκων ενός τόπου, εν προκειμένου
της κρίσης.

0: τα έργα, είπε ο κ. Στασούλας, χρειάζονται συνένεση και τη συλλογική βούληση να τα προχωρήσουμε όλα μαζί, διότι η προσπάθεια, εκτός από πόρους και σχέδια, προϋποθέτει διάρκεια και όχι διακοπή ανάλογα με τις τρέχουσες πολιτικές και όχι μόνο εξελίξεις. Κλείνοντας, αναφέρθηκε στο συνέδριο, λέγοντας ότι είναι κέρια σημασίας και εντελώς επίκαιρο, και εξέφρασε την πεποίθηση ότι αναμένεται να καταστεί ένας θεσμός υψηλού κύρους διεθνούς εμβέλειας.
1: Μάλιστα, αυτά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έχει τοποθετηθεί και ο Περιφερειάρχης Γιώργος Αρνωτάκης.
0: Ναι, αμέσως μετά υπήρξε η ομιλία από τον κύριο Αρναουτάκη.
1: Δώσε μας μερικά στοιχεία για την ομιλία του Περιφερειάρχη, ναι.
0: Πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα, δεν θα είμαστε τόσο αναλυτικοί. Είπε ότι η Κρήτη δεν είναι απλώς παρατηρητής των εξελίξεων. Είπε ότι η Κρήτη αποτελεί στρατηγικό προμαχώνα της Ευρώπης στη Μεσόγειο. Τόνισε ότι η οικονομία δεν λειτουργεί κυρίως με βάση τις προσδοκίες, αλλά με βάση την εμπιστοσύνη που χτίζεται σε χειροπιαστά αποτελέσματα και κουλτούρα συνεργασίας, και τόνισε και εκείνος αυτό που είπε νωρίτερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δηλαδή την ανάγκη να μετατρέψουμε το μέρισμα της ανάπτυξης σε μόνιμη κοινωνική ευημερία, υπενθυμίζοντας ότι η περιφέρεια Κρήτης την τελευταία δεκαετία, παρά τις λογικές δυσκολίες, κατάφερε να κινητοποιήσει περί το 1 δισεκατομμύριο πόρους. Τόνισε επίσης ότι και απευθύνθηκε ειδικά στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Χρήστο Δήμα, ο οποίος είναι μεταξύ των παριστάμενων, ότι πρέπει να δούμε, εκτός από τον αεροδρόμιο του Καστέλη Παιδιάδος που κατασκευάζεται, και το θέμα της αξιοποίησης του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο.
1: Αναφέρθηκε
0: και στα ακαδημαϊκά ιδρύματα και έκλεισε λέγοντας ότι η Κρήτη πορεύεται με ποιότητα, πολιτισμική ταυτότητα και ακλόνητη αυτοπεποίθηση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε στη συνεχή επικοινωνία. Ο Γιώργος Γεωργακάκης, δημοσιογράφος, συνάδελφος από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, μας ανέφερε, νομίζω, τα πιο σημαντικά σημεία της ομιλίας του Προέδρου της Δημοκρατίας, που άνοιξε τις εργασίες του συνεδρίου του Economist και του powergame.gr. Θα επιστρέψουμε στη συνέχεια σε εκείνον για να μας δώσει ρεπορτάζ. Πρέπει να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα. Είμαστε εδώ στην 5η Attica Green Expo 2026, την πιο μεγάλη συνάντηση για το περιβάλλον, στο Taekwondo, με χορηγό επικοινωνία στην Next Step Media Group. Και σε λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Ανδρέα Ροδάκο, είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών Ελεγκτών Δημόσιου Τομέα. Και τι θα πούμε? Θα πούμε για ένα πολύ κρίσιμο θέμα, το νέο κώδικα για τη διαχείριση κινδύνου στους μηχανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, πώς οι Δήμοι και οι φορείς μπορούν να λειτουργούν πιο οργανωμένα, με μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη πρόληψη απέναντι σε πολύ σοβαρά προβλήματα. Ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ακούτε Ionion FM.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
2: Ακούτε Ionion FM.

0: Λοιπόν, θα διακόψουμε τον Γιάννη Πάριο. Το ξέρω ότι. Ξέρω ότι θα με βρείτε.
1: Η αεροσυλία, έτσι.
0: Αλλά επειδή δεν έχει χρόνο πολύ, γιατί είναι για πάνελ δίπλα και τον τσιμπήσαμε και μας είπε ναι και χαιρόμαστε γι' αυτό. Είναι μαζί μας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
1: Εγώ ευχαριστώ και χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Η Attica Green Expo έχει γίνει θεσμός, γιατί κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια και έβαλε την ατζέντα. Και μόνο η εικόνα, τα περίπτερα, τα παιδιά από τα σχολεία με τους καθηγητές, αλλά και οι συζητήσεις αυτές που γίνονται, ο συνδυασμός όλων αυτών είναι η καλύτερη απάντηση στο αν ενδιαφέρεται ο κόσμος για την ουσιαστική συζήτηση.
0: Βάλατε τα παιδιά μπροστά και είναι πραγματικά το πιο σημαντικό. 11.000 παιδιά πραγματικά θα περάσουν.
1: Είναι εντυπωσιακή εικόνα.
0: Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, επειδή όμως ο χρόνος σας δεν είναι πολύ, γιατί ξέρω ότι έχετε πάνελ δίπλα και θα κουβεντιάσετε για διάφορα θέματα, ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την επικαιρότητα. Άσχετη με τα ζητήματα που απασχολούν την συγκεκριμένη έκθεση, με τα αναπτυξιακά, την ανακύκλωση, το πράσινο κλπ. Εδώ έχουμε πολλά θέματα. Ένα εκ των οποίων είναι αποκαλύψεις σχετικά με αυτή την έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα πολιτικά στελέχη τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή. Δεν θα πω περισσότερα, νομίζω είναι γνωστό το θέμα εδώ και ένα 24ωρο τουλάχιστον και περισσότερο. Δεν θέλω να πείτε να μου κάνετε ένα σχόλιο για αυτά τα οποία γίνονται γνωστά και αλλάζουν την εικόνα που είχαμε ως τώρα.
1: Είναι άλλη μια περίπτωση που μας δείχνει ότι ούτε το πολιτικό σύστημα, τα κόμματα δηλαδή, ούτε οι δημοσιολογούντες, είτε είναι δημοσιογράφοι είτε είναι αναλυτές, δεν πρέπει να κάνουν τους εισαγγελείς και τους δικαστές. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικά είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, με σοβαρότατες ποινικές διαστάσεις. Δεν το συζητάμε αυτό. Η εξέλιξη αυτή δεν αλλάζει αυτήν την διαπίστωση.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι για πάρα πολλά χρόνια πολλοί που δεν έπρεπε έπαιρναν αγροτικές επιδοτήσεις με διάφορους τρόπους σε βάρος αυτών που έπρεπε να πάρουν παραπάνω.
0: Μα έχουμε καθημερινά επιχειρήσεις του FBI.
1: Ακριβώς. Και η ίδια η κυβέρνηση ενθαρρύνει, πολλές φορές συντονίζει για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη όλες αυτές οι επιχειρήσεις που θα πρέπει να πιστωθούν πριν και πάνω απ' όλα στους επιχειρησιακούς. Που τρέχουν και προχωρούν αυτές τις επιχειρήσεις, αλλά και το συντονισμό από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την κυβέρνηση και τις αρχές και τη δικαιοσύνη που δίνει ουσιαστικά τον τόνο ως προς τις διώξεις και αποφασίζει εκείνη. Αλλά πάνω, για άλλη μια φορά, πάνω σε μια υπαρκτή, πολύ σοβαρή υπόθεση με ποινικές προεκτάσεις, πολλές από τις υποθέσεις αυτές είναι και από προηγούμενα χρόνια και κάποιες είναι και τώρα, κάποιες έχει τρέξει η κυβέρνηση,
0: ναι,
1: ανεξαρτήτως Ευρωπαϊκής Αγγελίας, πήγε η αντιπολίτευση και πάλι να στήσει ένα σκηνικό πολιτικοποίησης με το γνωστό μοτίβο μετατροπής της πολιτικής ζωής του τόπου σε δικαστήριο. Δεν βάζουν μυαλό, κύριε Ξανάκη. Ναι. Απλά η απάντηση είναι μία. Υπομονή, σεβασμό στη δικαιοσύνη και ας περιμένουμε τα πορίσματα. Τι έχει γίνει λοιπόν τώρα? Κάποιες εβδομάδες πριν, περίπου δύο μήνες, βγήκανε στη Βουλή ως χοροδία τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τον τόνο να τον δίνει όπως πάντα η αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ, κόντρα στο θεσμικό του παρελθόν, το ένα παρελθόν θεσμικής συνέπειας, και μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων. Δηλαδή βάλαν κατευθείαν στον τάκο συναδέλφους τους βουλευτές, χωρίς να περιμένουν, εγώ δεν λέω να τους αθώσουν, ούτε να τους καταδικάσουν, ούτε να σωθώσουν, χωρίς να περιμένουν τις εξελίξεις. Και έρχεται λίγες εβδομάδες μετά μία έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου, που κάθε άλλο παρά φιλοκυβερνητική μπορεί να χαρακτηριστεί, η οποία αλλάζει εντελώς την εικόνα. Το ξαναλέω, απόφαση δεν βγάζει ούτε η κυρία Τυχεροπούλου,
0: όχι,
1: ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε η κυβέρνηση, θα βγάλει δικαιοσύνη.
0: Είναι μια έκθεση.
1: Αλλάζει όμως άρδιν τα δεδομένα.
0: Η οποία να πούμε, όσοι άκουσαν και δελτίο ειδήσεων νωρίτερα στα παραπολιτικά το ακούσανε, αναφέρεται περίπου στους μισούς από αυτά τα πρόσωπα.
1: Ήδη τα μισά πρόσωπα. Κάποια... Ακόμα και να θεωρηθεί ότι είχαν τελέσει κάτι που οι άνθρωποι αποδόμησαν αυτά τα οποία,
0: ναι,
1: για τα οποία κατηγορούνται, η δικαιοσύνη θα τα κρίνει. Δεν υπάρχει καμία ζημία.
0: Ναι.
1: Άρα δεν υπάρχει ζήτημα από ό,τι φαίνεται. Το ξαναλέω, χρησιμοποιώ προσεκτικές φράσεις, η δικαιοσύνη θα τα κρίνει όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και για κάποια άλλα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ύποπτα τέλεση σοβαρών κακουργημάτων, τα ποσά έχουν πέσει όχι κάτω από τις 20 ή τις 120.000 ευρώ που είναι η κακουργηματική ζημιά, ούτε καν τις 20, κάτω από τις 10, τις 5.
0: Ναι.
1: Υπάρχει περίπτωση με 700 ευρώ ενδεχόμενη,
0: ναι,
1: ζημία.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί που ήταν μια υπόθεση που συνολικά έχει μια ζημία 1,2 εκατομμύρια ευρώ, ήδη έχει πέσει αυτό σε 110.000 ευρώ σωρευτικά για όλα τα πρόσωπα και στα μισά μηδέν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ απλά, για να μην κάνουμε εδώ τους δικαστές, εδώ κάνουμε πολιτική συζήτηση.
0: Όχι, όχι, όχι, προφανώς.
1: Ρωτάω λοιπόν. Απευθύνω ένα ερώτημα που έκανα και χθες στο briefing, απάντηση δεν πήρα. Όλοι όσοι ανέβηκαν στη Βουλή και έσπευσαν Το ξαναλέω, δεν περίμεναν να αθώσουν ούτε να καταδικάσουν. Έσπευσαν να κατηγορήσουν κάποιους ανθρώπους ως υποδίκους. Άρα τους ασκηθεί ποινική δίωξη, ξέρω ότι έχουν σοβαρό θέμα. Ο κ. Ανδρουλάκης, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, άλλοι βουλευτές από άλλα κόμματα, θα ζητήσουν συγγνώμη από τους συναδέλφους τους. Και λέω ξανά, δεν ακυρώνω τη σπουδαιότητα της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ και την ανάγκη κάθε μπαταχτσής να συλληφθεί, εφόσον το κρίνει δικαιοσύνη, και να το αποδοθούν κατηγορίες.
0: Και ένα δεύτερο ερώτημα σας κάνω. Το ΠΑΣΟΚ σας κατηγορεί ότι. Καλά, ακούσαμε μια καταγγελία για μυστική συμφωνία του Μεγάλου Μαξίμου με τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι, για αυτό που είπε ο κύριος Δοδονής.
0: Το είπε ο κύριος Δοδονής, το σχολιάσατε νομίζω με έναν τρόπο. Το ΠΑΣΟΚ βάλει εναντίον των εταιριών δημοσκοπήσεων για τα αποτελέσματα που είδαμε τις τελευταίες ημέρες. Και ένα κλίμα που δημιουργείται είναι ότι ο Τσίπρας είναι ίσως πιο βολικός αντίπαλος για εσάς, γιατί σας εισπυρώνει σαν κόμμα και σαν παράταξη. Θα ήθελα να το σχολιάσετε. Αυτό το έχετε ακούσει, φαντάζομαι.
1: Έχω την δυνατότητα, και για μένα είναι το πιο σημαντικό όπλο αυτό, και λόγω της επαγγελματικής μου ιδιότητας, αλλά και λόγω της υποψηφιότητάς μου στο βόρειο τομέα, αλλά και λόγω του ότι είμαι ένας άνθρωπος που πάντοτε με όλους αυτούς τους ανθρώπους πορευόμουν, συναδέλφους, φίλους, ανθρώπους που είναι κοντά στην παράταξη, ανθρώπους που δεν είναι, αλλά βρίσκομαι έξω μαζί τους και μου λένε τα παράπονά τους. Και επιλέγω την ατζέντα με την οποία θα ασχοληθώ να την ορίζει η πραγματικότητα που ζει η κοινωνία. Δεν υπάρχει τίποτα πιο εκνευριστικό για τον κόσμο που απευθυνόμαστε να προσπαθούμε να συγκριθούμε με τον κύριο Τσίπρα, με το παρελθόν, με το 2019. Ναι, όταν μας κατηγορούν για κάτι, οφείλουμε να απαντάμε. Ναι, όταν αλλάζουν την πραγματικότητα, πρέπει να την επαναφέρουμε στη σωστή της διάσταση. Θα συνεχίσουμε δηλαδή να αποδομούμε τον οριμαγδό των ψεμάτων ή της μισής αλήθειας από όλα αυτά τα κόμματα. Άρα, αν κάνουμε το λάθος να διαλέξουμε αντίπολο, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ, χάσαμε τη μάχη πριν ξεκινήσει των επόμενων εκλογών. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ, πάνω στον πανικό των πολιτικών εξελίξεων, αντί για μια ψύχρεμη αποτύπωση της κατάστασης, κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Και βέβαια πληρώνει κάτι το οποίο μεταγενέστερα, κάτι το οποίο ξεκίνησε να κάνει λάθος πριν από κάποιους μήνες, να πατάει σε δύο βάρκες. Όταν κάνεις ένα συνέδριο με μόνο, και μάλιστα σε αυτό το χώρο εδώ, τώρα που το σκέφτομαι, με μόνη σου έγνοια να πάρεις μια απόφαση με ποιον δεν θα κυβερνήσεις, αντί να πεις πώς θα κυβερνήσεις, με ποιους θα μπορούσες να συνομιλήσεις.
0: Δηλαδή και θέση ότι εμείς.
1: Ναι, το μόνο που ένοιαζε το ΠΑΣΟΚ πριν από ένα μήνα από ό,τι ήταν το συνεδριό, ήταν να πει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν τον ένοιαζε ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε ο κύριος Τσίπρας, τίποτα. Τώρα τα πληρώνει αυτό. Αλλά δεν είναι δικό μας πρόβλημα αυτό.
0: Ναι.
1: Ούτε θα κερδίσει τη μάχη της εμπιστοσύνης των πολιτών η Νέα Δημοκρατία, αν είναι καλύτερη από έναν πρώην πρωθυπουργό, όπως ήταν ο κύριος Τσίπρας, που έχει κρυθεί τόσες πολλές φορές. Η ατζέντα είναι όπως η ατζέντα που σε λίγη ώρα θα συζητήσουμε.
0: Λοιπόν, θα τη συζητήσουμε και με πιέζουν απ' έξω, μου λένε ότι πρέπει να πάτε δίπλα. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Και καλή επιτυχία, επειδή θα είστε και υποψήφιο στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, και εκλογές μέσα στον επόμενο χρόνο θα γίνουν.
1: Βέβαια, μέσα στο 27.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, και εκτάκτως είπαμε η παρουσία του κυβερνητικού εκπροσώπου στην συντροφιά μας εδώ, αλλά νομίζω σημαντική γιατί μας έδωσε πράγματα ενδιαφέροντα για την επικαιρότητα που θα κουβεντιαστούν. Είναι όμως δίπλα μου ο κύριος Ανδρέας Ροδάκος, είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών Ελεγκτών Δημοσίου Τομέα του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Είναι βαρύς ο τίτλος του Βαρύγδουμπος, είναι νέος άνθρωπος όμως πολύ, έτσι όπως τον έχω και δίπλα μου. Αλλά ασχολείται με κάτι πάρα πολύ σημαντικό που αφορά το κομμάτι της διαφάνειας. Και τώρα εγώ θέλω να σας πω ότι έρχεται ένας νέος κώδικας. 761 άρθρα είναι αυτός ο κώδικας.
1: Σωστά, σωστά. Και, καλημέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ στην Attica Green Expo. Αρχικά κάνω ένα μικρό πρόλογο γιατί έχω έτσι μια ευαισθητοποίηση με αυτή την έκθεση. Την χάνει να είμαι κοντά σε αυτά τα παιδιά από πάρα πολύ, από τις πρώτες εκθέσεις που ξεκίνησαν.
0: Α, ναι.
1: Και βλέπω όλο αυτό το δημιούργημα να μεγαλώνει σταδιακά και είναι αυτό το ρητό που λέμε ότι όταν κάτι το κάνεις με πολύ αγάπη και μεράκι, θα το φέρει το αποτέλεσμα αργά ή γρήγορα. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε μέρος αυτής της έκθεσης θεσμού πλέον. Λοιπόν, σωστά τα είπατε. Καλεστήκαμε χθες να μιλήσουμε με τον κύριο Λιβάνιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, για τα νέα εργαλεία που φέρνει για να βοηθήσει τους δήμους και τις περιφέρειες να λειτουργήσουν με μεγαλύτερη διαφάνεια, λογοδοσία, να μειωθούν οι γραφειοκρατίες, να αυξηθούν τα επίπεδα λειτουργικότητας, οργάνωσης, με κοινό στόχο να πετύχουν οι δημοτικές έτσι, αρχές τους στόχους της.
0: Ναι.
1: Όλοι εμείς, από το καθένας από το δικό του μετερίζει, και εμείς σαν εσωτερικοί ελεγκτές και γενικά οι υπηρεσιακοί, οι δημοτικές αρχές, όλοι έχουμε ένα κοινό στόχο. Να πετύχουν οι δημοτικές αρχές τους στόχους της προς τους δημότες.
0: Αυτός ο κώδικας πιστεύετε θα βοηθήσει την κατεύθυνση αυτή? Εγώ έχω ζήσει την εποχή, εσείς είστε αρκετά μικρότερος, που όταν βγαίνουν οι εκθέσεις για τις δείκτες διαφθοράς, οι πολεοδομίες, θυμάμαι, που ανήκαν στους Δήμους τότε, οι πολεοδομίες, δεν ξέρω τώρα αν είναι στους Δήμους ακόμα,
1: ακόμα ή ναι.
0: Ήταν στην κορυφή όλων των υπηρεσιών. Έχει βελτιωθεί αυτό, δεν είναι σε αυτό το σημείο που ήταν, φαντάζομαι. Αλλά το λέω σαν παράδειγμα γιατί το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Κάθε χρόνο το θυμάμαι να γίνεται αυτή η ιστορία. Πολεοδομίες Δήμων, πρώτη εστία διαφθοράς.
1: Ο νέος κώδικας, καταρχάς, αν θέσουμε στον εαυτό μας το ερώτημα, αν έπρεπε να υπάρξει κάποια θεσμική αλλαγή, μια θεσμική μεταρρύθμιση στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, η απάντηση είναι εύκολη και είναι ναι.
0: Ναι. Ένα συμμάζεμα,
1: σίγουρα. Αν αν το ερώτημα που θέτουμε στον εαυτό μας είναι αν ο κώδικας είναι προς σωστή κατεύθυνση, και εδώ η απάντηση είναι εύκολη και είναι ναι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι φέρνει άξονες οι οποίοι δημιουργούν τα εχέγγυα να λειτουργήσουν οι Δήμοι με μεγαλύτερη διαφάνεια και με μεγαλύτερη επίσπευση διαδικασιών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δεν είναι μόνο η διαφάνεια και η λογοδοσία, είναι και για το πώς θα λειτουργήσουν το στρατηγικό τους πλάνο, πώς θα υλοποιήσουν. Πάρα πολλές φορές παρατηρούμε καθυστερήσεις σε υλοποίηση προγραμμάτων, δημοτικών προγραμμάτων, γιατί είτε υπάρχει υποστελέχωση, είτε δεν υπάρχουν τα εργαλεία για να μπορέσεις να λειτουργήσεις στο πλαίσιο το οποίο θέλεις. Εμείς τώρα σαν επαγγελματίες του χώρου και σαν άνθρωποι που έχουμε δυναμική σχέση με το κομμάτι των Δήμων και των Περιφερειών, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να δίνεται νομοθετικά όπλα για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε.
0: Θα σας βοηθήσει λοιπόν εσάς να κάνετε καλύτερα τη δουλειά σας. Έτσι.
1: Σίγουρα, και θα βοηθήσει πολύ περισσότερο αν το αξιοποιήσουμε. Βάζω αυτό μια παρένθεση γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αυτά τα εργαλεία έχουν εγκαθιδρυθεί πλέον στη χώρα μας. Αν κάναμε αυτή την κουβέντα πριν 10 χρόνια, θα γελάγαμε μεταξύ μας γιατί δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο. Άρα, τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει μεταρρυθμίσεις προς αυτή την κατεύθυνση πολύ μεγάλες. Και τώρα έρχεται ο κώδικας και τα μαζεύει όλα, τα κωδικοποιεί όλα και λύνει και θέματα σύγχυσης αρμοδιοτήτων. Γιατί πάρα πολλές φορές συναντάμε είτε μεταξύ των ίδιων των εσωτερικά μέσα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε μεταξύ οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρική κυβέρνηση, προβλήματα σύγχυσης αρμοδιοτήτων, ποιος κάνει τι και μέχρι πού καθένας είναι
0: πόλεμος. Αυτό και αν υπάρχει. Τώρα, επειδή ο χρόνος δεν φτάνει δυστυχώς, θα σας δεσμεύσουμε μία από τις επόμενες ημέρες, τελειώνει μετά την έκθεση, να βγείτε στην εκπομπή μαζί με τον Βασίλη του Σκουρή, γιατί ο Βασίλης σήμερα λείπει, δεν είναι μαζί μου, να μας πείτε λίγο περισσότερα πράγματα για τον κώδικα. Είναι σε διαβούλευση, δεν είναι τώρα το.
1: Είναι σε διαβούλευση. Σωστά.
0: Να τελειώσει ως η διαβούλευση, και αφού δούμε και τη διαβούλευση και τι προκύπτει από αυτή, να κάνουμε μια κουβέντα πιο αναλυτική και πιο ευρεία για το θέμα αυτό.
1: Με μεγάλη χαρά. Είμαι έτσι κι αλλιώς ακροατής σας.
0: Α, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
1: Οπότε με μεγάλη χαρά θα είμαι κοντά σας.
0: Ο κύριος Ανδρέας Ροδάκος, πρόεδρος Επιτροπής Εσωτερικών Ελεγκτών Δημοσίου του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: Επιστρέψαμε και στην παρέα μας εδώ στο περίπτερο των παραπολιτικών. Είναι ο κύριος Διονύσης Γκούτης, είναι Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, επειδή κάναμε μια κουβέντα πιο πριν, πέστε μας καταρχήν ποιος είναι ο βασικός ρόλος και αρμοδιότητες αυτής της συγκεκριμένης αρχής και πώς συμβάλλει σε θέματα όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η πρόληψη φυσικών κινδύνων και η αξιοποίηση των γεωλογικών πόρων της χώρας μας.
1: Η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών είναι ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας κάτω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για ό,τι έχει να κάνει με τη γη, να το πω απλά, με τις γεωεπιστήμες. Είμαστε υπεύθυνοι για την αξιοποίηση του υπόγειου δυναμικού της χώρας σε ορεικτούς πόρους ύλες, την ποσοτική και ποιοτική παρακολούθηση των υπόγειων ύδατων της χώρας και την διαχείριση των γεωκινδύνων, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια και λόγω της κλιματικής κρίσης έχουν έρθει στο προσκήνιο.
0: Όταν λέμε γεωκινδύνων,
1: κατολισθήσεις, ηφαιστειακός κίνδυνος, ο οποίος μας απασχόλησε και πέρυσι, και όλα τα συνοδά φαινόμενα τα οποία έχουμε στην ανθρωπογενή δραστηριότητα μετά από κάποια σεισμική δραστηριότητα.
0: Τώρα, αυτό σημαίνει κάποιες δραστηριότητες, κάποιες πρωτοβουλίες, κάποια έργα έτσι, τα οποία πρέπει να γίνονται στην κατεύθυνση αυτή. Ποια είναι αυτά?
1: Σαν ΕΑΓΜΕ, σαν θεσμοθετημένος σύμβουλος πολιτείας, όπως είπα πριν, στα θέματα των γεωπιστημών, τρέχουμε μια μεγάλη γκάμα έργων, όπως είναι η παρακολούθηση των υδατικών διαμερισμάτων της χώρας. Λειτουργούμε την ομάδα μέσης παρέμβασης, που σημαίνει ότι όταν εκδηλώνεται ένα σοβαρό κατολιστικό φαινόμενο, κλιμάκια της ΕΑΓΜΕ πηγαίνουν επί τόπου γεωλόγοι για να δώσουν τα πρώτα μέτρα αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων και στη συνέχεια να οριοθετήσουν τις περιοχές για να μπορέσουν να προκύψουν και αντίστοιχες αποσημειώσεις. Ή παρακολουθούμε το ενεργό ηφαιστειακό τόξο της χώρας και κυρίως στη Σαντορίνη για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έχουμε κάποιες εκπλήξεις.
0: Είμαστε σίγουροι.
1: Ποτέ δεν μπορεί να είμαστε σίγουροι, αλλά αυτή την περίοδο περνάμε μια περίοδο ησυχίας, μπορώ να πω, μετά την μαγματοτεχνική κρίση την οποία είχαμε πέρυσι. Αλλά αυτός είναι και ο επικρόνος ρόλος, όχι μόνο στο κομμάτι των ηφαιστείων, αλλά γενικότερα σε οτιδήποτε έχει να κάνει με το υπόεδαφος της Ελλάδας, να είμαστε εκεί, να το παρακολουθούμε και να μπορούμε να δίνουμε στην πολιτεία βιώσιμες λύσεις για την αξιοποίηση και την μόχλευση αυτού του δυναμικού το οποίο έχουμε, είτε σε νερά είτε σε κοιτάσματα, για το καλό της εθνικής οικονομίας.
0: Και τώρα, μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω. Ένας όρος που έχει μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια είναι η λεγόμενη κυκλική οικονομία. Εδώ γίνεται στην έκθεση αυτή έτσι πολύ κουβέντα για το θέμα της κυκλικής οικονομίας. Πώς μπορούν αυτοί οι ορεικτοί πόροι και η γεωλογική έρευνα να συμβάλλουν σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης, με ανακύκλωση, με επαναχρησιμοποίηση υλικών και βεβαίως με μείωση στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα?
1: Καταρχάς, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που για ακόμα μια χρονιά είμαστε στην Attica Green Expo και μάλιστα έχουμε και ένα πολύ ωραίο εκπαιδευτικό παιχνίδι, να το πω, το ορυχείο της ανακύκλωσης. Γιατί πολλές φορές στα αυτιά των απλών ανθρώπων θεωρείται ότι η εξόρυξη μαζί με την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία είναι αντιμαχόμενες έννοιες, ενώ δεν είναι έτσι. Ζούμε μια μετάβαση, ένα τεχνολογικό άλμα, την πράσινη μετάβαση, την απαυθυνικοποίηση, το electrification. Όλα αυτά χρειάζονται πρώτες ύλες. Άρα, πού θα τις βρούμε, είτε θα πρέπει να εντείνουμε και να βρούμε καινούργιες πρώτες ύλες και να τις εξορίξουμε, το οποίο αυτό έχει και ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα, είτε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ανακύκλωση, να μπορούμε να βρούμε εξορρυκτικά απόβλητα ή και από τις ηλεκτρικιακές συσκευές, οι οποίες μπορούν να ανακυκλωθούν και να μπορέσουμε να ανακτήσουμε όλα αυτά τα μέταλλα που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που συχνά αναφέρω ως ένα τεχνολογικό άλμα. Δεν μπορεί επιστημονικά να σταθεί η πράσινη μετάβαση, η ανάπτυξη των ανενώσιμων πηγών ενέργειας χωρίς κρίσιμες ορυκτές πρώτες ύλες. Αυτά τα πολύ σπάνια και χρήσιμα ορυκτά, τα οποία χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε αυτή την καινοτομία και αυτές τις νέες τεχνολογίες.
0: Λοιπόν, κύριε Γκούτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένας νέος άνθρωπος, ο κύριος Γκούτης, Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, που ομολογώ δεν την ήξερα, για να είμαι ειλικρινής, αλλά έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να ασχοληθεί και πράγματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας. Δεν είναι πράγματα γενικά και αόριστα, είναι πράγματα που έχουν κάνει με την καθημερινότητά μας.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Έχουμε πάνω από 100 χρόνια που λειτουργούμε με διαφορετικές διοικητικές εκφάσεις, πιο γνωστοί σαν συνεχιστές του ιστορικού ΙΓΜΕ.
0: Αυτό το ήξερα. Είδα τη διαφορά της ηλικίας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη, αλλά νομίζω καταδεπιστική κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Να θυμίσουμε ότι και αύριο το πρωί στα περίπτερα τα παραπολιτικά, έτσι. Τα παραπολιτικά με το secret, το φοβερό και τρομερό. Σας περιμένω στα περίπτερα. Έχει και πολύ πλούσια πολιτική δισογραφία αυτές τις μέρες. Πάρα πολλά πολιτικά θέματα τα οποία κρατάνε έτσι νομίζω σε ενδιαφέρον τον κόσμο, ειδικά τώρα που έχουμε μπει σε μια προεκλογική χρονιά. Να πούμε καλό ταξίδι σε όσους θα φύγουν σήμερα να κάνουν τριμεράκι, να περάσουν όμορφα. Σε όσους μείνουν εδώ να περάσουν μια βόλτα σήμερα και αύριο από την 5η Άττικα Green Expo 2026, το ΤΑΕΚ Βοντό, στο παλιό Φάλιρο, τη μεγαλύτερη συνάντηση για το περιβάλλον, είναι μέχρι και αύριο από τις 9 το πρωί, με χορηγό επικοινωνία στην Next Step Media Group, δηλαδή εδώ, τον όμιλό μας στα παραπολιτικά, κυρίως και πολλά ακόμα, βέβαια, έτσι. Λοιπόν, επίσης, να ευχηθούμε τα καλύτερα στα παιδιά τα οποία τελειογράφουν τώρα ή μάλλον τελειώνουν τώρα, γιατί μπήκανε στην διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Καλό ταξίδι σε όσους θα φύγουν, να πούμε, να περάσετε ένα πολύ ωραίο τριήμερο. Θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία, βέβαια, με την έκθεση και με όσα συμβαίνουν εδώ, γιατί είναι πάνελ σε εξέλιξη με πολύ ενδιαφέροντα θέματα συζήτησης. Με την Κρήτη, που είναι σε εξέλιξη το μεγάλο συνέδριο του Economist και του PowerGame.gr, με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό. Θα υπάρχουν συνδέσεις στη διάρκεια της ημέρας. Θα είναι και αργότερα τα κακά κορίτσια, δεν θα είναι. Α, μπράβο. Εδώ στα, φεύγουν τα καλά αγόρια και θα βγουν τα κακά κορίτσια. Να πούμε κλείνοντας πάλι και πριν μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι μπορείς να μπεις στο box και να διαλέξεις ανάμεσα χιλιάδες προσφορές μία συν μία μενού 5 ευρώ και άλλες, και να παραγγείλεις και να κερδίσεις επιπλέον box πόντους για να τους εξαργυρώσεις ευρώ στις επόμενες παραγγελίες σου. Κατέβασε το box delivery app, κάνε την παραγγελία σου για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Ευχαριστώ από την καρδιά μου τον Δημήτρη Κύρκο που ήταν εδώ μαζί μας και μας βοήθησε. Πραγματικά έκανε ευκολότερη τη δουλειά μας. Την Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Τα παιδιά όλα που είναι κάτω στα παραπολιτικά τώρα στο σταθμό. Και τον διευθυντή μας, τον κύριο Σκουρή, ο οποίος κάνει τον γενικό συντονισμό. Και με τον οποίο θα είμαστε μαζί πρώτο Θεός την Τρίτη το πρωί, όχι τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος και οι άνθρωποι του Πνεύματος εορτάζουν, αργούνε. Λοιπόν, να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο τριήμερο. Ιόνιον FM.

0: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
1: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή. Η ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στην κομβική θέση της Κρήτης στον γεωπολιτικό και ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου που διοργανώνουν το powergame.gr και ο Economy στα Χανιά. Σημείωσε πως η Κρήτη εξελίσσεται σε ενεργειακό κόμβο που φιλοδοξεί να γίνει προορισμός υψηλής αξίας. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε ότι ως το τέλος του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας επαναμίσθωσης ακινήτων. Σε αυτό θα υπάγονται οι πραγματικά ευάλωτοι και, όπως είπε, με ένα επιδοτούμενο ποσό από το κράτος θα μπορούν να πληρώνουν ένα ενίκιο και να μένουν στην κατοικία τους, ενώ θα δίνεται η δυνατότητα στο τέλος της περίοδου να επανεκτήσουν την κατοικία τους. Ο ελληνικός τουρισμός αντέχει παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή, τόνισε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Απόστολος Τζιτζικώστας. Χαρακτήρισε την Κρήτη ως έναν τόπο που συνδυάζει όσα επιδιώκει σήμερα η Ευρώπη: ποιότητα, ανθεκτικότητα, εξωστρέφεια και ισχυρή τοπική ταυτότητα. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης χαρακτήρισε το νησί προμαχώνα της Ευρώπης στη Μεσόγειο. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συζητήσει με τη διεθνούς φήμης οικονομολόγο Μαριάννα Ματσουκάτο για την πράσινη μετάβαση, την καινοτομία, τα νέα μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης και το ρόλο του κράτους στις επενδύσεις. Η Attica Green Expo 2026 έχει γίνει θεσμός, καθώς κατάφερε να θέσει την ατζέντα, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο πλαίσιο της τρίτης μέρας εργασιών της μεγαλύτερης ετήσιας συνάντησης για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Σε ό,τι αφορά το πόρισμα της αγγελίας, γνωστό ως έκθεση Τυχεροπούλου, που φέρεται να αθώνει την πλειονότητα των βουλευτών των οποίων ήρθε η ασυλία τους, απάντησε πως αλλάζει άρδιντα δεδομένα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία χαρακτήρισε σοβαρή. Για το ΠΑΣΟΚ είπε πως πατάει σε δύο βάρκες και κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Η μοναξιά και η τρίτη ηλικία, το θέμα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, το οποίο εξετάστηκαν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σε αρχική συμφωνία για επέκταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες φέρεται να έχουν καταλήξει οι ΗΠΑ και Ιράν, κάτι που θα αποτελέσει και τη βάση για τις τελικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα παραμένει η ένταση στην περιοχή, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία σε ισχυρισμούς που διέψευσε η Ουάσιγκτον. Εξιχνιάστηκε από τις αρχές τη δολοφονία λοδαπού άνδρα τμήματα της ορούς του οποίου είχαν εντοπιστεί στη θάλασσα στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 2022. Συνελήφθη ένας από τους τέσσερις που ταυτοποιήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι φέρεται να εγκατέλειψαν τη χώρα. Οι πληρότητες ως 90% αναχωρούν τα πλοία από το λιμάνι του Πυρένοψ του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος. Η έξοδος αναμένεται να κορυφωθεί το απόγευμα, ενώ σε ισχύ βρίσκονται και έκτακτα μέτρα της τροχίας στους οδικούς άξονες. Στη διεθνή ενημέρωση, σε κάθειρξη 15 ετών καταδικάστηκε ένας 29χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι σχεδίαζε επίθεση στην συναυλία της Taylor Swift στη Βιέννη το 2024. Στα αθλητικά, στον πάγκο του Αστέρα Άκτορ θα παραμείνει και τη νέα σεζόν ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Παίκτες για το κέντρο της άμυνας εξετάζει ο Ολυμπιακός.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
5: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
0: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
8: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
9: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
8: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
9: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
8: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
9: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
8: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
10: Ακούτε Ionion FM.

0: σκέψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα είναι οι αποκαλύψεις μέσα από τη συχνότητα του Ionion FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Με ένα ερώτημα θα ξεκινήσω την εκπομπή μου σήμερα. Είναι ο Τσίπρας Καραγκιόζης? Ρωτάω κυρίες και κύριοι, γιατί ο εκπρόσωπος στα μέσα ενημέρωσης της Ελλάς, όχι της ελληνικής αστυνομίας, του κόμματος που ανακοίνωσε πριν από μερικά 24 ώρα ο Τσίπρας, ο εκπρόσωπος κόμματος, ο κύριος Νίκος Νιφούδης, χαρακτήρισε κάποτε τον Τσίπρα Καραγκιόζη. Και ο Καραγκιόζης τώρα εντός εισαγωγικών τον έκανε εκπρόσωπο τύπου. Είναι κυρίες και κύριοι σημάδια, πολιτικά σημάδια, σε μια χώρα όπου επικρατεί η παρακμή σε όλα τα επίπεδα, όπου γύρω μας υπάρχουν πολιτικοί απατεώνες κάθε λογής, οι οποίοι τρίβουν τα χεράκια τους για να κάνουν βουτιά στο βάζο με τα μέλη, με το μέλι των χρημάτων που πληρώνετε εσείς μέσα από τη δυσβάσταχτη φορολογία για να γεμίσει το βάζο και να πάει μέσα ο κάθε Τσίπρας, ο κάθε Νιφούδης, ο κάθε Μαρατζίδης, ο τελευταίος συνεργάτης του Τσίπρα, κυρίες και κύριοι, κύριος Μαρατζίδης, ο οποίος έλεγε ότι οι Γερμανοί καλά έκαναν που εκτελούσαν τότε που ήταν στη χώρα μας τον κόσμο, γιατί οι αντάρτες δεν έπρεπε να σκοτώνουν Γερμανούς. Δηλαδή δεν έπρεπε να υπάρχει κατά τον κύριο Μαρατζίδη εθνική αντίσταση. Αυτούς τους τύπους, κυρίες και κύριοι, έχει στο πλευρό του σήμερα ο Τσίπρας, τον οποίον τα κατευθυνόμενα και καλοπληρωμένα ΜΜΕ τον εμφανίζουν δεύτερο, λέει, πάνω και από τον κύριο Ανδρουλάκη. Σε λίγο θα τον εμφανίζουν και πρώτο. Γιατί πρέπει να υπάρξει αυτό το δίπολο για να πάει ο Μητσοτάκης μετά με διάφορες συνεργασίες να γίνει ξανά πρωθυπουργός. Είναι ιστορίες οι οποίες έτσι ακούγονται στα πηγαδάκια των δημοσιογράφων και των πολιτικών αναλυτών τελευταία. Πάμε τώρα στον κύριο Νίκο Νιφούδη, κυρίες και κύριοι. Αξίζει έτσι να σας διαβάσω, να δείτε ποιον έχει εκπρόσωπο του κόμματός του, ο κύριος Τσίπρας. Ο Νίκος Νιφούδης, λοιπόν, ο οποίος ανέλαβε χρέη αναπληρωτή εκπροσώπου της Ελλάς, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, έχει περάσει από διαφορετικά πολιτικά μετερίζια κατά τη διάρκεια της πολιτικής του ζωής και συναντήθηκε και με την ΟΝΕΔ κάποτε στο Λονδίνο. Συγκεκριμένα, ο πρώην βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης με το ποτάμι και επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης, συμμετείχε το 2017 στο πλαίσιο της καμπάνιας της ΟΝΕΔ Ηνωμένου Βασιλείου με τίτλο Αύριο, όπου υπερθεμάτισε την υιοθέτηση ενός πιο φιλικού μοντέλου δημόσιας διοίκησης προς τους επιχειρηματίες. Τι κορόιδο ήταν, επιχειρηματίας ο ίδιος, τι προς εσάς που με ακούτε τώρα που είσαστε στο χωράφι, στο αυτοκίνητό σας που πηγαίνετε στη δουλειά σας ή στο γραφείο σας και παίρνετε μισθούς 8, 9, 7 εκατοστάρικα. Βεβαίως, ο κύριος Νιφούδης, λοιπόν, υπερθεμάτισε τότε την υιοθέτηση ενός πιο φιλικού μοντέλου δημόσιας διοίκησης προς τους επιχειρηματίες, τονίζοντας τη σπουδαιότητα της μίσθωσης σε ιδιώτη σημαντικών διαδικαστικών κρατικών υπηρεσιών αναφορικά με τη λειτουργία ενός καταστήματος. Έχοντας χαράξει μια πολυδέδαλη πολιτική διαδρομή, πέρασε από το ΠΑΣΟΚ, ο συγκεκριμένος κύριος, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ποτάμι, στόλισε προετών τον Αλέξη Τσίπρα σε διάφορες αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βρήκε κατά τα φαινόμενα χρόνου να συμμετάσχει με την ιδιότητά του ως επιχειρηματίας στην πρωτοβουλία της ΟΝΕΔ στο Λονδίνο. Παρευρέθηκε λοιπόν τον Νοέμβρη του 2017 στη Βρετανική πρωτεύουσα, στην πρωτοβουλία της Γαλάζιας Οργάνωσης, που περιέλαμβανε συναντήσεις με μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και υπάρχει η σχετική ανακοίνωση της ΟΝΕΔ με την θέση του κυρίου Νιφούδη. Ο Νίκος Νιφούδης, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αφού πέρασε από το ΠΑΣΟΚ, όπως σας είπα, το ΣΥΡΙΖΑ και το ποτάμι, είχε στολίσει, εντός εισαγωγικών η λέξη στολίσει, προετών τον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον πιο ανεπανάληπτο ψεύτη στην ιστορία και προσάπτοντάς του κατά καιρούς και άλλες αυρότητες. Φαίνεται ότι αυτή τη φορά βρήκε το δρόμο του στο στρατόπεδο του πρώην Πρωθυπουργού. Οι τρεις τώρα χαρακτηριστικές στιγμές είναι Το 2016, με αφορμή την κατάργηση του ΕΚΑΣ, χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ως τον πιο ανεπανάληπτο ψεύτη της ιστορίας. Το 2017 τον αποκάλεσε Καραγκιόζη. Μάλιστα με κάπα κεφαλαίο, με αφορμή την επίθεση περί επιχειρηματικότητας του πρώην Πρωθυπουργού στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Νικφούδης το 2023 μάλιστα πανηγύριζε για το τέλος της τοξικότητας, επειδή νίκησε στις εκλογές τότε η Νέα Δημοκρατία. Ακούστε, κυρίες και κύριοι, τι φρούτα έχει ο Τσίπρας μαζέψει στην αυλή του, τα οποία μεθαύριο θα γίνουν κυβερνητικοί παράγοντες, αν κυβερνήσει, λέμε, ο κύριος Τσίπρας. Σε περίπτωση που κυβερνήσει, θα έχουμε τον κάθε Νικφούδη να μας κουνάει το δάχτυλο, τον κάθε πολιτικό τυχοδιώκτη. Ο Νικφούδης λοιπόν έχει σπουδές στις πολιτικές επιστήμες και στα οικονομικά, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, υπήρξε ενεργός από νεαρή ηλικία σε ευρωπαϊκά φόρουμ νεολαίας και εθελοντισμού, έχοντας εκπροσωπήσει τη χώρα στα σημαντικότερα γεγονότα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία της πολιτικής για νέους. Έχει αυτοδιοικητική δράση στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, είναι δυναμικός επιχειρηματίας. Στα 22 του υπήρξε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Πηλαίας, στα 24 υποψήφιος νομαρχιακός και στα 30 υποψήφιος δήμαρχος Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη, διατέλεσε αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πηλαίας. Ως νέος εθελοντής υπήρξε μέλος της Επιτροπής Υλοποίησης και Σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας. Αλλά εγώ, κυρίες και κύριοι, κρατάω αυτά τα οποία αποκάλυψαν αυτά τα παλιόπαιδα οι συνάδελφοι στην εφημερίδα Documento. Το 2016, τα ξαναλέω, με αφορμή την κατάργηση του ΕΚΑΣ, χαρακτήρισε ο κύριος Νικφούδης, ο εκπρόσωπος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, κυρίες και κύριοι, ο Νιν, τον χαρακτήρισε τότε τον Τσίπρα ως ανεπανάληπτο ψεύτη. Το 2017, ο κύριος Νικφούδης, ο εκπρόσωπος του κόμματος του κυρίου Τσίπρα σήμερα, χαρακτήρισε τον κύριο Τσίπρα Καραγκιόζη με κάπα κεφαλαίο. Με αφορμή την επίθεση του κυρίου Τσίπρα τότε περί επιχειρηματικότητας στη Νέα Δημοκρατία. Τον έλεγε Καραγκιόζη με κάπα κεφαλαίο το 17 και σήμερα τον έχει ο Τσίπρας υπεύθυνο επικοινωνίας. Και το 2023 πανηγύριζε για το τέλος της τοξικότητας, δηλαδή που έχασε, και νίκησε η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές. Αυτοί οι τύποι, κυρίες και κύριοι, τρίβουν έτσι τα χεράκια τους με ικανοποίηση και ετοιμάζονται να κάνουν βουτιά στο βάζο με το μέλι. Θα τους ψηφίσετε? Θα ξαναγίνουμε όλοι κορόιδα? Θα τους ξαναδώσουμε τη δυνατότητα να ξεπουλήσουν τη χώρα ή να ξεπουλήσουν ό,τι έχει μείνει από τη χώρα? Δεν ξέρω. Για να δούμε, πηγαίνοντας στις εκλογές, τι θα κάνουμε. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς στην εκπομπή Αποκαλύψη και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Δεν χρειάζεται, κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
3: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
5: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
6: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
7: Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Καρδιακά Αυτή Ηλίας, τηλέφωνο 693-094-5565.
0: Αποκαλύψεις.
1: Τις τελευταίες ημέρες μεθοδεύεται μία εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα και κέντρα που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στην διακυβέρνηση της χώρας. Λέει η ανακοίνωση που έβγαλε το ΠΑΣΟΚ, κυρίες και κύριοι, πριν από μερικές ώρες, με αφορμή όλα αυτά τα καραγκιοζηλίκια που γίνονται με τις δημοσκοπήσεις που δίνουν τον Τσίπρα δεύτερο κόμμα πάνω από τον Ανδρουλάκη, πάλι καλά που δεν τον έβαλαν και πρώτο. Προφανώς για να δημιουργήσουν έτσι κλίμα στην κοινή γνώμη και να οδηγήσουν τους πολίτες να ψηφίσουν αυτό που γουστάρουν αυτοί, αυτό που θέλουν να δημιουργήσουν αυτοί. Κατά παράβαση της απόφασης του Συνδέσμου των Εταιριών Δημοσκοπήσεων, γράφει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, δημοσιεύτηκαν δύο δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν τις ίδιες μέρες πριν την ίδρυση του κόμματος του Τσίπρα. Πριν την ίδρυση του κόμματος. Η δημοσκόπηση της Interview προσδιορίζει διαφορά 0,5 μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, ενώ εκείνη της Real Pulse δημοσιεύει διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων. Αναφορικά δε με την εταιρεία Real Pulse προκύπτουν σημαντικά ερωτήματα που χρήζουν απάντηση, γράφει η ανακοίνωση του Πασόκ. Καθώς εκπροσωπείται από τον κύριο Αλληλόμη, συνεργάτη του Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου την περίοδο της Πρωθυπουργίας του και μέλος σε πλειάδα επιτροπών που είχαν συγκροτήσει για το κυβερνητικό έργο υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής. Τα στελέχη του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ αρνούνται να βγουν σε πάνελ με στελέχη άλλων κομμάτων, ακολουθώντας τακτική των μονολόγων που έχουν εγκαινιάσει οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Δοξάζονται αμφότεροι κρυπτόμενοι. Όσοι παίζουν τα ρέστα τους για ένα βολικό πολιτικό σκηνικό θα διαψευστούν όπως πάντα με κοφαντικό τρόπο από τον ελληνικό λαό. Είναι η ανακοίνωση, παύλα αντίδραση του ΠΑΣΟΚ απέναντι σε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, τα οποία ακούτε και διαβάζετε και ακούμε τελευταία, ότι ο Τσίπρας είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις. Με μεγάλη διαφορά, πάλι καλά που δεν τον έβαλαν και πρώτο, πάνω από το Μητσοτάκη. Λοιπόν, είναι παιχνιδάκια τα οποία παίζονται από σκοτεινά κέντρα, τα οποία επιχειρούν να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη και να οδηγήσουν τους πολίτες κατά τη διάρκεια των εκλογών εκεί που θέλουν αυτοί. Με αντίτιμο το γνωστό. Δεν χρειάζεται να το αναλύσω. Καταλαβαίνετε όλοι τι παίζεται από κάτω. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
8: Ιόνιον FM.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design. Ποιότητα. Ποικιλία.
2: Έχω.
0: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμά.

0: Ρόλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
4: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
3: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Διαβάστε στην Απογευματινή επιστροφές και πληρωμές για 500.000 ελεύθερους επαγγελματίες από εκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών. Μητσοτάκης. Στόχος η τεχνητή νοημοσύνη να μπει στις δημόσιες υπηρεσίες. Νέες ρυθμίσεις για παιδιά και social media. Γιατί η Σεύρον μπαίνει και στο Block 10 στον Κυπαρισιακό κόλπο. Ποιες οι εκτιμήσεις για τα κοιτάσματα. Καμπάνα 200 εκατομμύρια ευρώ στην Τέμου από την Ευρωπαϊκή Ένωση για επικίνδυνα παιδικά παιχνίδια. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
8: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
9: Αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Αφήνουμε στην άκρη, κυρίες και κύριοι, την πολιτική επικαιρότητα, η οποία έτσι κι αλλιώς θα είναι πλούσια πηγαίνοντας προς τις εκλογές. Κάθε μέρα θα έχουμε και από ένα σπουδαίο νέο, όπως αυτό με τον Νιφούδη, τον εκπρόσωπο του κόμματος, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που του κάποτε τον έβριζε και σήμερα τον έκανε εκπρόσωπο ο Τσίπρας. Αφήνουμε στην άκρη την πολιτική επικαιρότητα και πάμε στα δικά μας. Πάμε στο Δήμο Αντραβίδας Χιλινής να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο Αντραβίδας Χιλινής, τον κύριο Γιάννη Λέτζα. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Δήμαρχε.
10: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές του Ιόνιου
9: FM. Κύριε Λέτζα, σας βγάζω στην εκπομπή μου σήμερα, γιατί διαβάζω ότι υπάρχουν κάποιες σημαντικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά χρηματοδοτήσεις στο Δήμο σας. Για παράδειγμα, βλέπω ότι υπάρχει μια νέα χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές. Τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η χρηματοδότηση, δηλαδή πού θα χρησιμοποιήσετε τα συγκεκριμένα χρήματα και πώς εκταμιεύτηκαν αυτά, πώς οδηγηθήκαμε στην εκταμίευση αυτού του μεγάλου ποσού, του σημαντικού ποσού?
10: Είναι χρήματα τα οποία ζητήσαμε από το Υπουργείο Εσωτερικών και από το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής. Με αφορμή τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία είχαν παρουσιαστεί το Φεβρουάριο μήνα, όλοι τα θυμόμαστε, η αγροτική οδοπία η δικιά μας είχε υποστεί τεράστιες ζημιές και η προσβασιμότητα, αλλά και κάποια γεφυρίδια, γέφυρες, είχαμε θέματα. Αμέσως η τεχνική υπηρεσία αλλά και όλο το επιτελείο του Δήμου προχωρήσαμε στη σύνταξη αυτών των μελετών, καταθέσαμε τις μελέτες καθώς και το κόστος που πρέπει να δαπανηθεί για να γίνουν αυτά τα έργα, με ολοκληρωμένες προτάσεις. Κάναμε και επαφές με τον αρμόδιο υπουργό, ναι, τον κύριο Κατσαφάδο, παρουσία και του κυρίου Νικολακόπουλου και με τον κύριο Χιονίδη, και καταφέραμε να εξασφαλίσουμε αυτό το αρκετά σημαντικό ποσό,
9: βέβαια,
10: που είναι,
9: ναι,
10: για τις υποδομές του Δήμου, που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη, γιατί ξαναλέω είμαστε ένας αγροτοκτηνοτροφικός δήμος, άρα καταλαβαίνετε ότι πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε σε αποκατάσταση όλων αυτών των θεμάτων που έχει προκαλέσει η θεομηνία που μας έπληξε τον Φλεβάρι μήνα.

0: Άρα λοιπόν, υπάρχει ένας σχεδιασμός. Αφού μου λέτε ότι οι μελέτες είναι έτοιμες, άρα υπάρχει ένας γενικότερος σχεδιασμός τα χρήματα αυτά να ξεκινήσουν σιγά σιγά να χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση των ζημιών από την κακοκαιρία. Μέσα στο καλοκαίρι, κύριε Δημάρχε, μέσα στο καλοκαίρι θα γίνουν αυτά.
1: Κοιτάξτε, επειδή τώρα έγινε η πρώτη φάση που ήταν η ένταξη, να το πω έτσι, ναι. Μάλλον η πρόθεση. Ναι. Καταθέτουμε τις μελέτες. Θεωρώ ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, το πολύ σε 1-1,5 μήνα θα έχουμε την τελική ένταξη για αυτά τα 2 εκατομμύρια. Μάλιστα. Και μετά κατευθείαν θα κάνουμε τις διαγωνιστικές διαδικασίες. Θέλω να πιστεύω ότι σε 3-4 μήνες θα είμαστε έτοιμοι.
0: Το φθινόπωρο δηλαδή.
1: Να προσέχουμε και λίγο, γιατί μην μας πιάσει άλλη κακοκαιρία η επόμενη. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
0: Ναι, γι' αυτό λέω ότι το καλοκαίρι θα πρέπει να τρέξετε, να το τρέξετε αυτό και το φθινόπωρο μετά. Ναι.
1: Αυτό δεν εξαρτάται όπως όλα από εμάς. Είναι, ναι. Ήταν πολύ σωστό το βήμα αυτό, ότι βγήκε η χρηματοδότηση, από εκεί και πέρα τρέχουμε τα υπόλοιπα για να είμαστε σωστοί στις ημερολογιακές μας υποχρεώσεις. Από εκεί και πέρα όμως, ξαναλέω και πάλι, υπάρχει ένα πλάνο, υπάρχει μια προοπτική, υπάρχει ένα σχέδιο. Θα ακούσετε και πολύ σύντομα μέσα και στην επόμενη εβδομάδα και τη μεθεπόμενη και άλλες χρηματοδοτήσεις του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης που αφορούν σε ευαίσθητες υποδομές, όπως είναι, ξαναλέω και πάλι, οδοποιίες, όπως είναι βιολογική, είναι κάποια πράγματα τα οποία έχουν κατατεθεί μελέτες, θα κυνηγάμε συνέχεια για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα Δήμο ισχυρό.
0: Μάλιστα. Τώρα υπάρχει, βλέπω εδώ στα δελτία τύπου, πρόσφατο είναι αυτό, πριν από 2 ημέρες. Υπάρχει και μία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΧΤΥΠ, όπου λέει εγκρίνει το διαγωνισμό για τη στατική ενίσχυση και αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου της Ανδραβίδας και εκεί ένα αρκετά σημαντικό ποσό, 2,44 εκατομμύρια ευρώ.
1: Είναι και αυτό, τα 2,44 εκατομμύρια έρχεται να κολλήσει με το έργο που έχουμε κάνει στην πλατεία της Ανδραβίδας που τελειώνει η ανάπλαση. Αμέσως μετά ξεκινάει ο διαγωνισμός για το σχολείο, βιοκλιματικό σχολείο, θα μείνει η παλιά του μορφή. Το κέλυφος που λένε, άμα βάλουμε ότι ξεκινάει και από αύριο στην πραγματικότητα ξεκινάει και η ενεργειακή αναβάθμιση του έθλιο, αυτή τη στιγμή θέλω να πω, χωρίς να ευλογούμε τα γένια μας, όλος ο Δήμος είναι ένα έργο τάξεων. Από το κάστρο μέχρι τη Μανολάδα συνέχεια γίνονται έργα. Μάλιστα. Και τα έργα αυτά θα έρθουν και ακόμα περισσότερα. Έχουμε παιδικές χαρές τώρα στα Λεχενά, θα έρθουν ασφαλτοστρώσεις στα Λεχενά στην Ανδραβίδα. Στο κάστρο καταθέσαμε και την ΟΧΕ που είναι 5 εκατομμύρια που περιμένουμε και αυτή την ένταξή της που είναι για όλες τις σχεδόν τις δημοτικές ενότητες. Υπάρχει ένα πλάνο, θεωρώ ότι θα είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Φανταστείτε ότι το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου θα αγγίξει περίπου τα 50 εκατομμύρια ευρώ για ένα χρόνο, που είναι εφάμιλο με περιοχές του πρωτεύουσες και ξεπερνάμε και πρωτεύουσες.
0: Επειδή είναι ζωντανή η εκπομπή, μας στέλνουν και κάποιοι φίλοι από τον Ιχώρη και λέει: ρωτήστε τον Δήμαρχο πότε θα φτιαχτεί ο δρόμος ο κεντρικός εκεί, γιατί όλοι έχουν σπάσει τα αυτοκίνητά τους. Είναι σε κακό χάλι προφανώς από τα συνεχής καψίματα. Επόμενο είναι. Οπότε δώστε τους και μία απάντηση, κύριε
1: Λέτσα. Ο δρόμος εκεί, για να λέτε τα πράγματα, οι πολίτες έχουν δίκιο. Απλά δεν ξέρουν, δεν γνωρίζουν και δεν είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν μία διαδικασία. Λοιπόν, έγινε και ένα έργο του βιολογικού που ήταν να αποκτήσει...
0: Σκάψε, ξανασκάψε, ναι, έγινε χαμός εκεί τότε.
1: Ναι. Λοιπόν, δημιουργήθηκαν όντως αυτά το πρόβλημα που υπάρχει εκεί στην αγροτική οδοπία. Σε συνεργασία με την περιφέρεια, γιατί αυτός είναι περιφερειακός δρόμος, έχουμε πει ότι μέσα σε αυτόν τον μήνα θα περάσουμε τους κεντρικούς δρόμους του νεοχωρίου, θα πέσει πίσω, έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρχει και εκεί ηλίαση, θα έλεγα, του δρόμου. Αλλά ξαναλέω και πάλι, είναι κάποια έργα τα οποία πρέπει να περάσει και κάποιο χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να γίνει παραλαβή,
0: ναι,
1: και να προχωρήσουν. Δεν είναι ότι έγινε το έργο, τέλειωσε, γιατί άμα ρίξουν την πίσω, ξέρετε ότι όλα αυτά τα χώματα κάθονται, μετά θα είχαμε καθιζήσεις.
0: Άρα θα πρέπει να περιμένουν λίγο, άρα πάντως είναι μέσα στο γενικότερο σχεδιασμό σας.
1: Είναι μέσα στο σχεδιασμό, ναι. Πολύ σύντομα θα πέσουν. Mm-hmm. Εκεί πέρα είναι κάποια πράγματα, ξαναλέω και πάλι, δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη, τα κυνηγάμε όλα, το παλεύουμε, το προσπαθούμε. Μάλιστα. Κάποια πράγματα καθυστερούν, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την ηλεκτρονική γραφειοκρατία, υπάρχει και λίγο μια δυσκινησία σε κάποια θέματα, αλλά πιστεύω ότι με τις συχνές επαφές που κάνουμε, με τους διάβλους επικοινωνίας, με τις τεκμηριωμένες θέσεις, μελέτες, προτάσεις που έχουμε, αποκομίζουμε αρκετά, θα έλεγα, κατά την προσωπική μου άποψη. Δεν σημαίνει, ναι, ότι πρέπει να αντισεβαστούν και όλοι, αλλά κατά την προσωπική μου άποψη, αρκετά έργα και αρκετά χρήματα για το Δήμο μας.
0: Μάλιστα. Και να κλείσω, βλέπω εδώ ότι την Δευτέρα, που είναι Αγίου Πνεύματος, είναι Αργία, υπάρχει μια μουσική βραδιά στο κάστρο δωρεάν για τους πολίτες. Και νομίζω ότι είναι μέσα στο πλαίσιο της δεύτερης προφεστιβαλικής εκδήλωσης του 15ου Διεθνούς Φεστιβάλ Δήμου Αντραβίδας Χιλίνης. Πάντως, το ξαναλέω, είναι δωρεάν για τους πολίτες. Δηλαδή, οποιοδήποτε μπορεί να πάει εκεί να παρακολουθήσει, και από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι διαβάζω, είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η μουσική βραδιά.
1: Είναι μια εκδήλωση η οποία είναι όντως στα πλαίσια της προφεστιβαλικής, των προφεστιβαλικών εκδηλώσεων για το κάστρο, για το Δήμο Αντραβίδας Χιλίνης. Είναι του Αγίου Πνεύματος, είναι μια μέρα που είναι και θρησκευτική γιορτή αλλά και πολιτιστική γιορτή, και γι' αυτό το λόγο...
0: Κλασική μουσική από ό,τι βλέπω, τον Μπετόβεν και λοιπά. Ναι.
1: Πόσο δε περισσότερο στο κάστρο, το οποίο συνάδει με όλα αυτά τα είδη της μουσικής, είναι ανάδειξη θα έλεγα του κάστρου. Θα έχουμε όμως και άλλες συναυλίες, ήδη έχουν ανακοινωθεί, θα είναι ο κύριος Κότσιρας. Κάπου 1η Αυγούστου.
0: Για το καλοκαίρι λέτε στο φεστιβάλ, ναι.
1: Ναι, έχει αρκετές εκδηλώσεις στο φεστιβάλ του Δήμου μας. Θα το ξανακοινώσουμε.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αναλυτικά. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας και για τα όσα μας είπατε. Ευχαριστώ, κύριε
1: Νίκη. Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Δεν χρειάζεται, κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
3: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
5: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Αντραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
6: Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Καρδιακά Αυτή Ηλίας, τηλέφωνο 693-094-5565.
7: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις από το Ionion FM.
0: Μεγάλη καρδιά ο Τσίπρας, κυρίες και κύριοι, ή για κάποιο λόγο που δεν γνωρίζουμε, κάνει την καρδιά του πέτρα. Ο Τσίπρας, ο Κασελάκης και τα άλλα παιδιά είναι ο τίτλος ενός από ένα κείμενο που ανέβασε πριν από μερικά λεπτά ο Κώστας Βαξεβάνης στο ντοκουμέντο news.gr. Μπορείτε και να το διαβάσετε, σας το διαβάζω όμως γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Σε μια εντελώς επιφανειακή ανάγνωση όσων συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή με την άφιξη του νέου κόμματος Τσίπρα, γράφει ο εκλεκτός συνάδελφος και φίλος και εκδότης της εφημερίδας Δοκουμέντο, τα πράγματα έχουν ως εξής. Ο Αλέξης Τσίπρας επιτέλους επανέρχεται για να σώσει ένα χώρο που διέλυσε ο Στέφανος Κασελάκης και να αντιμετωπίσει επιτέλους τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πολύ ωραίο, αλλά διαφωνεί και η ιστορία και η επικαιρότητα με αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, γράφει ο Βαξεβάνης, ή για να μην γελιόμαστε, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, υπήρξε ένα κόμμα που καβαλώντας το κύμα των εξελίξεων και της οργής βρέθηκε στην κυβέρνηση. Ποτέ άλλοτε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κάποια πολιτική δύναμη δεν βρέθηκε αντιμέτωπη με τέτοιες δυσκολίες, κατάρρευση οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής. Η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να αντιμετωπίσει ευρύτερες αποφάσεις σε κύκλους Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και το πολεμικό κλίμα με τη χρήση ακόμη και fake news, που δημιουργούσαν οι χαμένες πολιτικές δυνάμεις και τα συμφέροντα με τα οποία ήταν συνδεμένες. Περισσότερο από την πολιτική ΣΥΡΙΖΑ τους φόβιζε η άγνοια για το τι μπορούσε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς, γράφει ο Βαξεβάνης, η ίδια η άγνοια ναρκοθετούσε εσωτερικά και το κυβερνούν κόμμα, αλλά και την ηγεσία του. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήξερε τι θέλει να κάνει. Θεωρητικά αντιπροσώπευε το κοινωνικό συμφέρον και την ανάγκη μεταρρύθμισης της χώρας. Πρακτικά, αν και υπήρξε συγκριτικά με το παρελθόν καλύτερη διακυβέρνηση, δεν επέφερε κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Δεν χτύπησε τη διαφθορά, δεν έβαλε κάποιον φυλακή κατά το λαϊκό λεγόμενο, δεν άλλαξε τους όρους λειτουργίας δικαιοσύνης, ώστε να μην αποτελεί στυλοβάτη και μηχανισμό συγκάλυψης της διαπλοκής σήμερα. Η πολιτική ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποίησε ως επιχείρημα και πολλές φορές ως άλοθη το ηθικό πλεονέκτημα. Δίπλα στην αναποτελεσματικότητα και την ατολμία που συνόδευσε με την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για αντικειμενικούς και υποκειμενικούς λόγους, δημιουργήθηκε μια βολική θεσμολαγνία. Ό,τι κακό δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει, το εμφάνιζε ως θεσμολαγνία και σεβασμό στη δημοκρατία. Ακόμα και η λειτουργία παραδικαστικών μηχανισμών μέσα στη δικαιοσύνη, τους οποίους γνώριζαν καλά οι υπουργοί δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπήρχαν συνομιλίες ανώτατων δικαστών που έπαιρναν συνθηματικά τούρτες και ψάρια για να απαλλάξουν ενόχους, αντί να γίνουν σημαία για την κάθαρση της δικαιοσύνης, έγιναν γαργάρες. Και ως να μην έφτανε αυτό, οι ποινικοί κώδικες που έφερε η κυβέρνηση οδήγησαν σε απαλλαγή επιχειρηματιών που αντιμετώπιζαν τη φυλάκιση μέσα από δεμένες δικογραφίες. Αυτά που τότε φαίνονταν ως αναποτελεσματικότητα και φοβική συμπεριφορά, τουλάχιστον σε μένα, λέει ο Βαξεβάνης, σήμερα φοβάμαι ότι αποτελούσαν διαδικασία άμεσης συναλλαγής. Επιπλέον, ακόμη και η υπόθεση το πόθεν έσχες του Μητσοτάκη, το οποίο ήταν διάτριτο και αποδεδειγμένα ανακριβές, αρχιοθετήθηκε, ενώ ο γράφων εξαιτίας αυτής ακριβώς της τακτοποίησης βρέθηκε υπόδικος για τις αποκαλύψεις. Το ίδιο έγινε αργότερα και με την υπόθεση της Νοβάρτης. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν τα έβαλε με τις τράπεζες, με τη διαφθορά, με τα καρτέλ, με όσα στοίχιοναν την κοινωνία και όλα αυτά που ξαναανακαλύπτει σήμερα ο Τσίπρας. Παρά τα αρνητικά στοιχεία, το 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε με φυσική φθορά μόλις 4 μονάδων και μάλιστα παρά το κόστος από την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Το 2023 όμως, παρότι ήταν στην αντιπολίτευση και παρότι υπήρχαν τα αρνητικά στοιχεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, έχασε κατά κράτος. Ο λόγος, γράφει ο Βαξεβάνης, έχει καταγραφεί ιστορικά όσο και αν αποφεύγεται ως πολιτικό συμπέρασμα από τον Αλέξη Τσίπρα. Έχασε γιατί δεν έκανε αντιπολίτευση. Συμπορεύτηκε ως πολιτική δύναμη αποδοχής του συστημισμού με τον ηγέτη του να περιμένει το Μητσοτάκη να πέσει σαν όριμο φρούτο. Η αντιπολίτευση που έκανε η εφημερίδα Ντοκουμέντο χαρακτηριζόταν απαξιωτικά σκανδαλοθυρία, ενώ αδυναμία της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ να μιλήσει στον κόσμο και τις ανάγκες του βαφτιζόταν πολιτική ευπρέπεια και μετριοπάθεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2019 είναι αυτό που βλέπει κάποιος στο πρόσωπο του σημερινού ηγέτη, με ημερομηνία λήξης Σοκράτη Φάμελου. Η προσωπικότητα, ωστόσο, και η εικόνα που έχει δημιουργήσει για τον Αλέξη Τσίπρα εμφάνιζε το γραφειοκρατικό μηχανισμό που διήλυζε τον Κόνοπα στην Κουμουνδούρου ως κάτι το ακόμη ελπιδοφόρο. Όταν ο άγνωστος Στέφανος Κασελάκης, γράφει κυρίες και κύριοι ο Βαξεβάνης σε κείμενο που ανέβασε πριν από μερικά λεπτά, επιβλήθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θεωρούσε ότι μπορούσε έτσι να ελέγχει το κόμμα έως ότου επιστρέψει, οι ψηφοφόροι του κόμματος το είδαν ως σωτηρία. Παρέβλεψαν την πολιτική του άγνοια ή όποια άλλα αρνητικά στοιχεία, γιατί αυτό είχε ανάγκη. Με όρους marketing που ήδη είχε υιοθετήσει ο Τσίπρας μιμούμενος στο Μητσοτάκη, ο Κασελάκης ήταν αυτός που θα μπορούσε να νικήσει τον Πρωθυπουργό. Η κομματική γραφειοκρατία και ο τεχνητά συγκολλημένος μηχανισμός μέσα από δίθεν ιδεολογικές ανησυχίες άρχισαν να καταραίουν. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας παρενέβη για να αποκαταστήσει το ορθό κομματικό χαρακτήρα του κόμματος. Για τραγική ηρωνία, αυτός που διέλυσε το κόμμα δεν ήταν ο Κασελάκης, αλλά ο ίδιος ο Τσίπρας, ο οποίος το χρησιμοποιήσει σήμερα ως δεξαμενή ψηφοφόρων, στην οποία κατέληξε μετά από τις δικές του ιδεολογικές παλινοδίες. Ο καθένας, γράφει ο Βαξεβάνης, μπορεί να πιστεύει σήμερα ότι ανεξάρτητα από όσα έχουν γίνει, ο Τσίπρας είναι ο μοναδικός που μπορεί να αντιμετωπίσει το Μητσοτάκη. Μπορεί και να ισχύει, αν και επί 2 χρόνια στη Βουλή δεν πήρε το λόγο ούτε ως βουλευτής, ούτε ως πρώην πρωθυπουργός για να το αποδείξει. Δημιούργησε ένα κόμμα το οποίο εμφανίζει ως συνεχιστή των μεγάλων παραδόσεων της αριστεράς, ακόμα και του Ελλάς, πλην όμως αντί να επενδύσει στα συμπεράσματα που τον οδήγησαν στην ήττα και τη μνήμη, επενδύει στην αμνησία. Ο άνθρωπος της νέας προσπάθειας είναι ο στρατηγός της ΣΥΤΑΣ του 2023, Νίκος Μαρατζίδης, γνωστός για την αντισύριζα προπαγάνδα, αλλά και το μίσος του για την εθνική αντίσταση. Αν και αυτή η δράση του δεν είναι απαραίτητα η πιο ύποπτη. Είναι δε τέτοια η αμνησία του Αλέξη Τσίπρα που τοποθέτησε ως εκπρόσωπο τύπου του νέου κόμματος τον Νίκο Νιφούδη, που τον αποκαλούσε καραγκιόζη. Μεγάλη καρδιά ο Τσίπρας, ή για κάποιο λόγο που δεν γνωρίζουμε, κάνει την καρδιά του πέτρα σήμερα. Είναι, κυρίες και κύριοι, ένα κείμενο, το ξαναλέω, που ανέβασε πριν από μερικά λεπτά ο Κώστας ο Βαξεβάνης. Προφανώς, ο άνθρωπος λέει με τα δικά του λόγια, με τον τρόπο που ξέρει αυτός, το μοναδικό και πάρα πολύ ωραίο για μένα δημοσιογραφικά, όλα αυτά τα οποία σας είπα στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής. Ρε Τσίπρα, δεν μπορείς να λες σήμερα ότι έρχεσαι και πρεσβεύεις κάτι το καινούριο και το ωραίο για να χτυπήσεις το Μητσοτάκη και να έχεις στους κόλπους σου ως συνεργάτες ένα μαρατζίδι που κατηγορούσε τους ανθρώπους που πολεμούσαν, τους κατακτητές, ότι κακώς σκότωναν Γερμανούς, γι' αυτό μετά πήγαιναν οι Γερμανοί και καλά τους έκαναν και ένα νυφούδι, ο οποίος σε χαρακτήριζε και σε αποκαλούσε δημόσια καραγκιόζη στο διαδίκτυο, και τους έχει σήμερα πρώτα βιολιά στο κόμμα σου. Ποιος θα σε πιστέψει? Ποιος θα σε πιστέψει? Και ποιος θα σε ψηφίσει? Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
8: Ακούτε Ionian FM.
9: Ραδιοργίες εκ προμελέτης. Άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση με σημείο αναφοράς στις εξελίξεις στην πολιτική, την κοινωνία και τον κόσμο. Προσωπικότητες από την πολιτική, τον αθλητισμό, την υποκριτική και τον πολιτισμό μιλούν ζωντανά στην εκπομπή. Ραδιοργίες εκ προμελέτης. Κάθε Παρασκευή 4 με 5 το απόγευμα στο Ionion FM με τον Δημήτρη Στρουμπάκο.

0: αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά τηλεφωνήματα εδώ στο σταθμό που σχολιάζουν, σχολιάζει ο κόσμος όλα αυτά τα οποία ακούγονται μέσα από την εκπομπή. Εγώ δεν έχω το αλάθητο του Πάπα, ούτε ο Βαξεβάνης, ούτε ο κάθε Βαξεβάνης, ο κάθε Νοδάρος έτσι έχουν το αλάθητο του Πάπα. Εσείς όμως κρίνετε, κυρίες και κύριοι, από τα στοιχεία. Όταν ένας δημοσιογράφος λέει κάτι για κάποιον και τον κατηγορεί, ξέρω εγώ, πολιτικά πάντα, έχει συγκεκριμένα στοιχεία. Ξέρω εγώ, έχει αυτό, έχει το άλλο. Για τον Τσίπρα υπάρχουν δύο πρόσωπα, που τουλάχιστον δύο πρόσωπα, για τα οποία δεν θα πρέπει να τους έχει διώξει με τις κλωτσιές. Και ξαφνικά εμφανίζεται ως νέο κόμμα ότι πρεσβεύει κάτι καινούριο, ότι έρχεται για να διώξει το Μητσοτάκη, τη διαπλοκή, τη διαφθορά και όλο αυτό το ζήτημα. Και έχει δύο τύπους μέσα. Ο ένας είχε συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, ο Νιφούδης, τον έλεγε Καραγκιόζη τον Τσίπρα πριν από κάτι χρόνια και τον έχει μέσα. Πρωτοβιολή. Εκπρόσωπο του κόμματος. Και έχει και τον άλλον, τον ιστορικό, τον Μαρατζίδη, που έλεγε ότι οι Γερμανοί καλά κάνανε και εκτελούσαν τότε τον κόσμο, γιατί οι αντάρτες δεν έπρεπε να χτυπάνε τους κατακτητές. Με αυτούς τους τύπους, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ονειρεύονται κάποιοι την αυριανή κυβέρνηση στη χώρα της παρακμής. Από την παρακμή, από παρακμή σε παρακμή, αυτοί οι πολίτες. Από παρακμή σε παρακμή, κυρίες και κύριοι, αν δεν ξυπνήσουμε, αν σταματήσουμε να κάνουμε την επανάσταση του καναπέ και αν δεν πάρουμε τις τύχες, τις δικές μας και των παιδιών μας στα χέρια μας. Αν δεν ξυπνήσουμε και αν δεν καταλάβουμε τι παίζεται σε αυτή τη χώρα από ολόκληρο αυτό το βρώμικο πολιτικό σύστημα, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Βρωμιά παντού. Επίδοξοι σωτήρες. Καραγκιόζη τον έλεγε ο άλλος και σήμερα τον έχει εκπρόσωπο του κόμματος. Τα συμπεράσματα δικά σας. Για όλους. Λέμε για το Μητσοτάκη, κατηγορούμε το Μητσοτάκη τόσο καιρό, τον Ανδρουλάκη, αλλά εδώ εμφανίστηκε και ο άλλος ως μεσσίας. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων τον έβγαλαν και δεύτερο, παραλίγο πρώτο. Και έχει ξεκινήσει με τον ήδη χειρότερο τρόπο. Λοιπόν, κάπου εδώ η εκπομπή Αποκαλύψεις έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ionion FM, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Νομίζω είναι και ο Φάκος σήμερα. Δεν θα έρθει τελικά γιατί ο άνθρωπος, ναι. Να ευχηθώ καλό τριήμερο, κυρίες και κύριοι. Τη Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος. Να χαμογελάτε όλοι και να μην μασάτε γενικότερα από όλους αυτούς τους τύπους, τους πολιτικούς απατεώνες οι οποίοι πλασάρονται εν όψη των εκλογών ως κάτι το ιδιαίτερο κλπ. Να έχετε κρίση, να διαβάζετε, να ακούτε, να αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει και τι προσπαθούν να κάνουν στη χώρα όλα αυτά τα σκοτεινά κέντρα τα οποία έπαιξαν αυτόν τον περίεργο ρόλο τα τελευταία χρόνια. Από το Μάκη Νοδάρο λοιπόν που ήταν στο μικρόφωνο του Ionion FM και την εκπομπή Αποκαλύψεις, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

ελλείψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.

0: είναι 12.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ως το τέλος του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας επαναμίσθωσης ακινήτων, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου που διοργανώνουν το powergame.gr και ο Economy στα Χανιά. Διευκρίνησε ότι σε αυτόν μπορεί να επαχθεί ο πραγματικά ευάλωτος και με ένα επιδοτούμενο ποσό από το κράτος θα μπορεί να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του, ενώ θα έχει τη δυνατότητα στο τέλος της περίοδου να επανεκτίσει το σπίτι του. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου, τόνισε ότι ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου αποτελεί εθνικό στοίχημα σε ό,τι αφορά τις μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου και LNG. Σημείωσε ότι χωρίς τέτοιου τύπου συμφωνίες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις σε υποδομές, ούτε να διασφαλιστεί η σταθερή τροφοδοσία της ευρωπαϊκής αγοράς στο μέλλον. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση με την διεθνούς φήμης οικονομολόγο Μαριάννα Ματσουκάτο. Η Attica Green Expo 2026 έχει γίνει θεσμός, καθώς κατάφερε να θέσει την ατζέντα, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο πλαίσιο της τρίτης ημέρας εργασιών της μεγαλύτερης ετήσιας συνάντησης για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Σε ό,τι αφορά το πόρισμα της αγγελίας, γνωστός έκθεση Τυχεροπούλου, που φέρεται να αθωώνει την πλειονότητα των βουλευτών που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, απάντησε πως αλλάζει άρδιν τα δεδομένα. Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ πάνω στον πανικό των πολιτικών εξελίξεων, αντί για μια ψύχρεμη αποτύπωση της κατάστασης, κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο, ενώ πρόσθεσε ότι πατάει σε δύο βάρκες. Η μοναξιά και η τρίτη ηλικία, το θέμα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, το οποίο εξετάστηκαν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σε καταρχήν συμφωνία για επέκταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες φέρεται να έχουν καταλήξει οι ΗΠΑ και η Ιράν, κάτι που θα αποτελέσει τη βάση για τις τελικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Άγρια επίθεση από συμμαθητές του δέχτηκε 12χρονος μέσα σε σχολείο στην Κέρκυρα. Ο μαθητής νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Σε θάλαμο απομόνωσης της δεύτερης παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Βόλου νοσηλεύεται μια 30χρονη που διαγνώστηκε με μενιγκίτιδα. Σε ύφεση, η διασπορά κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στο Αττικόν κανονικά λειτουργεί το νοσοκομείο. Στη διεθνή ενημέρωση, το Ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι το ροσκόμι επανδρωμένο ενάριο όχημα επιτέθηκε σε τουρκικό φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα ΑΕΚ Ολυμπιακός στο χάντμπολ, στις 5 το απόγευμα Βουλιαγμένη Ολυμπιακός στην Α1 Πόλο Γυναικών.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Ακούτε Ionion FM.

Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά. Καλό πουσουκού και δου. Γιατί δεν θέλω να ξεχνιόμαστε. Μπαίνουμε σε δυνατό τριήμερο έως τετραήμερο Αγίου Πνεύματος, παρακαλώ πολύ. Κάποιοι από εσάς έχετε πάρει το ονοματιόν σας από νωρίς και πολύ καλά έχετε κάνει. Θα πάμε παρέα μέχρι τη μία. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα, ο κύριος Θανάσης Φουσκίδης. Το αγόρι μου το χρυσό έχει μεταβεί στα ένδοξα Χανιά για το συνέδριο του powergame.gr και του Economist. Παρακολουθεί από εκεί τα πάνελ. Τον έχω στείλει έτσι για να κρατάει θερμοπύλες. Οπότε θα πορευτούμε και σήμερα στην μοναχική εκδοχή του Εκείνη και εγώ. Χριστίνα Αγγελάκη στη ρύθμιση του ήχου. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Τι γίνεται, είναι γυναικεία υπόθεση η σημερινή εκπομπή. Αμιγώς. Κάποιους έτσι λίγους άντρες έχω αφήσει να παρισφρήσουν. Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο, η Χρυσή Τριάδα. Τάγκα Αγγελάκη Καλατζή. Τέλειο, καταπληκτικό. 2-11-10-80-8-80. Για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, απαντήσεις στα θέματα της έκθεσης. Τώρα και τα παιδιά, καταλαβαίνεις, θα μεγαλούργησαν από νωρίς το πρωί. Θα τα πούμε αναλυτικώς. Radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος, τα ηχητικά που θα ακούσουμε σε πολύ λίγο, γιατί καταγράψαμε τον παλμό των μαθητών όταν έφυγαν από τις αίθουσες. Έχει ενδιαφέρον έτσι και. Γελάς και λίγο, ρε παιδί μου, αυτά που λένε τα παιδιά. Προβληματίζεσαι και από την άλλη. Προφανώς καλή επιτυχία σε όσους μας ακούτε και τα παιδιά σας δίνουν εξετάσεις. Τα κλισέ αυτά που λέμε κάθε χρόνο δεν είναι το τέλος της ζωής σου. Καταγχώνεται εντωμεταξύ όλος ο κόσμος, όπως και εμείς είχαμε καταγχωθεί. Και σου λένε οι άλλοι, μην αγχώνεσαι. Ναι, μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι. Σου μένει όμως το στίγμα, άμα δεν γράψεις καλά, Χριστίνα, μα δεν είναι. Δεν το έχουμε ξεπεράσει, παιδιά, ως κοινωνία ακόμα αυτό. Δυστυχώς, ενώ θα έπρεπε. Είναι λίγο δηλαδή υποκριτικό αυτό το μην αγχώνεσαι. Και όλη η ζωή του κόσμου γυρίζει γύρω από αυτό. Από την ώρα που πάει το παιδάκι σχολείο, έτσι, από τον νηπιαγωγείο, σκέφτεσαι τι θα γίνει στις πανελλατικές. Βασίλης Κρυμπάς, το σημαντικότερο δεν είπα, στις μουσικές επιλογές, που θα είναι και σήμερα πολύ δυνατές, γιατί όπως είπα, μπαίνουμε σε ωραίο τριημεράκι. Για όσους μας ακούτε από το λεκανοπέδιο και είστε πρωινά πουλιά, πολύ πρωινά πουλιά, ψυχάλησε και κάνα δύο φορές, ίσα-ίσα για να ρίξει αυτή τη λάσπη. Την ευεργετική, εκεί πάνω που έχει πλύνει το αυτοκίνητο ή που έχει πλύνει το μπαλκόνι, να στο ρίξει, να στο χαλάσει. Θα έχουμε όμως καλές θερμοκρασίες, λέει. Οπότε αυτό είναι αισιόδοξο. Να πούμε ότι σήμερα είναι, σε ό,τι αφορά στα ιστορικά γεγονότα, μία μέρα που, όπως θα έχετε ακούσει, 29 Μαΐου, και ξέρετε βεβαίως, το 1453 η Κωνσταντινούπολη έπεφτε στα χέρια των Οθωμανών και σφράγισε κατά αυτόν τον τρόπο το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αφήνοντας πίσω της ένα ιστορικό τραύμα που πέρασε προφανώς στη μνήμη όλων. Και βεβαίως σαν σήμερα το 2017 έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας και βέβαια μία από τις πιο κεντρικές μορφές της μεταπολεμικής και μεταπολιτευτικής ιστορίας. Αυτά και για το σαν σήμερα. Ακούμε λίγο τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα για να ακούσουμε τι λένε τα παιδιά.

0: Και τώρα που το θυμήθηκα, Χριστινάκη, μια και το συζητάγαμε, καταργούνται εδώ και 50 χρόνια πανελλαδικές. Άλλο αυτό. Κάθε κυβέρνηση θυμίζω ότι λέει μονίμως και διαχρονικά ότι θα καταργηθούν οι πανελλαδικές. Ότι δηλαδή υπάρχει υπεξεργασία ένα τέτοιο σχέδιο, το οποίο δεν το έχουμε δει ποτέ από καμία. Θυμίζω ότι παλιά είχαμε τις δέσμες, μετά εγώ ας πούμε δίνα τότε 14 μαθήματα, 12 μαθήματα. Τώρα πώς θα δίνουν τα παιδιά, 7, 8, 4 ή 5. Α, έχουμε επιστρέψει δηλαδή σε αυτό το πλαίσιο. Θυμίζω ότι η πρώτη εξαγγελία για την κατάργηση παιδιά των πανελλαδικών είχε γίνει το πρόσφατο 1978 από τον τότε υφυπουργό παιδείας Βασίλη Κοντογιανόπουλο. Το θυμίζω έτσι απλώς για να ξέρουμε από πότε συζητάμε για το θέμα αυτό. Λοιπόν, μπορούμε να ακούσουμε ένα ποτπούρι από αυτά που είπαν τα νιάτα σήμερα στα σχολεία και μετά θα γυρίσουμε να πάμε στην Κρήτη να δούμε πόσες και ποιες ειδήσεις έχουν βγει από κάτω από τα πολύ ενδιαφέροντα τραπέζια που έχουν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί. Για δώσ' το, Χριστινάκη μου.
1: Ήταν να γράψουμε για μια στην σχολική εφημερίδα. Να γράψουμε για τη μοναξιά, για τους νέους και την τρίτη ηλικία και να γράψουμε πώς μπορούν αυτές οι δύο κοινωνικές ομάδες να κοινωνικοποιηθούν μαζί. Είχα διαβάσει αυτό το θέμα, γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε είτε ένα άλλο που το οποίο ελπίζα και νομίζω ότι τα πήγα καλά. Εντάξει, φέτος δίνω πιο πολύ για να δω πώς θα τα πάω, γιατί θέλω να ξαναδοκιμάσω και του χρόνου. Δεν ένιωθα άγχος. Εντάξει, πολύ λίγο.
2: Ήταν σχετικά εύκολο, μπορώ να πω.
3: Κοιτάξτε, εγώ δεν δίνω τώρα σοβαρά, εγώ απλά ήρθα εδώ. Ξέρω δουλειά, πάω δουλειά.
0: Εμένα μου άρεσε και το κορίτσι που είπε ότι εγώ δίνω φέτος για να δούμε πώς θα πάμε. Δηλαδή σου λέει δεν μπαίνω αγχωτικά, θα μπω να δούμε έτσι χαλαρά τι θα γράψουμε. Το άλλο παιδί είπε βέβαια ότι πρέπει να φύγω να πάω για δουλειά. Ενδεχομένως να δίνει για δεύτερη φορά πανελλαδικές, γιατί αν δεν είσαι ενήλικας δεν μπορείς να εργάζεσαι, έτσι, να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση πανελλαδικές εξετάσεις. Ευχόμαστε τα καλύτερα στα παιδιά. Τα θέματα δεν ξέρω αν ήταν βατά, ξεβατά. Όλο αυτό λέγαμε, ας πούμε. Μετά βλέπεις τις βάσεις στο Θεό. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Τουλάχιστον έχει καλό καιρό. Επιστρέφουμε όπως προείπα στα όσα πολύ ενδιαφέροντα τεκταίνονται κάτω στα Χανιά, στο συνέδριο του Power Game και του Economist. Έχουμε τη χαρά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να είναι η Διευθύντρια Σύνταξης του Power Game, η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Γεια σου Λαλέλα.
4: Γεια σου Στέλλα.
0: Καλό μεσημέρι, καλημέρα. Τα λέμε όλα τώρα εμείς εδώ, ανάλογα με το πρόγραμμα του καθενός. Ξέρεις πόσο πρωινό είναι ο καθένας, είναι σχετικό. Λοιπόν, πες μας, τι ειδήσεις έχουν βγει από κάτω. Πολλοί ομιλητές και πολιτικοί. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βεβαίως τοποθετήθηκε.
4: Θα έλεγα ότι χτυπάει η καρδιά όλου του επιχειρηματικού και πολιτικού κόσμου στην Κρήτη. Έχουν βγει ειδήσεις. Το επίκεντρο βέβαια βρίσκονται τα μεγάλα έργα που μεταμορφώνουν το νησί. Το κεντρικό μήνυμα θα έλεγα το έδωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στον χαιρετισμό του, τονίζοντας ότι είναι κομβική η θέση της Κρήτης στο γεωπολιτικό και ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας. Και όπως είπε, μεταξελίσσεται σε σταυροδρόμι, το οποίο φιλοδοξεί να γίνει κόμβος και προορισμός υψηλής αξίας για τους επισκέπτες και με τα νέα έργα υποδομής, όπως είναι ο ΒΟΑΚ, όπως είναι το αεροδρόμιο του Πασελίου, όπως είναι η ηλεκτρική διασύνθεση, δημιουργούν ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για το νησί, το οποίο βελτιώνει την καθημερινότητα τόσο των μόνιμων κατοίκων αλλά και των επισκεπτών. Εμένα μου έκανε εντύπωση προσωπικά ακούγοντάς τον, επειδή είναι και πολύ έτσι, έχει ένα ωραίο background ο πρόεδρος, ότι αναφέρθηκε στον Όμηρο και είπε ότι.
0: Έκανε και ιστορική αναφορά, λοιπόν.
4: Ιστορική αναφορά, βέβαια, είπε ότι είχε κάνει μια εκτενή αναφορά ο Οδυσσέας στην Αίρα Ψωδία, δεν θυμάμαι το όνομα, ομολογώ, τον αριθμό της Ψωδίας, που έλεγε πόσο σημαντική είναι η Κρήτη και έφορη κτλ. Και λέτε 28 αιώνες αργότερα ερχόμαστε ακριβώς να επιβεβαιώσουμε πόσο σημαντικό είναι, πόσο σημαντική είναι η θέση της Κρήτης στο χάρτη όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και ευρύτερα της Ανατολικής Μεσογείου. Τώρα, ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Κυριάκος Κερακάκης, είχε μια συνέντευξη, δεν παρέστηκε για ζώσεις, αλλά έδωσε μια συνέντευξη εφόλης στήλης, η οποία παρουσιάστηκε. Εστίασε, Στέλλα, στις πολιτικές της κυβέρνησης για την προστασία της κοινωνίας απέναντι στην ενεργειακή και στεγαστική κρίση. Έδωσε μια σημαντική είδηση ότι όσο ήταν στο Σεπτέμβριο θα έπρεπε να λειτουργήσει ο φορέας επαναμίσθωσης των ακινήτων που θα εξυπηρετήσει όλα τα άτομα τα οποία είναι σε ρύθμιση χρεών, ώστε να μην έχουμε θέμα με την κατοικία. Τόνισε ότι δεν θα μείνει κανένας απροστάτευτος από την ενεργειακή κρίση. Στάθηκε στην πολύ μεγάλη σημασία που έχει για να αυληθούν οι πιέσεις, οι πληθωριστικές και φορτιστική αλυσίδα από την ενεργειακή κρίση και είναι πόσο σημαντικό μέτρο είναι η παράταση της επιδότησης στην τιμή του ντίζελ, που ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες και είπε ότι παρακολουθούμε την τρίτη συνεργειακή μέρα με τη μέρα και αν χρειαστεί κάτι άλλο θα παρέμβουμε.
0: Για να δούμε. Πάντως αυτό με το φορέ είναι πολύ σημαντικό γιατί θυμίζω έχουμε και τον εξοδικαστικό. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε. Μιλάμε για χιλιάδες νοικοκυριά τώρα, έτσι. Αφορούν αυτές οι δύο πολιτικές, τις οποίες μας είπες τώρα, Λέλα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα πώς θα. Το εύρος της υπαγωγής, όλα αυτά.
4: Απολύτως έτσι είναι. Είπε ο κ. Χερακάκης ότι είναι ένα αρκετά περίπλοκο μέσο. Θα περιμένουμε τις λεπτομέρειες. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό και όπως είπα, πιστεύει ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα και τόνισε και τους πληθυσμούς ότι αυτή τη στιγμή οι πληθυσμοί των κατοικιών αφορούν λιγότερο από το 10%. Είπε ότι αυτό φυσικά δεν είναι αμεληταίο ως ποσοστό, ναι. Αλλά είπε για να μην δημιουργούνται και παρανοήσεις, γιατί κάποιες φορές ακούγονται κάποιες υπερβολές από την αντιπολίτευση σε σχέση με την έκταση του προβλήματος.
0: Τώρα είχαμε βέβαια και πολύ σημαντικές τοποθετήσεις από την πλευρά του επιχειρήν.
4: Σωστά, οι οποίες βρίσκονται και σε εξέλιξη, γιατί το συνέδριο είναι σε εξέλιξη. Είχαμε τοποθετήσεις και του κύριου Περιστέρη, του Προέδρου και του Επικεφαλής της ΓΕΚ Τέρνα, ο οποίος έδωσε ένα σαφές μήνυμα επιτάχυνσης των μεγάλων έργων, όπως ακριβώς είναι ο ΒΟΑ και το δρόμο του Καστελίου, στο οποίο είναι το πρωταγωνιστή, τονίζοντας ότι υπάρχουν διαθέσιμα ιδιωτικά κεφάλαια, υπάρχουν ισχυρές τράπεζες και πολιτική σταθερότητα, τα οποία στηρίζουν όλα αυτά τα έργα. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε κάποιο επόμενο πακέτο από την Ευρώπη, κάποιο RRF. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις ώστε να προχωρήσουν αυτά τα έργα. Του κ. Εξάρχου και επικεφαλής του ομίλου Άκτορ, η τοποθέτηση ήταν ευρύτερη, Στέλλα. Ξεκίνησε από την Κρήτη, επέστρεψε νοερά 2 χρόνια πίσω, όταν είχε βρεθεί ο ίδιος στο νησί για να υποστηρίξει τότε το σχέδιο διάσωσης της Παγκρίτιας Τράπεζας, όπως υπερτίμησε εκείνη την περίοδο. Η Παγκρίτια αντιμετώπιζε μεγάλα προβλήματα κεφαλαϊκής επάρκειας, γεγονός που δυσκόλευε πάρα πολύ την αγορά να πιστέψει ότι μπορούσε να πετύχει αυτό το εγχείρημα. Δεν μπορούσε να φανταστώ, είπε, ότι μετά από 2 χρόνια θα έχουμε μια τράπεζα απολύτως κεφαλοποιημένη κτλ. Η Παγκρίτια ήταν, υπενθυμίζω, ότι είναι η βάση στην οποία αναπτύχθηκε η Κρέβια, η οποία πλέον είναι ο 5ος πυλώνας του τραπεζικού συστήματος. Από εκεί και πέρα, ο κ. Ξάρχου υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι η οικονομική ανάπτυξη, ιδιαίτερα όταν μας σε μεγάλες επενδύσεις, δεν μπορεί να διατηρηθεί χωρίς περιβάλλον πολιτικής συνέχειας και σταθερότητας.
0: Σημαντικό μήνυμα είναι αυτό να πούμε.
4: Πάρα πολύ, ότι η επιτυχία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια συνδέεται ακριβώς με αυτή τη δημιουργία της ασφάλειας.
0: Ναι, είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη.
4: Βεβαίως, και τα επενδυτικά σχέδια που εκπονούνται σήμερα τα μεγάλα θα μπορούν να αναπτυχθούν και στο μέλλον χωρίς να έχουμε ανατροπές.
0: Και για τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου πολλά μηνύματα.
4: Βεβαίως, αυτό είναι το επόμενο με πρόλαβες. Το τόνισε λοιπόν ο κύριος Εξάρχου ότι ο κάθε διάδρομος δεν πρόκειται απλά για ένα επιχειρηματικό εγχείρημα, αλλά πρόκειται γι' αυτό και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με επιχειρηματικούς όρους, παρά το γεγονός ότι φυσικά έχει εμπορικό ενδιαφέρον. Το χαρακτήρισε ως ένα εθνικό στοίχημα, στο οποίο
0: και γεωπολιτικό,
4: έχει επενδύσει πολιτικά, βεβαίως, εθνικό και γεωπολιτικό, το οποίο πρέπει να κερδίσει η κυβέρνηση, διότι είναι η απάντηση στις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που ακολούθησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ανάγκη των μονομερών εξαρτήσεων που αποδείχθηκαν εξαιρετικά επικίνδυνες. Και το βασικό μήνυμα το οποίο έδωσε είναι ότι χάρη στο κάθε διάδρομο η Ελλάδα μπορεί να αποδειχθεί και πύλη εισόδου μη ρωσικού αερίου και πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για την ασφάλεια του ενεργειακού συνεφοδιασμού ολόκληρης των Βαλκανίων και της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, Στέλλα.
0: Μάλιστα, να πούμε στο μεταξύ ότι εντός ημέρας θα έχουμε και τη συζήτηση του Πρωθυπουργού στο συνέδριο. Έτσι. Οπότε θα δούμε τι μηνύματα θα προκύψουν και από εκεί. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα κάτω στα Χανιά.
4: Έτσι, τώρα στα Χανιά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι σε εξέλιξη ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ για τον τουρισμό, το οποίο είναι σε εξέλιξη τώρα που μιλάμε.
0: Από τα πιο μεγάλα στοιχήματα, έτσι, για το καλοκαίρι.
4: Οπότε συζητάνε τώρα για τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, τις αεροπορικές συνδέσεις, το πώς μπορεί να επηρεαστεί ο τουρισμός από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Αυτή τη στιγμή είναι ενθαρρυντικά πολύ τα σημάδια και περιμένουν όλοι, όπως και εσύ προανέφερες, το πρωθυπουργό που θα έρθει σε λίγο.
0: Λοιπόν, περισσότερα στο μαγκαζίνο το μεσημέρι. Λαλέλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή δουλειά. Ήταν η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, διευθύντρια σύνταξης του Power Game. Νομίζω πήραμε ένα μεγάλο, έτσι, μια καλή δόση για το τι ακριβώς συμβαίνει κάτω στα Χανιά και ποια μηνύματα έρχονται από εκεί. Να πω τώρα το εξής για το υπόλοιπο μενού της εκπομπής. Θα φύγουμε για διαφημίσεις. Μόλις γυρίσω, θα πούμε, Χριστίνα μου, για μια έρευνα που φιλοξενεί σήμερα η Καθημερινή, γιατί ο πολύς ύπνος βλάπτει την υγεία. Το ξέρεις αυτό? Ότι ο πολύ ύπνο λάπτει. Πού να το ξέρει, σαν πω κοιμόμαστε πολύ, εμεί δεν μα αφορά. Αστείευομαι. Κατά το πρόγραμμα, θα φιλοξενήσουμε σήμερα τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, για να συζητήσουμε για τα πολιτικά, γεωπολιτικά και όχι μόνο. Και βεβαίως θα φιλοξενήσουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, του νέου κόμματος Τσίπρα, τον κύριο Κώστα Καρποχτσή. Επομένως, φεύγουμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε στην ακρόαση.
5: Σε λίγο. Ακούτε. Ionion FM.
6: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος, Βαρθολομιό, τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
10: Ωχ, σωστήρα! Έχουμε πολύ ακόμη! Η Ρουμανίτσα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα Μεσολόγγι, διορθίζουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε!
11: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
12: Χαχαχα.
11: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
5: Ακούτε Ionion FM.

Εδώ είμαστε, συζητάγαμε με την κυρία Χριστίνα Αγγελάκη για αυτό το καταπληκτικό κομμάτι που το πρωτοτραγούδησε ο Κώστας Τουρνάς το 84, καταλήξαμε, και το ξανατραγούδησε με τη Σοφία Αρβανίτη κάμια δεκαριά χρόνια μετά, χοντρικά, μπορεί και λίγο περισσότερο. Πάντως είναι ένα από τα τρομερά κομμάτια, έτσι, τα ανεβαστικά. Γυρίζουμε σε δικά σας μηνύματα πριν προχωρήσουμε. Λέει ο Τάκης, είσαι μουσούδα φιλενάδα, τα μηνύματα να τα διαβάζεις σωστά. Χθες το μασούσε με σαρκασμό, δεν ξέρω τι λέει, την ερισιμότητα όχι για ευρώ και σταμάτησε ξαφνικά την ενεργοποίηση του μηχανισμού τη ΕΡΟ όπως Ουγγαρία. Τα υπόλοιπα που γράφετε, αγαπητέ, δεν τα διαβάζω γιατί αφορούν σε συναδέλφους μας και είναι εκτός τόπου και χρόνου. Λοιπόν, Παναγιώτης, Στελάρα, το δικό μου, ωραίο, μου αρέσει αυτό, έτσι κάπως με ανεβάζει. Το δικό μου θέμα έκθεση στις Πανελλαδικές, το 92 Ιούνιος, καλά το θυμάσαι, ρε Παναγιώτη, εγώ δεν θυμάμαι, παιδιά, τι θέμα είχε πέσει στις Πανελλαδικές. Ήταν το πότε άλλοτε οι στέγες των σπιτιών δεν ήταν τόσο κοντά και οι καρδιές των ανθρώπων τόσο μακριά όσο είναι σήμερα, του μέγιστου Αντώνη Σαμαράκη. Είχα γράψει 18 και 6. 18 και 6. Δυνατός παίχτης. Με αυτά και με αυτά χρωστάω μία είδηση. Θα την πω έτσι για να δω αν ταυτίζεστε. 6,4 με 7,8 ώρες ξεκούραση χρειαζόμαστε κάθε νύχτα. Το λέω για να κάνετε τα κουμάντα σας, έτσι. Μην νομίζετε ότι άμα κοιμάστε τίποτα κάνα δεκάωρο θα βοηθήσει αυτό. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο λίγος, αλλά και ο περιβολικός ύπνος φέρεται να συνδέεται με σημάδια επιτάχυνσης της γύρανσης. Άρα, άμα θέλετε να μένετε φρεσκαδούρες, πρέπει να κοιμάστε από τις 6,5 ώρες με 7,8. Το λένε οι ερευνητές, όχι εμείς. Καλά, με αυτά που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα θα μου πεις. Πόσο περισσότερο να κοιμηθείς δεν γίνεται. Λοιπόν, παιδιά, με αυτά και με αυτά, να θυμίσω μεταξύ άλλων ότι στα της πολιτικής, που τώρα θα τα.

Ανοίξουμε σε λίγο και με τους καλεσμένους μας. Έχει πολύ συζητηθεί αυτή η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες ώρες που αμφισβητεί τους δημοσκόπους. Θυμάστε, το είχαμε δει και το προηγούμενο διάστημα αυτό. Ακούσαμε και χθες τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη να λέει ότι τα εγχώρια συμφέροντα είναι αυτά που αγκαλιάζουν Μητσοτάκη και Τσίπρα. Υπάρχει μια δυσκολία γενικότερα στη Χαριλάου Τρικούπη. Θα δούμε τώρα κατά πόσο αυτή η στρατηγική θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι αρχίζουν και κατηγορούν αρκετά τα συστήματα, δημοσιογράφους, μίντια και ούτω καθεξής. Το λέω γιατί δεν πήγε πολύ καλά το προηγούμενο διάστημα που το έκανε αυτό παλαιότερα, βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνω ότι είναι μια στρατηγική που δεν ξέρω τώρα τι εύρος θα έχει και κατά πόσο θα πάει μακριά. Αλλά έχει έτσι συζητηθεί αρκετά. Επίσης, κάτι άλλο που δεν προλάβαμε να συζητήσουμε χθες, όταν φιλοξενήσαμε τον κύριο Θεοδωρικάκο, σε ό,τι αφορά στα της ακρίβειας, που έχουμε πει ότι εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο βασικά προβλήματα, γιατί όταν ο μήνας φτάσει 15, μπορεί και νωρίτερα, ο μισθός τελειώνει. Είπε από εδώ χθες ο υπουργός ότι είναι σε συνομιλίες με το Προεδρείο της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ για να μπουν εθελοντικά σε νέες εκπτώσεις στα ράφια και σε βασικά αγαθά. Δεν ξέρω τώρα πώς ακούγεται αυτό. Ακούγεται λίγο, ακούγεται πολύ λίγο. Είπε ότι είναι μια ελεύθερη αγορά που δεν μπορείς να την υποχρεώσεις να, σε κάτι άλλο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και η αντιπολίτευση τι λέει γι' αυτό.

0: Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ξεκινάμε τις συνεντεύξεις. Πάμε να καλωσορίσουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Κώστα Καρπουχτσή. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι σήμερα μαζί μας. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα. Καλό μεσημέρι, κυρία Κατονά.
0: Καταρχάς, καλή επιτυχία να έχετε στα νέα καθήκοντα. Πρώτη φορά τα λέμε έτσι μαζί.
1: Είναι πρώτη φορά, ναι.
0: Χαίρομαι που σας πετυχαίνω, γιατί η αλήθεια είναι ότι τώρα τα τηλέφωνα κάπως θα χτυπάμε πολύ περισσότερο τα δικά σας. Σας κυνηγάμε κι εμείς.
1: Άκουγα για μία έρευνα που λέγατε ότι θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 6,5 με 7 ώρες ύπνο. Αυτές τις μέρες ομολογώ ότι εμένα αυτή η έρευνα με έχει βρει τελείως ανάποδα.
0: Εσείς βαριά ένα τετράωρο τώρα, άμα κοιμάστε, θα είστε και τυχερός, κύριε Καρπουχτσή.
1: Είναι μεγάλη τιμή ο ρόλος που αναλάβει, αλλά είναι και μία θέση η οποία φέρει και μεγάλη ευθύνη.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, δεν υπάρχει άλλη είδηση αυτή τη βδομάδα να συζητάμε περισσότερο από το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θέλω λίγο να μας πείτε, επειδή συζητήθηκε πάρα πολύ και το όνομα, πριν περάσουμε λίγο στα υπόλοιπα, γιατί ονόμασε το κόμμα Ελλάς και τι θέλει να πετύχει μέσα από αυτό?
1: Ελλάς. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι το έμαθα εκείνη τη μέρα που ανακοινώθηκε στο Φυσείο. Ελλάς. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Νομίζω κάθε μία από αυτές τις λέξεις έχει τη δική της σημασία και το δικό της νόημα. Ελληνική. Ναι, ελληνική. Γιατί αγαπάμε την Ελλάδα. Γιατί δεν χαρίζουμε τη σημαία και τον πατριωτισμό σε κάποιο άλλο κόμμα. Ναι, είμαστε πατριώτες. Πρεσβεύουμε ένα νέο πατριωτισμό. Mm-hmm. Αριστερή, προφανώς, γιατί τιμάει και την ιστορία των αγώνων και γιατί, ναι, προερχόμαστε από την αριστερά. Τιμούμε τους αγώνες, τιμούμε τις έννοιες της ισότητας, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της συμπαράταξης, γιατί, κυρία Καντώνα, είναι ένα ανοιχτό κάλεσμα για τη δημιουργία ενός καινούριου πλειοψηφικού κοινωνικού ρεύματος, μια συμπαράταξη ανθρώπων, δυνάμεων, ανθρώπων που έχουν τις ίδιες ιδεολογίες, τις ίδιες απόψεις και έχουμε το ίδιο end game. Θέλουμε να πετύχουμε τον ίδιο σκοπό, να φέρουμε μια προοδευτική αλλαγή. Οπότε είναι ένα κάλεσμα για συμπαράταξη όλων αυτών των υγιών δυνάμεων που υπάρχουν σήμερα στην κοινωνία.
0: Επειδή είπατε για την προοδευτική αλλαγή, ο στόχος λοιπόν και ο πύχης είναι να κυβερνήσετε ή να είστε δεύτεροι στην κάλπη όταν με το καλό θα έρθει εκείνη η ώρα?
1: Είμαστε μια συμπαράταξη η οποία ξεκίνησε πριν από 3 μέρες. Ο στόχος, ο πύχης είναι ένας, να φέρουμε την πολιτική αλλαγή. Άρα εξ ορισμού ο στόχος είναι να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας. Νομίζω δεν θα μπορούσε να περιμένει κάτι λιγότερο οποιοδήποτε mm-hmm. από έναν πρώην πρωθυπουργό. Να έρθει δεύτερο, γιατί έχω ακούσει και αυτό το ενδεχόμενο από κάποιους στις συζητήσεις. Νομίζω ότι είναι εκτός συζήτησης. Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε ουσιαστικά και από το κόμμα, αλλά και άφησε και την πολιτική του έδρα. Όταν παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ήταν αρχικός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Έφυγε.
0: Άρα διεκδικείται πρωτιά. Ξεκάθαρο, σαφές.
1: Ξεκάθαρο. Διακυβέρνηση της χώρας.
0: Μάλιστα.
1: Τίποτα λιγότερο.
0: Η άλλη κλισέ ερώτηση που θα σας κάνω, κύριε Καρπουχτσή, φαντάζομαι την έχετε ακούσει από την ώρα που έχετε αναλάβει ούτως ή άλλως, είναι ότι πώς θα καταφέρετε να ξανακερδίσετε τον κόσμο? Δηλαδή, τι είναι αυτό το διαφορετικό που θα κάνετε για να μπορέσει ο κόσμος να σας εμπιστευτεί?
1: Δεν πάμε να ξανακερδίσουμε τον κόσμο, πάμε να τον κερδίσουμε. Δεν είναι το διαφορετικό. Κοιτάξτε, ο βασικός πυρήνας σήμερα που μιλάμε.
0: Έχουν αλλάξει όλα τόσο πολύ που το λέτε ότι πάμε από την αρχή όλα, δηλαδή.
1: Μιλάμε για μια καινούργια συμπαράταξη. Mm-hmm. Ένα καινούργιο φορέα, ο οποίος δημιουργήθηκε πριν από 2 μέρες. Mm. Σιγά σιγά βλέπουμε νέα πρόσωπα, θα αρχίσει να εμπλουτίζεται το ανθρώπινο δυναμικό, θα αρχίσουν να δημιουργούνται δομές.
0: Καλά, και να υπάρχουν βέβαια και κάποια από τα παλιά, κατά τη δική μου γνώμη τουλάχιστον, δεν είναι και κακό απαραίτητα, έτσι.
1: Προφανώς υπάρχει ένα τεράστιο και υγιές στελεχιακό.
0: Το παλιά σε εισαγωγικά
1: δυναμικό.
0: Το λέω, μην παρεξηγηθεί και κανένας άνθρωπος τώρα που μας ακούει και θεωρεί ότι το λέμε παλιακό.
1: Όχι, το αντιλαμβάνομαι. Προφανώς υπάρχει αξιόλογο δυναμικό, γι' αυτό και είναι ένα κάλεσμα μιας ευρείας συμπαράταξης, το οποίο χωράνε όλοι όσοι θέλουν να προσφέρουν σε αυτή την αλλαγή. Αυτό που θέλουμε να κομίσουμε ουσιαστικά είναι ένα καινούριο αέρα, ένα καινούριο πνεύμα και ένα καινούριο πρόγραμμα, το οποίο σιγά σιγά θα αρχίσει να συνδιαμορφώνεται μαζί με όλους όσους μας ακολουθούν και θα παρουσιαστεί ανατομέα σιγά σιγά. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και κάποιες ανακοινώσεις το επόμενο χρονικό διάστημα για τομείς, για υπεύθυνους και για συγκεκριμένο προγραμματικό λόγο. Ναι. Γιατί εδώ πέρα δεν είναι μόνο η επικοινωνία, είναι και η ουσία. Και αυτό που θέλουμε να κερδίσουμε είναι τον κόσμο με ένα ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο πρόγραμμα από την πρώτη κιόλας μέρα διακυβέρνησης.
0: Έχει συζητηθεί αρκετά, κύριε Καρπουχτσή, το γεγονός ότι επειδή ακριβώς ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο που έχει κυβερνήσει και έχει δώσει δείγματα γραφής, στα της φορολογικής πολιτικής κυρίως δέχεστε μία κριτική για το γεγονός ότι ο πρώην Πρωθυπουργός στην πρώτη του συνέντευξη πριν από ένα περίπου μήνα μίλησε για τις τράπεζες και για το γεγονός ότι ο ίδιος είπε ότι θα έπρεπε να τις έχει κλείσει από την αρχή, μίλησε για την φορολόγηση των εφοπλιστών. Θέλω λίγο, αν μπορείτε να μας βοηθήσετε λίγο στο κομμάτι αυτό, τι ακριβώς θα κάνετε αν αύριο για παράδειγμα ήσασταν πρώτο κόμμα, τι θα άλλαζε πάνω σε αυτά?
1: Καταρχάς να σου πω το εξής, όντως ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, έχει ξανακυβερνήσει. Και αυτό, επιτρέψτε μου να πω, είναι μόνο θετικό. Από ποια έννοια? Γιατί έχει κριθεί σε ένα βασικό για μένα τομέα. Τον τομέα της εντιμότητας και της καθαρής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος. Να μην ξεχνάμε ότι ένας πρώην
0: Πρωθυπουργός... Αυτό είναι μία παράμετρος. Η άλλη που σας τη θυμίζει μονίμως η πλευρά της κυβέρνησης και η Νέα Δημοκρατία, και όχι μόνο, και το ΠΑΣΟΚ, είναι ότι φορολόγησε τη μεσαία τάξη, ιτήθηκε αρκετές φορές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα.
1: Ο καθένας μπορεί να λέει και όντως τα αποτελέσματα ήταν έτσι. Όντως φορολόγησε την μεσαία τάξη με ένα δυσανάλογο τρόπο την περίοδο 15-19. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως τις συνθήκες που επικράτησαν το 2015. Οι αιτιάσεις οι οποίες επικαλείται.
0: Άρα ήταν ένα αναγκαστικό λάθος αυτό.
1: Είναι δυνατόν. Το 2015, κυρία Γκαντώνα, όπως και εσείς δημοσιογράφικα φαντάζομαι γνωρίζετε, ο Αλέξης Τσίπρας παρέλαβε μια χώρα με άδεια ταμεία που δεν είχε να πληρώσει μισθούς δημοσίων υπαλλήλων την επόμενη μέρα. Οι συνθήκες ήταν έκτακτες και ουσιαστικά είχε κατεβάσει το μολυβάκι της κάτω η προηγούμενη κυβέρνηση, μη μπορώντας να ανταποκριθεί σε μια κατάσταση την οποία η ίδια είχε δημιουργήσει και αδυνατούσε να διαχειριστεί.
0: Ωραία, ας αφήσουμε το τότε, να έρθουμε λίγο στο τώρα λοιπόν.
1: Ας έρθουμε λίγο στο
0: να
1: τώρα.
0: Μου πείτε λίγο αυτό που
1: μιλάτε
0: λέτε.
1: Και τις τράπεζες. Mm-hmm. Να σου πω λίγο κάτι σε αυτό που είπε. Εγώ να ρωτήσω εσάς και τους ακροατές μας. Υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν θα ήθελε οι τράπεζες να είναι υγιείς και να λειτουργούν με έναν αποτελεσματικό τρόπο ο οποίος να ενισχύει την πραγματική υγιή οικονομία? Νομίζω ότι όλοι το θέλουμε αυτό.
0: Το κλείσιμο όμως πού κολλάει? Αυτό ενδεχομένως να αναρωτιέται το κλείσιμο.
1: Προφανώς αναφερόταν εκείνη τη χρονική περίοδο, mm-hmm. που αν θυμάστε καλά...
0: Στον εκβιασμό των δανειστών, σε αυτό?
1: Καμία σχέση. Υπήρχε μια τεράστια εκροή κεφαλαίων από το φόβο που είχε δημιουργηθεί από τις προηγούμενες πολιτικές, ξαναλέω, που μας έφεραν.
0: Οπότε
1: στα
0: λέτε
1: μνημόνια.
0: Αυτό θα στόπαρε κατά κάποιο τρόπο, θα φρέναρε την εκροή καταθέσεων, λέτε. Αν συνέβαινε, λέμε τώρα.
1: Είχε ξεκινήσει η εκροή καταθέσεων με ένα τεράστιο ρυθμό, mm-hmm. σε βαθμό που θα κινδύνευε και το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα. Το οποίο ξέρετε τι σημαίνει. Αυτοί που έχουν τα πολλά θα τα είχαν βγάλει στο εξωτερικό. Mm-hmm. Ο μεροκαματιάρης, ο άνθρωπος ο οποίος είναι μισθωτός, ο ελεύθερος επαγγελματίας, η μικρή μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, mm-hmm. θα βρισκόταν με τη θηλιά στο λαιμό. Οπότε νομίζω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός σε κάτι τέτοιο αναφερόταν. Και αντιλαμβάνομαι τη σπέκουλα που θέλουν να κάνουν κάτι για να το γυρίσουν αλλιώς και να παρουσιάσει μια άλλη εικόνα. Αυτό να σου πω την αλήθεια, αυτό που δείχνει είναι πανικός και τίποτα άλλο.
0: Άλλο θέλω τώρα να μου πείτε. Πατριωτικός φόρος. Έχετε ξεκαθαρίσει ποιους θα αφορά αυτό το πράγμα και τι είναι αυτό?
1: Ο πατριωτικός φόρος, η πατριωτική εισφορά, στην οποία αναφέρθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός σε ομιλίες του, αφορά την πατριωτική εισφορά σε πολύ συγκεκριμένους και πολύ μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Δεν είμαι σε θέση να σας πω σήμερα για ποια ποσά, σε τι ποσοστό ύψος κτλ. Αλλά νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε τη μεγάλη όμιλη σήμερα που μιλάμε, ακόμα και οι ίδιοι, το πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης, νομίζω ότι θα θέλανε να δώσουν κάτι πίσω στην κοινωνία.
0: Αυτό το φόρο όμως, κύριε Καρπουχτσή, γιατί δεν τον είχε βάλει και το διάστημα που κυβερνούσε? Ίσα-ίσα, τότε που ήμασταν και μέσα στα μνημόνια, δεν θα έπρεπε οι μεγαλύτεροι να βοηθήσουν κάπως τους μικρότερους?
1: Αυτό προφανώς. Μα και οι μεγάλες επιχειρήσεις φορολογήθηκαν και αυτές αναλογικά εκείνη την περίοδο. Ναι. Είμαι ο πρώτος που θα σας πω ότι εκείνη την περίοδο προφανώς έγιναν λάθη και επιβαρύνθηκε και η μεσαία τάξη. Το αναγνώρισε και ο ίδιος πρώην Πρωθυπουργός. Αυτό μάλιστα να σου πω κάτι. Αυτό για μένα είναι ένα εχέγγυο της επόμενης μέρας. Το γεγονός ότι ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε την αυτοκριτική του, δεν νομίζω να έχετε δει άλλον εν ενεργεία πολιτικό που να έχει κάνει τόσο έντονη αυτοκριτική στον εαυτό του και με το βιβλίο του και με τα
0: εντάξει,
1: λεγόμενα.
0: Θα σας πει κάποιος ότι αν ο νυν Πρωθυπουργός, για παράδειγμα, πάει σπίτι του και αυτός κάποια στιγμή, θα κάνει τότε τη δική του κριτική. Θα μπορούσε κάποιος να σας πει.
1: Όταν θα πάει σπίτι του όμως δεν θα ξαναγυρίσει.
0: Ναι, αυτό δεν το ξέρω τώρα εγώ να σας πω.
1: Γύρισε. Ο συγκεκριμένος γύρισε όμως και γύρισε για να ξανακυβερνήσει τη χώρα.
0: Μάλιστα. Δύο τελευταίες ερωτήσεις. Κεφάλαιο Μαρία Καριστιανού. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα φλερτάρατε πολιτικά με την κυρία Καριστιανού, ειδικά όταν τις πρώτες μέρες, το πρώτο διάστημα μετά την τραγωδία των Ντεμπών. Τώρα η ίδια με αφορμή την παρουσίαση και την παρουσία Τσίπρα στο Θησείο προχθές, είπε ότι δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, ότι δεν τρώμε κουτόχορτο. Είναι πολιτική αντίπαλος κυρία Μαρία Καριστιανού?
1: Εγώ θα σας πω, δεν θα σταθώ στο γεγονός, ως μητέρα ενός κτήματος δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω σχετικά με αυτό. Αυτό όμως το οποίο θα πω
0: σας κάνει πια πολιτική κριτική.
1: Λέω, μας προκαλεί τρομερή εντύπωση ότι η έντονη κριτική της, αντί να στρέφεται στις πολιτικές Νέας Δημοκρατίας και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε και το κίνημά της ουσιαστικά και όλων των οικογενειών μετά και την ανίποτη τραγωδία των Ντεμπών, αντί λοιπόν να στραφεί σε αυτές τις πολιτικές, σε αυτά τα διέξοδα, στρέφεται εναντίον του Αλέξη Τσίπρα και του νέου κόμματος που δημιουργεί.
0: Νομίζω ότι
1: θα πρέπει να βάλει λίγο πιο σωστά τις προτεραιότητες της και να θυμηθεί λίγο για ποιο λόγο ξεκίνησε αυτόν τον αγώνα.
0: Ταυτοτικά την τοποθετείτε κάπου, την κυρία Καριστιανό, από όσο την έχετε ακούσει μέχρι στιγμής?
1: Νομίζω ότι η θέση της είναι προς τα δεξιά και λίγο ακόμα πιο πέρα.
0: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση τώρα που αφορά λίγο στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι δεν υπάρχουν ρεζερβε θέσεις, ότι όπως ο ίδιος παραιτήθηκε πρέπει και οι υπόλοιποι να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Θα μπορούσατε να συμπορευτείτε με κάποιο κόσμο που τώρα ενδεχομένως να είναι σε άλλα κόμματα και να, αν προκηρυχθούν εκλογές, μπορεί να έχουμε και άλλες ανακατατάξεις. Όπως και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, είναι η αγκαλιά σας ανοιχτή για συντρόφου σας, για να το πω έτσι, δεν λέω καν πρώην συντρόφου σας.
1: Προφανώς είναι μια ανοιχτή συμπαράταξη προς όλες αυτές τις υγιείς δυνάμεις που θέλουν να συμπορευτούν μαζί μας. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η συμπαράταξη είναι ένας καινούριος και τελείως διαφορετικός φορέας.
0: Για όλους ισχύει αυτό.
1: Δεν θα εμπλακούμε στα εσωτερικά άλλων κομμάτων σήμερα που μιλάμε, αλλά υπάρχει σήμερα, μιλάμε, και το παράδειγμα του ιδίου του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος με το παράδειγμά του, με το ότι άφησε την έδρα, έδειξε το δρόμο. Νομίζω είναι ξεκάθαρος και αναφέρομαι προφανώς σε εν ενεργεία βουλευτές ότι αυτό φαίνεται ότι αποτελεί μια κόκκινη γραμμή σήμερα που μιλάμε. Προφανώς όμως είναι ανοιχτός ο δρόμος για όλους αυτούς που θέλουν να συμπαραδαχθούν σε αυτό το εγχείρημα. Και νομίζω ότι ήδη υπάρχει κόσμος.
0: Δεν υπάρχουν δηλαδή κόκκινες γραμμές για κάποιους που μπορεί να θέλουν αυτοί, αλλά να μην τους θέλετε εσείς? Δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές για κάποιους που μπορεί να θέλουν εκείνοι να συμπαραταχθούν, αλλά μην τους θέλετε εσείς. Για τους χυψηλόγους.
1: Έχετε δει κάποιον εσείς? Εγώ δεν έχω δει κάποιον.
0: Έχω δει τώρα κάποιον. Αλλά επειδή είναι η πρώτη φορά που τα λέμε.
1: Ας περιμένουμε λίγο να το δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί.
0: Λοιπόν, να πω μονάχα για το τέλος ότι σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, στη σελίδα 3 στα νέα είστε ο στάρ της ημέρας. Στη στήλη του Κώστα Γιαννακίδη, που λέει ότι είστε καλός και κανονικός άνθρωπος. Λοιπόν, σοβαρός με ωραίο λόγο. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Χάρηκα πολύ, κύριε Καρπουχτσή. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε με δικά σας μηνύματα. Λέει ο Μάρκος, καλημέρα, καλημέρα Γκαντόνα. Δεν κατηγορεί το Πασόκ της δημοσκοπήσης όπως είπατε, αλλά συγκεκριμένες. Δηλαδή την ίδια μέρα να δείχνει μια δημοσκόπηση διαφορά Πασόκ Τσίπρα με 0,8 και την άλλη να εμφανίζεται με 8 μονάδες διαφορά. Εσείς γι' αυτό δεν λέτε κάτι, δεν σας λέει κάτι. Εγώ δεν είπα ότι κατηγορεί τις δημοσκοπήσεις, είπα ότι κάνει κριτική στους δημοσκόπους. Γιώργος, γεια σου Στέλλα, το Πασόκ όσο και να γκρινιάζει για τις δημοσκοπήσεις δεν πρόκειται να έχει καμία τύχη. Βλέπετε τι λένε οι νεκροτές. Το τρένο το έχασε αφού δεν έβγαλε τη Διαμαντοπούλη που ήταν η μόνη ικανή να μιλήσει με το κέντρο, με πρωθυπουργικό προφίλ. Ο Ανδρουλάκης, το παιδί λέει δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Γιώργος, εντάξει. Παιδιά, εδώ οι απόψεις όλες, να ξέρετε, είναι δεκτές και σεβαστές. Αλτάμπουρας, πρωτιά θέλει το Ελλάς. Με τον Μέγα Ναπολέον καμία σχέση. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζω. Γιώργος, τι λέει, να πει να δει το χιλιοστό. Γιατί δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι επειδή διαβάζουμε ένα βιβλίο ή βλέπουμε ένα ντοκιμαντέρ ότι ενσαρκώνει και την απόλυτη αλήθεια. Το λέω εγώ αυτό για όλες τις πλευρές, έτσι. Δεν σημαίνει κάτι. Δεν θέλω παιδιά βρισκές. Κριτική να κάνετε, αλλά δεν θέλω υβριστικά μηνύματα εδώ πέρα για υπουργούς και όχι μόνο. Με αυτά και με αυτά, φεύγουμε. Πάμε λίγο στο κυβερνητικό στρατόπεδο να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, υφυπουργό Εξωτερικών. Τι κάνετε, κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Κατώνα. Μόνοι είσαστε σήμερα?
0: Έχω στείλει τον κύριο Φουσκίδη στα Χανιά να δει από κοντά το συνέδριο του powergame.gr με τον Economist. Είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κάτω,
1: ωραία.
0: Το μεσημέρι ο πρωθυπουργός. Τον έχω στείλει για ρεπορτάζ, γιατί είναι μικρός ακόμα στην ηλικία και πρέπει να συνεχίζει το ρεπορτάζ.
1: Ναι, εσείς έχουν πάρει τα χρόνια, δεν νομίζω.
0: Όχι, αστειεύομαι. Απλώς δεν γινόταν να φύγουμε και οι δύο, καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να μείνει κάποιος πίσω.
1: Απόλυτα κατανοητό. Ελπίζω να περάσει καλά στα Χανιά που είναι μια πανέμορφη πόλη.
0: Ναι, ελπίζω κι εγώ. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Θέλω να ξεκινήσουμε με ένα γενικό σχόλιο για το πώς βλέπετε τις διεθνείς εξελίξεις. Επειδή χθες είχαμε και κάποια νεότερα από το μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Γίνεται μια προσπάθεια κάπως τα πράγματα έτσι να μπουν σε μια σειρά. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αυτό μπορεί να γίνει. Το θέμα είναι, βλέπετε εσείς στο επόμενο διάστημα κάποια αποκλιμάκωση?
1: Το ελπίζουμε. Καταρχάς, να μου επιτρέψετε να πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είναι δυνατόν να ασκούμε πολιτική. Ο καθένας έχει φυσικά δικαίωμα στην άποψή του και είναι σεβαστή όποια και άποψη και να είναι αυτή. Αλλά όχι με χαρακτηρισμούς και όχι με προσωπικές επιθέσεις εναντίον οποιοδήποτε. Ο τοξικός λόγος γενικά δεν συνεισφέρει στον πολιτικό διάλογο. Αντίθετα, τον αποδυναμώνει και τον καθιστά
0: σύμφωνα.
1: Πιο επικίνδυνο για την πολιτική, για τους θεσμούς. Τώρα, για το θέμα των διεθνών εξελίξεων, όλοι φυσικά ανησυχούμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος στον πλανήτη που να μην ανησυχεί. Η κατάσταση στα στενά του Χορμούς παραμένει ιδιαίτερη. Φυσικά δεν υπάρχει πόλεμος αυτή τη στιγμή, δεν γίνονται...
0: Πάμε για εκεχηρία, νέα εκεχηρία 60 ημερών να πούμε τώρα, έτσι.
1: Ναι, μακάρι.
0: Να εκεί συμβεί, προς τα εκεί πηγαίνουμε.
1: Γιατί είναι σαφές ότι πρέπει να ανοίξουν τα στενά του ορμούς και να αποκατασταθεί η ομαλότητα, διότι διαφορετικά βλέπετε, για παράδειγμα, εξαιτίας του κλεισίματος των στενών του ορμούς, οι Έλληνες αγρότες υποφέρουν, που έχουν μια αύξηση πάνω από 80% στην τιμή των λιπασμάτων.
0: Ναι. Σας λένε βέβαια ότι υποφέρουν και για άλλους λόγους τώρα οι Έλληνες αγρότες, όχι μόνο από αυτό, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις πληρωμές τους που έχουν καθυστερήσει, που δεν παίρνουν όλα τα χρήματα.
1: Ναι, και εκεί γίνεται ό,τι καλύτερο δυνατόν. Εγώ νομίζω ότι η κατάσταση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ομαλοποιείται. Υπάρχουν βέβαια, η μεταφορά που έγινε στην ΑΔΕ είναι πολύ δύσκολη επιχείρηση. Νομίζω ότι σύντομα ελπίζω ότι όλα θα αποκατασταθούν. Αλλά το βασικό είναι να αποκατασταθεί η κατάσταση σε ό,τι αφορά την ενδεχόμενη ενεργειακή κρίση.
0: Το ευχόμαστε.
1: Υπάρχουν πάνω και κάτω, βλέπετε, καθημερινά στιγμές.
0: Να πω γιατί το λέω αυτό. Γιατί σας λένε τώρα από την αντιπολίτευση, κύριε Λοβέρδο, ότι εμείς είμαστε αυτοί που θα πατάξουμε και την ακρίβεια και την σχροκέρδεια και μπορούμε αυτό να το κάνουμε πράξη, να το προσχεθούμε. Εσείς τόσα χρόνια τι κάνετε, σας λένε.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι. Όσα χρόνια ασχολούμαι με την πολιτική είναι πάρα πολλά. Πρέπει να σας πω ότι είναι η μόνιμη εποδός όλων των κομμάτων που βρίσκονται στην αντιπολίτευση. Στην κυβέρνηση μας τα χαλάνε. Θυμήθηκα τώρα μια φράση που είχε πει κάποτε πριν από το 2015 ο Τσίπρας, πρωτού έρθει στην εξουσία τότε, ότι θα καταργήσει τα διόδια, που τότε ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα με τα διόδια που υπήρχαν. Φυσικά ποτέ δεν τα καταργήσει, γιατί δεν μπορούσε να τα καταργήσει.
0: Εδώ λέγαμε και την κατάργηση των πανελλαδικών, που το έχουμε ακούσει και αυτό από αρκετές κυβερνήσεις. Γιατί επειδή είναι και η μέρα σήμερα έναρξη των εξετάσεων για τα παιδιά.
1: Και να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους σε όλα τα παιδιά μου που δίνουν συντάξεις από σήμερα και μετά. Αλλά είναι εύκολο να λες πράγματα να βρίσκεις εκτός κυβέρνησης και πολύ δύσκολο να τα εφαρμόσεις.
0: Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Πάμε λίγο να μου πείτε τώρα πώς βλέπετε το νέο κόμμα Τσίπρα, το νέο εγχείρημα, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πριν από λίγα λεπτά, θυμίζω, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος, ο κ. Καρπουχτσής, μας είπε εδώ ότι εμείς, παιδιά, πάμε για πρωτιά. Δεν παίζουμε για δεύτερη θέση. Έχουμε ξανακυβερνήσει. Ο Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο που έχει κυβερνήσει. Πάμε για πρωτιά.
1: Ναι. Σαφώς έχει ξανακυβερνήσει. Άρα ο Μεσσίας δεν είναι κάτι. Ο νέος Μεσσίας. Είναι παλιός Μεσσίας. Μας έσωζε το 2015, θυμάμαι, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Και μετά μας έκλεισε τις τράπεζες και μας οδήγησε στο χρέος του τρίτου μνημόνιου. Το καταλαβαίνω. Καθένας έχει δικαίωμα να κατέβει στις εκλογές και να πιστεύει ό,τι θέλει. Αυτό θα το κρίνει ο μόνος που απόλυτος κριτής είναι ο κυρίαρχος ελληνικός λαός όταν έρθει η ώρα των εκλογών σε 9-10 μήνες από τώρα. Εκείνο που μπορώ να σας πω για τον κύριο Τσίπρα, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι αρχικές δημοσκοπήσεις είναι θετικές για τον ίδιο και το κόμμα του. Δεν δείχνουν να κερδίζει, όχι πρωτιά βέβαια, απέχει πάρα πολύ από την Νέα Δημοκρατία και πρέπει να περιμένουμε να δούμε ακόμα κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις. Εγώ δεν σχολιάζω ποτέ τις δημοσκοπήσεις. Θεωρώ πάντα σωστές, ακόμη και αν δεν είναι ευνοϊκές για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Κάτι τελευταίο, ναι, πείτε το.
1: Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν σχολιάζουμε. Τις δημοσκοπήσεις δεν μπορούμε να τις ερμηνεύουμε αλλά
0: κάτω.
1: Όποτε μας βολεύουν οι καλές, όποτε δεν μας βολεύουν οι κακές. Τώρα για το συγκεκριμένο του κύριο Τσίπρα, είναι σαφές ότι στις πρώτες δημοσκοπήσεις πήγε πάρα πολύ καλά και ξεπέρασε τον κύριο Ανδρουλάκη κατά πολύ. Κάτι που το υποπτευόμενο το έχω πει τι θα κάνει το Πασόκ.
0: Μπορεί να τον καταπιεί εκλογικά, σε εισαγωγικά.
1: Δεν μπορώ να σας πω και δεν το ξέρω. Η εκτίμησή μου είναι ότι είναι πολύ δύσκολο ο Ανδρουλάκης να τα βάλει με τον Τσίπρα. Για δεύτερο κόμμα πάντα, έτσι
0: μάλιστα.
1: Μιλάω.
0: Τελευταία ερώτηση.
1: Δεν έχω καμία εμβολία ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί από το υπάρχον πολιτικό προσωπικό δεν υπάρχει καλύτερο από τον
0: Θέλω Μητσοτάκη. Να μου πείτε αν τοποθετείτε ταυτοτικά κάπου την κυρία Μαρία Καριστιανού.
1: Η κυρία Καριστιανού είναι ένας ακόμα μεσσίας που μας προέκυψε τις τελευταίες ημέρες. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσουν οι σωτήρες και οι μεσσίες. Η Ελλάδα δεν έχει. Έχουμε δει πολλούς σωτήρες κατά τη διάρκεια των όλων αυτών των δεκαετιών, θα έλεγα. Να θυμίσω κάτι που έλεγε ο Ήμιστος Σουρίς, ο ποιητής, έλεγε ότι στην Ελλάδα πάντα εμφανίζονται πολλοί μεσσίες και σωτήρες, αλλά δεν μας σώζουν ποτέ γιατί μετά θα μείνουν χωρίς δουλειά. Συνεπώς, σωτήρες δεν χρειαζόμαστε.
0: Λοιπόν,
1: αυτό που χρειαζόμαστε είναι
0: χρειαζόμαστε λύσεις στα προβλήματα, κύριε Λοβέρδο. Έτσι. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
1: Για τη Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης σε αυτή τη φάση.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πως ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό. Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο, για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο νηπιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, συζητήστε, αναζητήστε στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.

Για λίγο ακόμη σε διαφημιστικό περιβάλλον, το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως PET-CT Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς, προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Κάπου εδώ, παιδιά, εμείς θα σας χαιρετήσουμε. Έρχεται δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσικα και τα αγόρια της Ελληνοφρένειας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα με λίγες τροποποιήσεις, γιατί είναι και έτσι μια εβδομάδα με κάποιες υποχρεώσεις ανηλυμένες. Θα είμαστε όμως εδώ σίγουρα όλοι μαζί την Τετάρτη. Μην ξεχνάμε τις εφημερίδες. Αύριο στο Περίπτερο τα παραπολιτικά με Current Driver Ιουνίου, που υποδέχεται το καλοκαίρι με ένα τεύχος γεμάτο τεχνολογία, αποκλειστικές δοκιμές, πρώτες επαφές και αναλύσεις. Δεν θα το βρείτε αλλού. Και βεβαίως δυνατή έκδοση της απογευματινής. Χαιρετούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ιουνίων FM.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
6: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Περί τα τέλη φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας επαναμίσθωσης ακινήτων, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου που διοργανώνουν το powergame.gr και ο Economy στα Χανιά. Διευκρίνησε ότι σε αυτόν μπορεί να υπαχθεί ο πραγματικά ευάλωτος και με ένα επιδοτούμενο ποσό από το κράτος θα μπορεί να πληρώνει ένα ενοίκιο και να μένει στην κατοικία του, ενώ θα έχει τη δυνατότητα στο τέλος της περίοδου να επανεκτήσει το σπίτι του. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου τόνισε ότι ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου αποτελεί εθνικό στοίχημα σε ό,τι αφορά τις μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου και LNG. Σημείωσε ότι χωρίς τέτοιου τύπου συμφωνίες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις σε υποδομές, ούτε να διασφαλιστεί η σταθερή τροφοδοσία της ευρωπαϊκής αγοράς στο μέλλον. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση με την διεθνούς φήμης οικονομολόγο Μαριάννα Ματσουκάτο. Η Attica Green Expo 2026 έχει γίνει θεσμός, καθώς κατάφερε να θέσει την ατζέντα, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο πλαίσιο της τρίτης ημέρας εργασιών της μεγαλύτερης ετήσιας συνάντησης για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Σε ό,τι αφορά το πόρισμα της αγγελίας γνωστός έκθεση τη Χεροπούλου, που φέρεται να αθώνει την πλειονότητα των βουλευτών που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, απάντησε πως αλλάζει άρδιν τα δεδομένα. Σημείωσε ότι το Πασόκ πάνω στον των πολιτικών εξελίξεων αντί για ψύχρεμη αποτύπωση της κατάστασης κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Πύχης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα να φέρει την πολιτική αλλαγή και να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Κώστας Καρπουχτσής, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ανέφερε πως ο Αλέξης Τσίπρας έχει κριθεί σε έναν βασικό τομέα της εντυμότητας και της καθαρής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος. Τοποθέτησε τις θέσεις της Μαρίας Καριστιανού προς τα δεξιά, ενώ είπε πως είναι ανοιχτός ο δρόμος για όσους θέλουν να συμπαραταχθούν σε αυτό το εγχείρημα. Η μοναξιά και η τρίτη ηλικία, το θέμα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, το οποίο εξετάστηκαν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο Βόλο, 47χρονος επιχειρηματίας εντοπίστηκε νεκρός στο μπάνιο του σπιτιού του, φαίνεται να υπέστη ανακοπή λόγω άγχους για τις πανελλαδικές εξετάσεις του παιδιού του. Άγρια επίθεση από συμμαθητές του δέχτηκε 12χρονος μέσα σε σχολείο στην Κέρκυρα. Ο μαθητής νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Στη διεθνή ενημέρωση, αποτροπιασμός στην Ιταλία. Συμμορία μεταναστών απήγαγε και βίαζε τουρίστρια για τρεις ημέρες, 5 συλλήψεις από τις αρχές. Στα αθλητικά, στον πάγκο του Αστέρα Άκτορ θα παραμείνει και τη νέα σεζόν ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Νέο συμβόλαιο με την Άρσεναλ θα υπογράψει ο 24χρονος Ολλανδός Γιούρεν Τίπερ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
6: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
5: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991, στο Λούκι.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Αβαλίων.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
11: Ακούτε Ionion FM.
12: Γιατί να γίνει η ψωστική?
13: Γιατί προέκυψαν κι άλλα στοιχεία.
14: Είναι ο Μάικς Βορύδης, ο οποίος μιλάει με την δημοσιογράφο και του λέγεται να μην γίνει, γιατί να γίνει? Γιατί έχουμε στοιχεία. Μπα. Έτσι λοιπόν είναι απολύτως καθαρός. Αν υπήρχαν στοιχεία δεν θα έλεγε τον μπα. Είναι πολύ σίγουρος με αυτό το ατράνταχτο επιχείρημα που είναι μια λέξη μόνο, τρία γράμματα, μπα. Καταρρύπτει όλο το αφήγημα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας εδώ πληροφοριών, δημοσιογράφων, τίποτα δεν ισχύει. Ήρθε τον μπα του Μάικη Βορύδη για να μας πει ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα, είναι καθαροί, συνεχίζουν κανονικά, άρα αυτό το μπα σημαίνει 40 μην πω και 45% να βγει αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και τεκμηριώνει αυτό το μπα, τεκμηριώνει αυτό ακριβώς ότι όλα είναι διαυγή, καθαρά, διάφανα και κρυστάλλινα. Εκτός από αυτόν τον λόγο, τον μπα, υπάρχει και ένας άλλος λόγος που θα δώσει 40% στην αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, μας το λέει πάλι ο Μάικης Βορύδης.
15: Περίπου η χώρα περιγράφεται ως μια χώρα στην οποία κανείς δεν μπορεί να πει τίποτε και δεν έχει δικαίωμα να μιλήσει και ξέρω εγώ, είναι μια χώρα, ένα καθεστώς αυταρχικό που ελέγχει τα πάντα ή δεν ξέρω τι. Είδα τώρα, μου στείλε ο Άκης, είναι ωραίο αυτό, γιατί μπορούμε να το πούμε. Μου στείλε ο Άκης μια κατάσταση στην οποία επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα. Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
16: Δεν έχουμε χρόνο.
15: Έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
17: Ξημερώματα δίνεις.
15: 200 καινούργια δικαιώματα. Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες.
18: Ξέρετε τι έχω κερδίσει, είμαι χαρούμενος.
19: Πράγματι.
18: Κανένας δεν ρωτάει για την υγεία. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
19: Ναι.
18: Ότι η υγεία πια δεν σε απασχολεί. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ότι κάνουμε καλή δουλειά. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
14: Πολλά. Σημαίνει πάρα πολλά όλο αυτό. Από τον έναν υπουργό πήγαμε στον άλλον. Ο Βορύδης δεν είναι υπουργός, αλλά μια φορά υπουργός για πάντα υπουργός. Μας πληροφόρησε ότι έχουν δημιουργήσει του τόπου Κέρτσος. Άρα, αλήθεια λέει, δεν θα του έλεγε ψέματα να τον εκθέσει στον αέρα. Του το έστειλε και επί τόπου ότι έχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δημιουργήσει καινούργια 200 δικαιώματα. Ποια είναι αυτά? Πραγματικά θα είχε μια αξία ένα-ένα να τα ανέφερε. Πόσα δικαιώματα πια έχουμε ότι και προσθέσαν αυτοί άλλα 200. Πόσα ήταν τα προηγούμενα? 0. 200 και έχουμε 100% αύξηση. Ήταν 50 και τώρα γίνανε 200. Είναι πάρα πολλά τα 200. Εγώ γιατί δεν νιώθω κανένα από αυτά τα 200 γύρω μου? Δεν έχω συναντήσει κάποιο δικαίωμα που αυτή η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια να έχει θεσπίσει ή προασπίσει έστω από τα παλιά δικαιώματα. Δεν το πιάνω. Εγώ είμαι και προκατηλημένος. Μάλλον θα ξέρει κάτι παραπάνω αν εσείς είστε ωφελημένοι από αυτά τα δικαιώματα ή κάνετε χρήση των δικαιωμάτων της κυβερνήσεως που ο Άκης Κέρτσος ενημέρωσε το Βορύδη και ο Βορύδης το μοιράστηκε μαζί μας. Πάρτε στο 211-1080-880 να μας πείτε ποιο δικαίωμα είναι όλο αυτό. Εκτός αν είναι το δικαίωμα στην τράπουλα που λέμε δικαίωμα. Εκεί ναι, υπάρχει. Δικαιολογείται. Εκεί είναι πάρα πολλά αυτά τα δικαιώματα. Ο τελευταίος που ακούσαμε μετά τον Αργυρό, που βάλαμε το δικαίωμα, τα δικαιώματα και τα ξημερώματα, είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος σε άλλη συνέντευξη μιλάει για τα επιτεύγματα στον χώρο της υγείας. Χρησιμοποιεί το επιχείρημα ότι όλα πάνε πάρα πολύ καλά, γιατί κανείς δεν το ρωτάει για την υγεία. Το ότι όλοι συζητάμε για την υγεία και ευχόμαστε να μην περάσουμε ούτε απ' έξω από νοσοκομείο, αυτό δεν του λέει κάτι. Το προσπερνάει αυτός, το προσπερνάμε κι εμείς για να πάμε στο τι σημαίνει όλο αυτό.
18: Ξέρετε τι έχω κερδίσει, είμαι χαρούμενος.
13: Πράγματι.
18: Κανένας δεν ρωτάει για την υγεία. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
16: Ναι.
18: Ότι η υγεία πια δεν σε απασχολεί. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ότι κάνουμε καλή δουλειά. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
16: Ναι.
18: Ότι η υγεία πια δεν σε απασχολεί. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ότι κάνουμε καλή δουλειά.

0: Κούκλος είστε.
1: Κούκλος.
0: Να σας πω, κάνετε στο κακό. Ειλικρινά σας το λέω.
2: Άρα καλύτερο από κοντά.
0: Βέβαια, ναι.
2: Αυτό είναι φιλία σου, μιλήσω όλα εδώ. Αυτό είναι η αφιλία.
3: Μία κυρία τον είδε τον Άδωνη που μας είπε τι σημαίνει όλο αυτό και του είπε ότι είναι κούκλος, χάνει στο φακό. Τι ήταν αυτό τώρα να το ακούσει? Μέχρι τώρα τον βλέπαμε από απόσταση, από μια οθόνη. Τώρα θα ξαμοληθεί στους δρόμους, θα μας πιάνει έναν έναν και θα μας λέει στο αυτί αυτά που λέει από την οθόνη. Βασανιστήριο κανονικό δηλαδή, για όλους τους Έλληνες. Και τον είπε κούκλο και χάρηκε πάρα πολύ. Και χτες ακούγαμε που μας έλεγε ότι γυμνάζεται, ότι κάνει διατροφή, ότι έβαλε και τα μαλλιά γιατί είδε ένα βράδυ και ήταν γλόμπος στο YouTube που έβλεπε εκεί τον εαυτό του να μιλάει, να τσακώνεται. Τι να μιλάει, να τσακώνεται με τον Πολάκη. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά, γιατί αν έχεις ικανοποιημένους, επαρκείς, συγκροτημένους και πλήρεις υπουργούς ως ανθρώπινες υποστάσεις, τότε αυτό βγαίνει και στην σκηνή πάνω στο έργο του, στο κυβερνητικό, και είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμο. Αυτοί είναι αυτοί που κυβερνάνε. Έρχονται όμως τώρα οι ελασίτες του Αλέξη Τσίπρα. Ένας από αυτούς τους νέους, τα νέα στελέχη, είναι ο Κώστας Καρμπουχτσής, ο οποίος βγήκε να μιλήσει για τον Αλέξη μας.
4: Στο αμέσως επόμενο διάστημα νομίζω θα είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να βγάζουμε το πρόγραμμα προς τα έξω, να το επικοινωνούμε και να το συνδιαμορφώνουμε μαζί με την κοινωνία.
5: Είναι κοστολογημένο.
4: Κοστολογημένο, να σου πω κάτι.
5: Ναι.
4: Κοστολογημένο θα είναι, ρεαλιστικό θα είναι.
5: Α.
4: Πάντα ήτανε. Ό,τι έκανε και ως πρωθυπουργός είχε μια σαφή κοστολόγηση από πίσω. Πάντα ήτανε. Ό,τι έκανε και ως πρωθυπουργός είχε μια σαφή κοστολόγηση από πίσω.
3: Μα είναι δυνατόν να θέτεις τέτοιες ερωτήσεις σε στέλεχος του Αλέξη Τσίπρα, και μάλιστα καινούριο στέλεχος? Αν έχει κοστολογημένο πρόγραμμα ο Αλέξης Τσίπρας, είναι δυνατόν να πει στον αέρα κάτι? Είναι τόσο αρπακολατζής ο Αλέξης Τσίπρας? Έχει δώσει δείγματα να λέει άλλα και να ισχύουν άλλα και να κάνει άλλα? Προσβλητική αυτή η ερώτηση. Και πολύ ωραίο εδώ ο κύριος Καρμπουχτσής, ωραίος στέλεχος, μας είπε ότι μιλάμε για τον Αλέξη Τσίπρα. Και ο Αλέξης Τσίπρας ό,τι κάνει το κάνει κοστολογημένα. Δηλαδή τρώει πολλή ώρα στη μελέτη πριν βγάλει μια απόφαση, μια ανακοίνωση, ένα πρόγραμμα, ένα σχεδιασμό. Είναι ο άνθρωπος στο λεξικό συνώνυμος με το σχεδιασμό, την προνοητικότητα, την πρόβλεψη. Αυτό είναι Αλέξης Τσίπρας. Αυτό δεν το καταλάβαμε την πρώτη τετραετία, αλλά τώρα ισχύει, όπως λένε οι ίδιοι. Πόσο κοστολογημένο ήταν εκείνο το πρόγραμμα θα μας πει ο άνθρωπος που ήταν υπεύθυνος να το κοστολογήσει.
6: Τι έφταξε το 19-20?
7: Κατά τη δική μου άποψη έφταξαν πάρα πολλά πράγματα. Έχω γράψει γι' αυτά, δεν μπορώ να τα αναλύσω όλα. Αν θέλετε κιόλας στα οικονομικά, το πρόγραμμά μας, δεν μπόρεσα να το πω όταν ήμουν αυτό, ήταν μη κοστολογημένο.
3: Α, μάλιστα, λέει ο Τσακαλώτος. Ότι το πρόγραμμα ήταν μη κοστολογημένο, αποκλείεται. Το λέει επειδή έχει πάει σε άλλο κόμμα και τον πολεμά και τον ζηλεύει τον Αλέξη Τσίπρα. Αλέξη Τσίπρας είναι ισοδύναμος σαν φράση, σαν έννοια, σαν προσωπικότητα με τη σοβαρότητα. Πάνω απ' όλα σέβεται τον ελληνικό λαό. Δεν θα του έλεγε ποτέ ψέματα, δεν θα του κατέθετε μια πρόχειρη πρόταση. Οπότε πολύ σωστά τα λέει το στέλεχος στο τωρινό και έχει άδικο ο Τσακαλώτος. Το ζήσαμε όλοι. Όλο αυτό που ζήσαμε εκεί την πρώτη τετραετία, 4,5 χρόνια πόσα ήταν, ήταν απολύτως κοστολογημένα όλα και με σοβαρά σχεδιασμένα και υλοποιημένα. Γιατί και η υλοποίηση έχει πολύ μεγάλη σημασία σε όλα αυτά. Ένας στέλεχος που επίσης τότε ήταν δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα είναι ο Νίκος Καρανίκας. Τώρα δεν είναι και γι' αυτό έχει αρχίσει τώρα και μας λέει διάφορα για τον Αλέξη.
8: Αλλά όταν λες αριστερό, πρέπει να συνάδει με τις αξίες και τις αρχές αριστεράς. Δεν υπήρξε ιστορικά, ούτε θεωρητικά, ούτε στη φαντασία κανενός, ότι τα αριστερά κόμματα είναι κόμματα ενός φεουδάρχη της πολιτικής.
3: Φεουδάρχης ο Αλέξης, επειδή κάνει ένα κόμμα πολύ προσωπικό, απολύτως προσωπικό και μόνο προσωπικό, που μόνος του βρήκε το όνομα, το ανακοίνωσε, χάρηκαν όλοι από κάτω, οι ηθαγενείς χειροκρότησαν και θα πάνε τώρα να το υπερασπιστούν, και που θα έχουν ένα διακοσμητικό ρόλο σε όλα αυτά, και που όλοι αυτοί δεν βλέπουν τη στήριξη από συγκεκριμένους ολιγάρχες προς τον Αλέξη Τσίπρα, που είναι και αριστερός, έχει και το Α εκεί μέσα και ονόμασε το κόμμα Ελλάς. Είναι δυνατόν να τον λέμε αυτόν τον άνθρωπο φεουδάρχη, όπως το λέει ο πρώην σύντροφός του που ήταν και στο Μέγαρο Μαξίμου? Ο Καρανίκας ήταν στο στρατηγικό σχεδιασμό, αν δεν κάνω, πολύ κομβική θέση, δεν είναι αστεία θέση, στρατηγικά ήταν σχεδιασμένα όλα όπως θυμόμαστε και το ζήσαμε. Εμείς επιμένουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας αριστερός ηγέτης, κάθε 100 χρόνια συμφωνούμε με τη Θεανό Φωτίου, έχουμε τη χαρά να έχουμε ένα τέτοιο ηγέτη και ως τέτοιος ηγέτης είναι πάνω απ' όλα αριστερός και μας δίνει πολύ χρήσιμες οδηγίες.
5: Μαζί με τις καινοτόμες αλλαγές, μαζί με το αναγκαίο άνοιγμα στην κοινωνία, σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων, των θυσιών, της προσφοράς στο λαό που συνόδευαν πάντα την αριστερά στη δύσκολη πορεία της μέσα στις δεκαετίες. Να κρατήσουμε και να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού τους ηθικούς κώδικες της ανιδιοτέλειας, της συντροφικότητας, της αφοσίωσης στην πατρίδα και στην κοινωνική πλειοψηφία.

0: Εγώ έχω συμπορευτεί με τον κύριο Τσίπρα, τον έχω ακολουθήσει. Και οφείλω να σας πω ότι τον προτιμούσα τότε που έλεγε «Go back, Madame Merkel».
1: Μετά το συναξάρι ήρθε η Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία σε συνέντευξή της σχολίασε την παρουσίαση προχθές, την πολύ επιτυχημένη άψογη παρουσίαση στο Οθυσσίο του Θεριστή, και είπε ότι προτιμούσε τον Αλέξη Τσίπρα όταν φώναζε από τα μπαλκόνια τα προεκλογικά το «Go back, Madame Merkel», κάτι που το υλοποίησε κιόλας, όπως θυμόμαστε όλοι, με πολύ μεγάλη επιτυχία και συνέπεια, στρατηγικά σχεδιασμένη και εκεί. Γιατί όμως η Τζάκρη γούσταρε αυτόν τον Τσίπρα?
0: Εγώ έχω συμπορευτεί με τον κύριο Τσίπρα, τον έχω ακολουθήσει. Και οφείλω να σας πω ότι τον προτιμούσα τότε που έλεγε «Go back, Madame Merkel». Και είχε αυτό το «Go back, Madame Merkel» ένα στοιχείο υπερβολής, αν θέλετε, και μια άγνοια κινδύνων. Αλλά υπήρχε μέσα αυτό το μήνυμα, στο πω κατά αυτή την έννοια, και μια γνήσια πρόθεση σύγκρουσης με το κατεστημένο, σύγκρουση με το σύστημα. Και μια γνήσια πρόθεση σύγκρουσης με το κατεστημένο, σύγκρουση με το σύστημα. Τώρα ο κύριος Τσίπρας παρουσιάζεται ως ένας συστημικός παίχτης. Με συγχωρείτε, θα πάρω, γιατί τέτοιους έχουμε πάρα πολλούς.
1: Τον Κασελάκη, για παράδειγμα. Να, ένας συστημικός παίχτης. Εκτός αν και αυτός είναι αντισύστημα. Όλα αυτά έτσι τα βλέπει η Τζάκρη. Έβλεπε τότε όταν έλεγε ο Τσίπρας «Go back, Madame Merkel», και όταν πήγε εκεί έσκυβε και έκανε 15 υποκλήσεις. Με το που την είδε τη Μέρκελ και στην σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες και μετά στη Γερμανία ή οπουδήποτε αλλού. Τον έβλεπε έτσι, άκουγε όλα αυτά που έλεγε τις παπάντζες και το θεωρούσε όλο αυτό αντισυστημική σύγκρουση. Η Θεοδώρα Τζάκρη τα έβλεπε όλα αυτά. Και τώρα απογοητεύτηκε και έχει πάει στον Κασελάκη, γιατί θέλει την αντισυστημική σύγκρουση. Και είναι με τον Κασελάκη τώρα. Και λίγο πριν ήταν με τον Τσίπρα και λίγο πριν ήταν στο Πασόκ. Και ό,τι μνημόνιο ερχόταν, επειδή ακριβώς ήταν αντισυστημικό, το ψήφιζε για να μην πάρει άλλο τη δόξα. Αυτή και ο Άδωνης που έχουν ψηφίσει και τα τρία μνημόνια. Όλα αυτά από την Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία είναι θεά. Σήμερα στα κανάλια, σε μια εκπομπή των καναλιών, εμφανίστηκε μια παρουσία, της πήρανε συνέντευξη. Συνδέεται όλο αυτό με την εκδήλωση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας προχθές και το κοριτσάκι που βγήκε από το βίντεο και πήγε και τούτε στο χαρτί που δεν άνοιγε και δεν έπαιζε το βίντεο και μας κοιτούσε μετά ο Αλέξης Τσίπρας με αυτή την πολύ γλυκιά και το διαβολικό χαμόγελο. Με αφορμή αυτό λοιπόν, σήμερα είχαν καλεσμένοι.
2: Είναι μαζί μας η Γιάννα Βελισσαρίδου. Να την καλωσορίσουμε και να έρθει λίγο να μας πεις. Γεια σας, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Να εξηγήσει λίγο η Νάνση ποια είναι η Γιάννα.
1: Ποια είναι η Γιάννα, τι ξέρετε από ελληνική ιστορία, σύγχρονη ελληνική ιστορία, όχι Γιάννα Αγγελοπούλου, την είπε Γιάννα Βελισσαρίδου νομίζω. Η Γιάννα λοιπόν είναι η Ανούλα του Ανδρέα Παπανδρέου.
4: Ήταν 5,5 ετών τότε, η μικρή Ανούλα.
3: Ναι, μικρή Ανούλα. 7 ήμουνα.
4: Ήταν 7.
3: 5,5 χρονών. 4 χρονών θέλανε κοριτσάκια τότε.
2: Α.
3: Γιατί θέλανε να συμβολίζουν την τετραετία την προηγούμενη.
2: Αλήθεια τώρα, υπήρχε τέτοιο συμβολισμό από πίσω.
3: Ήταν όλο το κόνσεπτ. Και τα 4 γαρίφαλα που πρόσφερα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν το κόνσεπτ να είναι 4 γαρίφαλα.
4: Σωστά.
3: Και ψάχνανε για 4χρονα κοριτσάκια. Απλά. Είχα έτσι ένα... τυχαία κι εγώ βρέθηκα να είμαι το κοριτσάκι της αφίσας. Γιατί τότε
2: άρα
3: δεν
2: είπατε ψέματα για την ηλικία. Για
3: δεν είπα ψέματα καθόλου.
5: Το Πασόκ είπε ψέματα.
1: Να ήταν μόνο αυτά τα ψέματα που μας έλεγε το Πασόκ τότε, σιγά το ψέμα. Ήταν 7 και το παρουσίασαν ως 4, λες και φαινότανε. Ή θυμάται κανείς τα 4 γαρίφαλα που κράταγε εκεί ο Ανδρέας Παπανδρέου και το κοριτσάκι μαζί. Έτσι λοιπόν η μικρή Ανούλα μεγάλωσε. Δεν μπορεί να λέγεται μικρή Ανούλα και δεν ήταν και Ανούλα. Άλλο ψέμα, ήταν Γιανούλα. Τελικά την βγάλανε σήμερα η Σκορδά και το επιτελείο εκεί και τη πήρανε συνέντευξη για να σχολιάσει το κοριτσάκι του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί οι παραλληλισμοί είναι τέτοιοι, γιατί ο Αλέξη Τσίπρας μόνο με τέτοια κοπιαρίσματα, κλεψίματα έχει υπάρξει μέχρι τώρα, ακόμη και σε αυτά. Το πώς κράταγε τη διακήρυξη και κοριτσάκι. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο κοριτσάκι και εγώ, και νομίζω ότι είναι ένας νέος Ανδρέας Παπανδρέου, το νομίζουν και οι επιτελείς του και περνάμε όλοι πάρα πολύ καλά και μπράβο να τα συνεχίσει αυτά, γιατί δίνουν και κάποιο υλικό στον ελληνικό λαό που χρειάζεται να καταναλώνει τέτοιου τύπου προϊόντα, τηλεοπτικά, επικοινωνιακά, γιατί περνάνε καλύτερα οι ώρες και οι μέρες σε αυτό τον τόπο. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν άλλα μηνύματα, γεγονότα και καταστάσεις που σημαίνουν πολύ ιδιαίτερα πράγματα.
6: Ξέρετε τι έχω κέρδισει, με χαρούμενος.
7: Πράγματα.
6: Τι? Κανένας δεν ρωτάει την υγεία.
7: Μάλιστα.
6: Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει?
8: Δεν θα μείνει κανένας όρθος, θα πεθάνουμε όλοι.
6: Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει?
9: Γαμήθηκε η φάση.
6: Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει?
10: Κατά πάθος είναι πολύ καλό παιδί.
11: Αλλά καμένο.
6: Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει?
7: Πουπουτσα.
6: Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει?
12: Ωραία που είναι η λιβαδιά χωρίς καμιά αιτία.

0: Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
1: Πόπο τσα.
0: Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
2: Ωραία που είναι η λιβαδιά χωρίς καμιά αιτία.

0: Εδώ Ελληνοφρένεια της Παρασκευής, λίγο πριν το τριήμερο, την Τρίτη θα είμαστε ξανά live εδώ. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει μέσα, είναι υπό την επίρρεια της μεγάλης συγκέντρωσης, της πολύ σημαντικής, στο Θησίο. Ελασίτης και αυτός από παλιά, ο Αποστόλης. Οπότε μπορείτε εκεί να πείτε, να εκδηλώσετε τον ενθουσιασμό σας για όλο αυτό που έρχεται στον τόπο, για τα καλά που περιμένουν αυτόν τον τόπο και κυρίως αυτόν τον λαό. Με ειλικρίνεια βεβαίως, σχεδιασμό και συνέπεια. Η Χριστίνα Αγγελάκη εδώ ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε τον πρώτο λαό, κολλάμε και τις πρώτες διαφημίσεις και σε λίγο εδώ.
1: Χαίρετε, Αποστόλη!
2: Χαίρετε της Εσπέρας!
3: Χαίρετε, παιδες! Χαίρετε, πώς έχετε! Καλώς!
1: Είσαι καλά!
2: Ναι, ναι, έτσι λέω!
1: Μπράβο! Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να σταθώ στις τρίτη στην εκπομπή, δηλαδή χθες.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί φωτίζει αυτά που επιστρατεύει και χρησιμοποιεί, άκουσα τάξη, για να φτιάχνει κεφάλια στα μέτρα της για να διαμορφώνει συνειδήσεις.
2: Οπα!
1: Και ας πούμε, ας πάρουμε αυτό με τη μέση των δώσκαν της εθνικής περηφάνειας, το όπιο της θρησκείας, η παραπλάνηση με το όνομα Τσίπρας, αυτά τα φωτίζει. Ας πάρουμε το πρώτο. Με αυτές τις δόσεις πατούν στα κεφάλια των ανθρώπων με τελετές όπως αυτό για τη μεγάλη Ελλάδα, τον τάραντα της Ιταλίας.
4: Χαίρε μεγάλη Ελλάδα.
1: Όχι μόνο με αυτές τις τελετές. Μόνο που αυτό βέβαια δεν είναι περηφάνεια, είναι υποκατάστατο περηφάνειας, είναι εθνικισμός και είναι δηλητήριο για τις ειδήσεις.
5: Αποστολή.
2: Έλα.
5: Φανταστική σήμερα του Θήμιου. Όλη η κριτική, όλα τα σχόλια κτλ. Τα πω και το ξανακούω. Μπράβο του. Χαίρετε, πήρα σωστά την Ελληνοφρένεια.
2: Πήρατε.
5: Θέλω να πω κάτι, μπορείτε να με ακούσετε.
2: Αμέ.
5: Έχετε πολύ καυστικό χιούμορ, κριτική απέναντι σε όλους και πολύ ωραία γλώσσα. Αλλά η κατεύθυνση είναι μονομερής. Μόνο προς τον Πασόκ, τον Τσίπρα, την Καρτσιανού, τον Βερόπουλο κλπ.
2: Και το Μητσοτάκι.
5: Στο Απειρόβλητο είναι Νέα Δημοκρατία και του Κουκουέ.
2: Όχι δα. Εντάξει.
6: Αν θέλετε να ξαναείμαι πρωθυπουργός, φροντίστε να έρθετε να με ξαναψηφίσετε.
7: Πάρ τα τρία μου για προκαταβολή και βλέπουμε.
5: Και ήθελα να κάνω μια παρένεση να μα πει το Κουκουέ το κυβερνητικό του πρόγραμμα, το ψηφίζουμε. Τι θα γίνει.
2: Πώς τον Ταρίφα, αν τα συνοηθείτε να τα ακούσετε.
5: Αναμένω.
2: Μαζί.
8: Για χαρά, τι γίνεται, Αποστόλη? Δηλαδή, οι οπαδοί του Τσίπρα θα λέγονται ελασίτες?
2: Ναι, πώς θα λέγονται?
9: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος.
10: Από φόρτος εργασίας.
9: Που εάμ της εθνικής αντίστασης.
8: Κοίτα, ρε παιδί μου, πώς άλλαξαν οι καιροί. Εντάξει, τι να κάνουμε.
2: Πώς ξεφτίσαν οι καιροί.
8: Όχι, σε παρακαλώ, αλλοιωθήκαν όλα.
2: Ναι, γι' αυτό.
11: Θα έλεγα ότι θα έρθει.
2: Ποιος?
11: Ήρθε ο Αλέξης.
2: Το περιμέναμε κιόλας. Δεν το περιμέναμε.
12: Πρόεδρε, έλα!
9: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
12: Έλα με φόρα.
11: Το περιμέναμε, ναι, καλά. Είδα τσισάκια όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
2: Χαμός.
11: Όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
2: Έχεις δίκιο.
11: Τον φοβάστε, γιατί ασχολείστε? Αφού δεν τον υπολογίζετε, γιατί ασχολείστε?
2: Και τον υπολογίζουμε και τον φοβόμαστε. Τι, να πω ψέματα?
11: Άσε τώρα, άσε.
2: Να πω ψέματα?
11: Έλα τώρα, άσε την ειρωνία σε μένα.
2: Δεν είναι ειρωνία, το εννοώ.
11: Αυτή τη φορά θα...
2: Αυτή τη φορά αριστερά.
11: Αυτή συγγνώμη. Αυτή τη αριστερά θα είναι αλλιώς, δεν θα είναι όπως πριν μετά.
2: Είμαι σίγουρος.
11: Που φάγει όλο το λούκι και τώρα κάνουν το μάγκα ο Μητσοτάκης.
2: Αυτός ξέρει πόσο άντεξε, το στομάχι του μόνο, άσε με.
11: Το θυμάσαι που είχε βγάλει έρπη?
2: Δεν το θυμάμαι τον έρπη, 17 ώρες, ποιο βασανιστήριο, τι να μου πεις εσύ τώρα.
11: Καλά, καλά, κορόιδε.
2: Αυτός είναι Ελλάς, αυτός έχει τραβήξει τα πάνδυνα.
11: Όχι, όχι, πες μου το άλλο, είναι τυχαίο που φτιάξε ο καιρός μόλις ανάγκηλες στο κόμμα?
2: Τίποτα, παιδί μου, φύγανε τα σύννεφα όλα, κύμα κάψω να έρχεται, άσε με.
11: Τόσο καιρό, μα η μήνα είχαμε βροχές. Μόλις ανακοίνωσε ο Τσίπρας, έφυγε
2: ο καιρός. Να το, τυχαίο ή δεν τυχαίο, μας είχε φάει καταχνιά η μαυρίλα με το Μητσοτάκι.
13: Σας ευχαριστώ.
11: Οι συμβολισμοί και οι ιονοί είναι όλοι υπέρ του.
2: Και μόνο που το μύρισε ο καιρός ότι έρχεται ο Τσίπρας, άλλαξε. Φύγαν τα σύννεφα, τα εξόρισε.
11: Καλός καιρός για τη χώρα. Έρχεται, θυμίσου το. Φυλάκια.
2: Δεν ξεχνώ.
14: Στο Θήμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
9: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.
11: Παράδειγμα στον κύριο Βαρουφάκη.
12: Αναφέρομαι σε σχεδόν σε όλα τα άτομα. Αν πάρετε όλα τα άτομα, το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Και ο κύριος Βαρουφάκης είναι.
11: Η κυβέρνηση πρώτη φορά αριστερά ήταν το ένα καλύτερο από το άλλο.
12: Βεβαίως.
11: Με εντυπωσιάζεται γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν μας δίνει αυτή την εικόνα.
12: Όχι, άλλο λέει στο βιβλίο. Στο βιβλίο αυτό που λέει είναι ότι μέσα σε εκείνες τις συνθήκες δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν πολιτικά αυτό που ήξεραν.
13: Ενώ ήταν ό,τι καλύτερο, άριστοι και τότε, αριστεροί, άριστοι, δεν μπόρεσαν να δείξουν ό,τι καλύτερο, να διαχειριστούν το καλύτερο. Πολύ ωραία εδώ, τα λέει ο κύριος Γαβρόγλου. Αυτή ήταν η καλή τότε, γιατί και τώρα έχουμε καλούς και κατά σύμπτωση είναι όλοι Πασόκοι.
14: Σ' αρέσει πολύ το Πασόκ. Ναι.
15: Είναι φίλοι μου.
14: Και ναι, και
15: έχω συγκεκριμένη μαζί του, αγαπάω πάρα πολύ, του σεβόμαι. Πιστεύω ότι ω κόμμα έχει αδικηθεί, διότι πράγματι πληρώσαν μεγάλο κόστος για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Δεν του υποτιμώ καθόλου. Και τώρα που έχουμε πάρει στελέχη από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία, γίνονται όλη φασαρία. Οι υπουργοί που είναι προερχόμενοι από το Πασόκ, κατά κανόνα είναι πάρα πολύ καλοί. Δηλαδή η Λίνα
14: Μενδώνη
15: δεν υπάρχει.
14: Ξοχοίδη.
15: Η Λίνα Μενδώνη πρέπει να μείνει μόνιμη υπουργό πολιτισμού. Κανονικά πρέπει στο Σύνταγμα να γράψουμε άρθρο 28. Λίνα Μενδώνη υποχρεωτικά υπουργό πολιτισμού για πάντα. Όποιο να εκλέγεται. Να μην έχει αγωνία ποτέ. Δηλαδή δεν υπάρχει. Ξοχοίδη. Καταπληκτικό. Πιερακάκη. Καταπληκτικό. Δηλαδή.
14: Σκέρτσο.
15: Θέλω να με προσέξεις πάρα πολύ καλά.
14: Σε προσέχω.
15: Είναι πάρα πολύ καλός.
14: Παρότι εξοκοινωνιστικό.
15: Και πάρα πολύ χρήσιμος. Εμένα δεν είναι φίλος μου προσωπικός πολύ. Δεν έχω ιδιαίτερες σχέσεις μαζί του. Και μάλλον ιδεολογικά έχουμε και πολλές διαφορές. Αλλά δεν πω ψέματα. Ο Άκης Κέρτσος είναι πολύ δουλεθαράς και εμένα όσες φορές του έχω ζητήσει τη βοήθειά του για να μου λύσει θέματα μου τα λύνει πολύ γρήγορα και πολύ ωραία. Ναι, ο Σκέρτσος είναι πολύ χρήσιμος.
13: Δεν είναι χρήσιμος ο Σκέρτσος που έδωσε στον Βορύδη ενώ ήταν σε παράθυρο του έστειλε τα 200 δικαιώματα. Ο πιο χρήσιμος από όλους, λαός μέρος δεύτερον.
4: Γεια σου ρε Αποστόλη.
16: Γεια χαρά.
4: Λάμπρος από Αρχηγού Πολιακού μας. Πες του εκεί του Σύμιου το πάει πολύ καλά και μπορεί να το πάει ακόμα καλύτερα γιατί τελικά το κολόπεδο μας δίνει πολύ τροφή. Επειδή το να το γελάσουμε και λίγο, ελάς γελάσαμε σήμερα.
16: Απαπα. Καλά το πας όμως. Καλά το πας, αλλά και αυτός βοηθάει στη συνέχιση της Ελληνοφρένειας άλλα 20 χρόνια. Πολύ καλά.
17: Αν υπάρχει ένας γιατρός να έρθει γρήγορα εδώ γιατί κάποιος φίλος χέστηκε.
4: Αυτό, κοίταξε να πω, είναι ο καλύτερος σας συνεργάτης.
16: Δεν το συζητώ. Εντάξει, δεν έχω παράπονο και από τον Κυριάκο. Μη λέμε τώρα ότι να είναι.
4: Εντάξει, αλλά αυτό το πάει ακόμα ένα level πιο πάνω.
16: Ναι, ισχύει.
18: Γεια σου, Αποστολή.
16: Γεια, ναι, εγώ.
18: Λοιπόν, μια και ο Τσίπρας ονόμασε το κόμμα του Ελλάς, θα κάνω κι εγώ μια παράφραση στους στίχους ενός αντάρτικου τραγουδιού.
16: Oh.
18: Λοιπόν, είμαι του Ελλάς μπροστάρες.
19: Είμαι του Ελλάς αντάρτης.
18: Τα φαν θα τραγουδώ και για την προσδοσία μας.
19: Και για την ελευθεριά της.
18: Εγώ σκέφτεται θα ψηφώ. Το ταούλι μου στον νόμο.
19: Το ντουφέκι μου στον νόμο.
18: Τον τουρνά μου στο πλευρό, απ' τα βόρεια κατεβαίνω και την τρώει κατά κυνηγό.
19: Απ' τα βόρεια κατεβαίνω, τους φασίστες κυνηγώ.
18: Δεν φοβάμαι κολοτούμπα, δεν φοβάμαι τη δραχμή.
19: Δεν φοβάμαι το σχοινί.
18: Και στο διάβα όλοι τρέμουν, δάει και Γερμανοί.
19: Ραλίδες και Γερμανοί.
18: Πλεύρετε σιωπικιπέδες, μασοκάρες χθεσινή, οι καρέκλες σας τα πέσουν απ' τα λέξη το ραβδί.
19: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα.
18: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα, ο Αλέξης του Ελλάς.
16: Επικό.
18: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
19: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
18: Της ντροπής, της απελπισιάς.
19: Της τιμής, της λευτεριάς.
16: Ας το αφήσουμε εδώ. Είναι μια χαρά.
18: Τώρα την ερμηνεία την αφήνω σε σένα, έτσι. Να την ακούμε στις παραστάσεις του.
16: Μόνο για τις παραστάσεις μου είναι οτιδήποτε έχει σχέση με τον Τσίπρα.
17: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
20: Γεια σου, σύντροφε.
16: Γεια σου.
20: Τι έχετε πάθει τώρα με τον Άλεξ πάλι, γιατί κάνετε
16: έτσι. Νιώθουμε την καυτή ανάσα του στο σβέρκο ολονών.
17: Έφτασε η ώρα.
21: Ευτυχώς.
22: Έφτασε, έφτασε.
20: Επειδή κερδάει ο Αλέξης.
16: Αυτό, ναι.
20: Αυτό. Και έξω και μέσα πάμε καλά, βλέπω.
16: Παντού.
20: Αλλά κοίταξε τώρα, αδερφός να το φεκάει, αδερφό δεν είναι δίκαιο.
16: Ποιος είναι ο αδερφός. Με ποιον.
20: Με τον Ελλάς.
16: Του Τσίπρα.
20: Ο νέο Ελλάς, βεβαίως.
16: Έλα, Χριστέ και πανέ. Ναι, ναι, βέβαια.
20: Φαίνεται ότι δεν θέλετε τη δεύτερη φορά αριστερά.
16: Α, είναι η ίδια αριστερά, η παλιά αυτή που είχε κάνει πρώτη φορά.
20: Μπράβο, τώρα είναι η δεύτερη.
16: Α, δεν το πήρα χαμπάρι, νόμιζα είναι κάτι άλλο καινούριο.
20: Όχι, όχι. Είναι...
16: Α, δεν θέλει, τότε συνδέεται με το παλιό. Άμα συνδέεται με το παλιό, ακόμη πιο σάπιο.
20: Γιατί εμένα μου φαίνεται επιτυχημένο το παλιό.
16: Πολύ.
20: Γιατί είναι επιτυχημένο, γι' αυτό ξανά.
16: Σε όλους, όχι μόνο σε σένα, τι μην είμαστε άδικοι.
20: Βλέπω κόσμο στο γουστάρι, γι' αυτό ξανάρχεται.
16: Χαμός, τα βρακιά του σκίζανε, παιδί μου. Σα συναυλία των Ντός, δεκαετία του 70. Πετάγανε σουτιές στον Τσίπρα πάνω.
20: Το είδα, το παρατήρησα χθες.
16: Ναι, ναι, τι είδε, σουτιά να φοριέται. Όλα έξω ήταν.
23: Λοιπόν, αν ήταν η ζήλια τώρα, θα γέμιζε όλη η χώρα.
16: Έχουμε σκάσει από τη ζήλια μας.
23: Ναι, ακούτε παιδιά, αυτό παραπάει. Αντί το κουκουέ να κοιτάζει να διώξει το Μητσοτάκη, επειδή νομίζει ότι έχει την πατέντα του αριστερισμού, ασχολείται να χτυπάει με τα άλλα κόμματα που λένε ή ελπίζουν να είναι αριστερά. Έχει παραγίνει αυτό το πράγμα.
16: Παραπάει κάπου. Δηλαδή, ένα σοβαρός βρέθηκε να μας σώσει από το Μητσοτάκη και το χλεβάει.
23: Ζήλια,
16: τα άλλα συμφωνώ.
13: Και όπως λέει η κυρία εδώ, το κουκουέ έχει την πατέντα του αριστερισμού. Και γι' αυτό δεν μπορεί να δει καθαρά. Φτάσαμε στο τέλος με αυτά τα πολύ ωραία. Γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες, αφιερώσεις σας. Αυτές μας πάνε στο ακριβώς της ώρας και στο μαγκαζίνο. Εμείς την Τρίτη τα υπόλοιπα γεια σας.
24: Απόστολε.
16: Έλα.
24: Απόστολος.
16: Έλα.
24: Εκεί στο Ελλάς, κόλλα το Μαρίνο με το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών τη Άτυρα. Το Μαρίνο.
16: Ναι, ναι, ξέρω.
24: Όποτε μπορείς και βάλει και ό,τι άλλο πρόβλημα σε το. Μεγάλο σε το, έλα, γεια.
25: Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών.
26: Η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να ανήκει σε όλους τους Έλληνες.
25: Άνευ, βουλής και εκλογών.
26: Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο Μέωρο Μαξίμου, διότι είναι γλυκιά η εξουσία.
25: Έτσι τα έθνη μόνο.
26: Ο λαός είναι ο βοηθός πάνω απ' όλα και ο Θεός θα μας βοηθήσει.
0: Άκουστε, εγώ είμαι ο γκρεμίστης.
1: Ο θεριστής.

0: Επίσης για την Παρασκευή, κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ πάρα πάρα πολύ. Με όλες αυτές τις παπάργες που λένε καθημερινά, θέλω να βάλεις το άντε σπάσε ρε μαλάκα.
1: Ναι. Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ με εμάς να κάνεις πλάκα?
0: Ναι, αυτό. Άντε σπάσε ρε μαλάκα.
1: Όχι βέβαια, όχι εγώ.
2: Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ σε εμάς να κάνεις πλάκα?
3: Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Άντε σπάσε ρε μαλάκα.
4: Πάμε στη θάλασσα.
2: Είσαι ζημιά, δεν παίρνεις μια. Αλλού να πας για τράκα.
5: Πάω να φάω ντομαδάκια για λατζίνι.

0: Ιδρυσοίδης έπαθε Νίκο Μαστοράκη να βάλουμε, λέει, κάμερες, μήπως να παίρνουμε και συνέντευξη από τους που έχουν συλληφθεί.
1: Δηλαδή ήταν ποτέ μακριά ο Χρυσοκοίδης από αυτή τη λογική και τώρα το έπαθε, θεωρείς?
0: Απλά έτσι όπως θα άκουγα μου ήρθε συνειρμικά έτσι, η συνέχεια, η φυσική συνέχεια. Βάλ το αυτό σαν ηχητικό, έτσι, μια παραγγελιά για την επόμενη Παρασκευή, αν κολλάει.
2: Το θέμα της απόψινής εκπομπής είναι λίγο επικίνδυνο, λίγο καυτό και λίγο λεπτό.
3: Για τη δράση της αστυνομίας και τη χρήση της νόμιμης βίας, καταρχήν τα ΜΑΤ, δηλαδή η διαχείριση των συγκεντρώσεων, των διαδηλώσεων, των μποριών κλπ.
2: Μέχρι του σημείου να επιβληθεί στρατιωτικός νόμος για να επανέλθει η τάξη στην πρωτεύουσα.
3: Το θέμα αυτό έχει λυθεί. Δηλαδή υπάρχουν κάμερες, υπάρχει άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
2: Οι απόψεις των συνομιλητών μας θα είναι ελεύθερες και χωρίς καμία λογοκρισία. Όποια τάξη και όποια παράταξη και αν εκπροσωπούν.
3: Ούτως ώστε όλες οι πορείες κατόπιν άδειας του εισαγγελέα να βιντεοσκοπούνται. Ούτως ώστε να υπάρχουν τεκμήρια για την περίπτωση που έχουμε επεισόδιο.
2: Ό,τι πουν δεν θα χρησιμοποιηθεί επειδή είναι κρατούμενοι εναντίον τους και ούτε θα έχει καμία επίπτωση στη μελλοντική πορεία της ζωής τους.

Την Παρασκευή που θα μας έρθει, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ μπροστά στον βιασμό της ιστορίας, γιατί κάποιοι την ιστορία τη διαβάζουν ανάποδα, να μου βάλεις τον ύμνο του Ελλάς ξανά πάλι και το λόγο του Άρη στη Λαμία.

Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων. Από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και ανδρεία, και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν το δαβλό και έδωσαν το σύνθημα για το ξεσηκωμό του έθνους. Αυτοί δώσανε κουράγιο στους Έλληνες και δημιούργησαν τη νέα φιλική εταιρεία, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ.

Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθεριά, τη λαοκρατία.

0: Θέλω μια παραγγελιά για το διπράκο μας, τον Ταρυφάκο. Πες του Ταρυφάκου να τον πάει βόλτα στην πορεία του Πολυτεχνείου, γιατί κουράζεται το παιδί.
1: Θα τον πάει και εκεί πρέπει να στρίψει, θα στρίψει.
0: Στρίβει στο Σύνταγμα, να τον πάρει από το Σύνταγμα από εκεί. Λοιπόν, θέλω την παραγγελιά πρόγον επίθηκε. Εσύ τι λες, πώς πάνε οι αγορές.
2: Πρόγον επίθηκε, εσύ τι λες.
3: Κινόμαστε μπανανία.
2: Πώς βλέπεις τις καινούργιες αγορές.
3: Εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν.
2: Βρυξέλλες, Βερολίνο, Μαρακές.
3: Στο Μαλιμπού με μεγάλους φοίνικες.
2: Πρόγον επίθηκε για μας. Τι λες.
4: Η επανάσταση δεν είναι ένα μήλο που θα πέσει όταν οριμάσει. Πρέπει να κουνήσεις το δέντρο για να πέσει.
2: Νιώθεις περήφανος ή μήπως κλαις.
5: Εντάξει, είμαι ευσυγκίνητος άνθρωπος γενικά.
2: Νέα

0: Λοιπόν, επειδή την προηγούμενη Τετάρτη δεν βγάλατε γραμμές, για να σου κάνω μια αφιέρωση που σου κάνω πάντα τέτοια εποχή, θέλω αν μπορεί στην Παρασκευή να μου βάλει τη διεθνή στα ποντιακά. Θα την βάλει.
1: Ναι, οκ. Okay.

0: Γεια σου Αποστόλη, κορυφαίο το τάγκο της Χορδής. Αν μπορείτε να το ξαναβάλετε και να τελειώνει η Μπακογιάννη και να λέει έκλασα από τον πολυφόνο. Γίνεται.
1: Μα όσο κι αν κρατήθηκα, μα όσο κι αν φυλάχτηκα, πιο πάνω δεν βαστίχτηκα και σ' άφησα να φύγεις.

0: σαλάφρωσα.
1: Έκλασα από τον πολύ πόνο.
2: Κοίτα και κάτι άλλο. Θέλω και το αναψυχτήριο του Μαγκίνα.
3: Οκ, α, vintage.
4: Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Καφές, τόστ, μπιράλ, πορτοκαλάδες, λεμονάδες άμαλοι. Παστέλι, μαλακό σκληρό.
5: Σε πλάνε ψέιντον σε βίτα.
4: Αναψυκτήριο Μαγκίνας.
5: Γλυκά.
4: Στο μαγευτικό Κοροπή. Τρεις ώρες από την Ομόνια.
5: Στην Ομόνια στα σκαλιά.
4: Για τις ημέρες των γιορτών, special βραδιές δίπλα στην πισίνα με ειδικό φαγητό. Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Παράδοσή μας η φιλοξενία. Και το στιέρες από Κίνα στο κουτούκι του Μαγκίνα. Κοροπή, η δίαιτά σας θα

0: ασχοληθεί, είσαι.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα. Θα μπορούσα να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Και βέβαια, γιατί να μην μπορούσε. Τι ερώτηση είναι αυτή.
0: Κάνω την ευγενική.
1: Τέτοια ερώτηση.
0: Δουλεύω ταυτόχρονα και είμαι ακόμα σε αυτό το μου. Κλείνει τα 8 η κόρη μου και θα ήθελα να τη αφιερώσω τη Βασιλική από τον Νίκο Γιώγαλα.

0: Βασιλική δεν. Έχει κάποιο Γιώργο που. Τέλος πάντων. Έχει γκόμενο.
1: Τέλειο. Δεν έχει κανένα γκόμενο, όχι.
0: Α.
1: Δεν μου έχει πει κάτι.
0: Και ποιο ήταν ο Γιώργος που θα καπίσει.
1: Το Στέργιο δεν λέει.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργιο λέει.
1: Τέλος πάντων, νομίζω το Στέργιο τη λέει.
2: Δεν έπρεπε Βασιλική το Στέργιο να αγαπήσει.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργιο λέει.
2: Δεν έπρεπε Βασιλική το Στέργιο να αγαπήσει.
1: Όχι, δεν έχει, απλά τη αρέσει το τραγούδι από μικρούλα.
0: Ωραία.
2: Μόνο

0: ήθελε και κάτι ακόμα.
1: Το παιδί το λένε Βασιλική ή ό,τι να είναι.
0: Δεν το λένε Βασιλική, το λένε σίγουρα Βασιλική.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: για πες.
0: Είναι και φανατική ακροάτριά σου, σε παίρνει που και που.
1: Να.
0: Λίγο από τον Κύπριο αδερφόν που τον ακούει και ξελιγώνεται.
1: Ωραία.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Παρακαλώ, θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο Sky Olympus Marathon.
3: Τι συμμετοχή θέλετε, πηγαίνετε και τρέξτε εκεί πέρα, όπου θέλετε. Τι μας νοιάζει εμάς να δηλώσετε.
2: Σας παρακαλώ, μπορεί να...
3: Βάλε τη Σελβί Έλεν σου και πήγαινε και τρέξεν.
2: Σας παρακαλώ, θα μου δώσετε έναν κύριο να μπορώ να μιλήσω σοβαρά.
3: Σοβαρά δεν μιλάμε τώρα. Τι είστε, Κύπριον, αδερφών?
2: Είμαστε από την Κύπρο, ναι.
3: Από την Κύπρο, την Μαρτυρική.
2: Ναι, από την Αμόχωστον.
3: Αμόχωστον, α.
2: Και... Μπορώ να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον σοβαρό.
3: Και από την Αμόχωστον θα έρθετε να τρέξετε στον Όλυμπον.
2: Είσαι βλάκας.
3: Βλάκανς, δε βαλαδενή.
0: Και λίγο από το αυγό των κοινών θνητών. Εκεί με την κόκκινη αρκούδα που κατεβαίνει από το βουνό, τους αρέσει.
1: Να, ποτ πουρί θα το κάνει. Έλα, να σε καλά.
0: Αν μπορείς, εντάξει.
1: Έλα, γεια.
0: Ευχαριστώ, θα τα πούμε το Σάββατο.
1: Πού, Βραβρώνα?
0: Ναι, θα
1: έλα, ρε παιδάκι μου, πάμε.
0: Θα γίνει χαμός.
1: Το καμό θα γίνει. Θα φέρεις και το παιδί.
0: Εννοείται. Μα ευτυχώς.

0: Αποστόλη μου.
1: Έλα μου.
0: Τι κάνεις, καλά?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευούλα.
1: Άντε, καλά, τι να σε κάνω.
0: Θέλω στο κουνούμαλο του Μονάχου.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Ο αδερφός μου, το κουνούμαλό μου.
1: Τι να κάνουμε, αυτό σου έτυχε. Οκ, okay, για πες.
0: Ό,τι λάχει.
1: Ναι.
0: Τον γκρεμιστή. Επειδή σήμερα λέγατε για Παλαμά και είναι στίχη Παλαμάς, από Παυλίδη.
2: Από τα υπόγεια ρεύματα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντας τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Ακούτε, Ionion FM.
8: Κάνε το ένα λάθος μετά το άλλο. Αναδίπλωση για το θέμα των πιθανών συνεργασιών από το κόμμα Καριστιανού. Καμία συγκυβέρνηση με το υπάρχον σύστημα, ανέφερε σήμερα ο Θανάσης Αυγερινός. Σε εξέλιξη για τρίτη ημέρα η μεγαλύτερη έκθεση για την πράσινη ανάπτυξη και το μέλλον των σύγχρονων πόλεων. Ζωντανή σύνδεση με την Attica Green Expo στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό στο Παλαιό Φάληρο με χορηγό επικοινωνίας την Next Step Media Group. Καμπανάκι από την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου για τις αθρώες αγορές από κινέζικες πλατφόρμες. Πάνω από 250.000 δέματα φτάνουν καθημερινά στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε 200 εκατομμύρια πρόστιμο στην κινέζικη Temu για την διάθεση επικίνδυνων και παράνομων προϊόντων. Την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός τα δώρα και τα χαμόγελα με τους πρωταθλητές Ευρώπης. Με σύμμαχο τον καλό καιρό η έξοδος των εκδρομέων εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Στους 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, 30 βαθμοί αυτή την ώρα σε Άρτα και Αγρίνιο. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, όπου τα βλέμματα είναι στραμμένα στα Χανιά της Κρήτης, όπου διεξάγεται το συνέδριο του powergame.gr και του Economist με αφορμή τον το πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη, όλες τις καινοτόμες επενδύσεις, τα μεγάλα έργα υποδομής. Σε λίγη ώρα καταφθάνει και ο Πρωθυπουργός εκεί. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ σχετικά με τις επενδύσεις που πρόκειται να γίνουν στο νησί και να αλλάξουν άρδιν την εικόνα της ναυαρχίδας του τουρισμού της χώρας. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ο Πρωθυπουργός βασικά μόλις ήρθε πριν από 2 λεπτά και αυτή που μιλάμε ξεκινάει πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα έχει με την συγκεκριμένη την ομολόγο, την κυρία Ματσουκάτο. Αλλά να περάσουμε σε αυτά που ανέφερες και να κάνουμε μια αναφορά σε ειδήσεις που βγήκανε και στοποθετήσεις από τους εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου, οι οποίοι στάθηκαν στις επενδύσεις και σε όλα τα μεγάλα έργα που αλλάζουν το πρόσωπο της Κρήτης, με έμφαση στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, τον ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο του Καστελίου, την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Αττικής και τα τηλεπικοινωνιακά έργα τα οποία μετατρέπουν την Κρήτη σε κόμβο. Ο κύριος Εξάρχου, όπως ανέφερες και εσύ, στάθηκε ιδιαίτερα το μήνυμα που έστειλε, ήταν ότι η Ελλάδα αρχίζει πλέον να εισπράττει τα αποτελέσματα μιας πολιτικής προσπάθειας της επανάκτησης της εμπιστοσύνης των εθνών επενδυτών. Και αυτό φάνηκε μεταξύ άλλων στις αυξήσεις κεφαλαίου τόσο της Credia Bank όσο και της ΔΕΗ, όπου υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή από διεθνή funds. Και πλέον, όπως είπε, μέχρι τότινος οι ξένοι επενδυτές παρακολουθούσαν τι γίνεται στην Ελλάδα και τώρα επενδύουν ενεργά. Και όπως είπες και εσύ, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το κλίμα πολιτικής σταθερότητας το οποίο έχει επενδυθεί και το οποίο πρέπει να συνεχιστεί και να διατηρηθεί αυτή η πορεία. Ανέδειξε, όπως είπες και εσύ, την σημασία του κάθε του διαδρόμου σε σχέση ότι λέγοντας ότι είναι εθνικό στοίχημα και όχι απλά εμπορικό και ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ασφάλεια και τον ενεργειακό σχεδιασμό της ευρύτερης περιοχής της Ελλάδας και της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης. Και είπε, όπως είπες και εσύ, ότι υπάρχει πάρα πολύ σημασία, είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία του να έχει η Ευρώπη ένα διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα και να μην υπάρχουν μονομερείς εξαρτήσεις από κανένα. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του ομίλου του ΚΕΚΤΕΡΝΑ, ο κ. Περιστέρης, έστειλε ένα σαφές μήνυμα επιτάχυνσης των μεγάλων έργων υποδομής, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να περιμένει η Ελλάδα κάποιο επόμενο μεγάλο ευρωπαϊκό ταμείο, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο λύγει, καθώς υπάρχουν διαθέσιμα ιδιωτικά κεφάλαια, έχουμε, όπως είπε, ισχυρό τραπεζικό σύστημα και την απαραίτητη πολιτική σταθερότητα για να στηρίξει ακριβώς τις επόμενες επενδύσεις. Είπε επίσης ότι τα νέα έργα σε ενέργεια και υποδομές πρέπει να σχεδιάζονται με γνώμονα την ανθεκτικότητα και το μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Και έδωσε να πούμε και ένα πολιτικό μήνυμα κατά της εκλογολογίας και είπε ότι είναι μεγαλύτερο τροχοπέδι και πρέπει να συνεχίσουμε με τους ρυθμούς και να μην κατεβάσουμε τα μολύβια από πλευράς του κύριου Περιστέρη. Από εκεί και πέρα.
8: Μείνε λίγο μαζί μας, Λαλελά. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο κύριος Αλέξανδρος Εξάρχου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, λίγο νωρίτερα στο συνέδριο εκεί στην Κρήτη, επενδύοντας για την αλλαγή, το πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη, τη σημασία που έχουν οι επενδύσεις πάνω στην ενέργεια. Και επανερχόμαστε για το δικό σου ρεπορτάζ, αλλά βεβαίως και ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα εκεί στα Χανιά.
10: Η άποψή μου καταρχήν είναι ότι το ζήτημα αυτό είναι λιγότερο επιχειρηματικό, αλλά είναι κατά κύριο λόγο εθνικό. Έχω πει πολλές φορές, ο κάτοχος διάδρομος είναι ένα εθνικό στοίχημα το οποίο αντιλαμβάνουμε ότι η κυβέρνηση έχει επενδύσει από την αρχή και θα σας πω και τις εξαρτήσεις. Οι εξαρτήσεις φάνηκαν το 22, φάνηκαν στον πόλεμο με την Ουκρανία. Αυτή ήταν η πραγματική εξάρτηση. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν, χρειαζόμαστε ισορροπία στις πηγές προμήθειας φυσικού αερίου. Αυτό πώς επιτυγχάνεται με μακροχρόνιες συμβάσεις, όχι από έναν. Εγώ έχω πει, δεν αναζητάει κανείς να έχει αποκλειστικά η Ευρώπη αμερικάνικο LNG, που δεν πιστεύω ότι θα ήταν και εφικτό, αν μου επιτρέπετε να σας πω. Και το πόσο λιγότερο εφικτό είναι αυτό θα φανεί φέτος το χειμώνα. Διότι απαγορεύεται πλέον το ρώσικο, το καταριανό στο οποίο θα περίμενε κανείς ότι θα κάλυπτε σημαντικές ποσότητες ακριβώς λόγω του νέου πολέμου, δεν θα είναι εύκολο να μπει κανείς. Και θα κοιτάμε και θα παρακαλάμε τους Αμερικανούς, αν μου επιτρέπετε, όχι σε επίπεδο ελληνικό, σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Εγώ θεωρώ ότι φέτος ο χειμώνας, εάν θα, όπως αναμένω, θα έχει σημαντικές πληθωριστικές τάσεις στην Ευρώπη, θα οφείλεται ακριβώς στην έλλειψη ποσοτήτων φυσικού αερίου και πετρελαίου και κυρίως φυσικού αερίου. Συνεπώς, το να δημιουργήσει κανείς αυτό που επιχειρούμε να δημιουργήσουμε με το Vertical Corridor, που στην αρχή είχαμε, όπως όλα τα πράγματα για την τράπεζα, για το Vertical Corridor, πάντα τις ηρωνίες του ότι δεν θα γίνει ποτέ, δεν είναι δυνατόν να γίνει, δεν το επιτρέψει ο Α και ο Β. Και πράγματι, το πολεμούν πολύ. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Το πολεμούν και σημαντικά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλουν.
11: Φορά να κοιτάξουμε.
10: Ναι, κοιτάξτε εκεί στο φορά, προφανώς. Δεν το επιθυμούν. Δεν θέλουν. Για δύο πράγματα. Δεν θέλουν βεβαίως την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης στην Ελλάδα. Αυτό είναι προφανές. Πολιτικό. Αλλά κυρίως δεν θέλουν να μην μπορούν πλέον να έχουν εύκολη πρόσβαση σε πάρα πολύ εντός εισαγωγικών φτηνό φυσικό αέριο.
8: Να συνδεθούμε τώρα με την Κρήτη, με το συνέδριο του powergame.gr και του Economist, να ακούσουμε την τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού.
12: Σε επίπεδο ανανεώσιμων πηγών. Δεύτερη σημαντική δημόσια επένδυση είναι το νέο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο. Αν δούμε τις δυνατότητες του νησιού είναι το επίκεντρο της πολύ ισχυρής ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας και δεν μπορώ να φανταστώ ένα νησί να θέλει να μπει στον 21ο αιώνα με υποδομές του 20ου αιώνα. Το παλαιό αεροδρόμιο στο Ηράκλειο δυσκολεύεται να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των επισκεπτών της Κρήτης. Χτίζουμε λοιπόν ένα ολοκένουριο και αυτό ήταν αεροδρόμιο και αυτό ήταν η προτεραιότητά μας. Ευελπιστούμε ότι μέχρι το 28 θα παραδοθεί, νομίζω το 70% έχει ήδη ολοκληρωθεί, και ένα άλλο πολύ μεγάλο project είναι ο νέος αυτοκινητοδρόμος, ο οποίος διατρέχει το βόρειο κομμάτι της Κρήτης. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική δημόσια επένδυση σε υποδομές. Μια υποδομή η οποία είναι απαραίτητη για να μπορέσεις να διασχίσεις το νησί και να προχωρήσεις το νησί προς το μέλλον. Βλέποντας λοιπόν την ατζέντα μας, θα έλεγα ότι οι δημόσιες επενδύσεις παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο μαζί με τις πολιτικές που υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα, προσελκύουν επενδύσεις και μοχλεύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας. Και βέβαια όλα αυτά τα project, όλα αυτά τα έργα κατασκευάζονται, χτίζονται από μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες είναι το κάνουν αυτό στο πλαίσιο συνεργασίας με το δημόσιο ή στο πλαίσιο παραχωρήσεων και δουλεύουν και πάρα πολύ καλά. Αυτό δουλεύει πάρα πολύ καλά. Συνεπώς,
11: να πούμε βεβαίως ότι η συζήτηση διεξάγεται στα αγγλικά, γι' αυτό και υπάρχει μεταφραστής. Ακούτε τις τοποθετήσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού στο μεταξύ, στο συνέδριο του PowerGM.gr και του Economist, με την κορυφαία οικονομολόγο και τον Έλληνα Πρωθυπουργό να καταθέτουν τα σχέδια για την επόμενη μέρα στην Κρήτη.
12: Βεβαίως. Πριν ρωτήσω και την Μαριάννα, ένα επόμενο ερώτημα προκύπτει για αυτόν τον μετασχηματισμό, για αυτή την αλλαγή. Βλέπουμε, έχουμε διαφορετικές προοπτικές. Βλέπουμε τι έχει αλλάξει ως αναλήτρια που ζει εκτός χώρας. Άλλοι το βλέπουν από την μέσω της ιδιότητάς τους ως πολίτη. Εσείς το βλέπετε μέσα από τη γωνία θέασης του αρχιτέκτονα αυτών των αλλαγών. Θα έλεγα λοιπόν ότι για μένα η πιο σημαντική αλλαγή η οποία έγινε αυτής εξ αρχής, για να χρησιμοποιήσω και μια αγγλική έκφραση, η Ελλάδα πήρε πάλι τον έλεγχο, να το πω έτσι απλά, της δικής της μοίρας. Αποφάσισε να αλλάξει τα πράγματα με τρόπο θεμελιώδη. Με την έννοια αυτή λοιπόν ανέλαβε την ευθύνη, ανέλαβε δράση και η κυβέρνηση ανέλαβε και την ευθύνη για όλο αυτό. Θα ήθελα να ακούσω από τη δική σας πλευρά, για σας ποια είναι η πιο σημαντική αλλαγή που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των δύο θητιών σας. Νομίζω ότι αυτό που υπογραμμίσατε είναι πολύ σημαντικό. Η Ελλάδα για μια δεκαετία δυσκολευόταν στο καθεστώς της εποπτείας, της αυξημένης εποπτείας, και ένας από τους λόγους που δεν είχαμε βγει από την κρίση πιο νωρίς ήταν ότι δεν υπήρχε πολιτική συνένεση για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, οι οποίες ξέραμε όταν απαραίτητες, και δεν είχαμε αναλάβει αυτό που λέμε την ιδιοκτησία, δεν τις είχαμε κάνει κτήμα μας. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν έχει ισχυρή δημοκρατική νομοποίηση, έχουμε εκλεγεί δύο φορές, με μια ξεκάθαρη ατζέντα και μια ξεκάθαρη πλατφόρμα. Όταν λοιπόν βλέπω τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε το 23 και τη συγκρίνω με τα παραδοτέα μας το 26, ναι, έχουμε ικανοποιήσει, έχουμε καλύψει περισσότερες από αυτές τις δεσμεύσεις.
11: Θα συνδεθούμε και στη συνέχεια με το powergame.gr και το συνέδριο του Economist που διεξάγεται στα Χανιά. Στο μεταξύ, να συνδεθούμε με τον Γιώργο Γεωργακάκη, τον καλό συνάδελφο από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, που έχει παρακολουθήσει το συνέδριο από την έναρξή του. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
13: Καλό μεσημέρι.
11: Ακούσαμε νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό ήδη για τον ΒΟΑΚ, ένα πολύ μεγάλο έργο, το Βόρειο Δικό Άξονα. Και βεβαίως στο συνέδριο θα τεθούν επιτάπητος και άλλα πολύ σημαντικά έργα που αφορούν και τις υποδομές και τις επενδύσεις και την ενέργεια.
13: Ήδη έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για τα βασικά έργα υποδομής τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη στο νησί τα τελευταία χρόνια. Έργα ορισμένα από τα οποία έρχονται να βγουν σε ένα πλαίσιο ευρύτερο μετά από δεκαετίες αναμονής. Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα, γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα. Θέλω να θυμίσω ότι τα τελευταία δύο χρόνια αλλά πάλι τα κυβερνητικά στελέχη έχουν επισκεφτεί την Κρήτη και έχουν δώσει το στίγμα για την πορεία των έργων με ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα που θέλει το έργο να ολοκληρώνεται το 2030. Σε τέλος του 2030 μένει να δούμε αν αυτό μπορεί να καταστεί εφικτό, διότι μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο έργο, άνω των 130 χιλιόμετρων, τουλάχιστον στο μεγάλο του κομμάτι, δηλαδή το κομμάτι από την Κερσόνη στο Ηρακλείο μέχρι την Κύσαμο Ανίων, ένα κομμάτι το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει να κατασκευάζεται με τρία εργοτάξια σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, ενώ θυμίζω ότι το κομμάτι από Κερσόνη στο Ηρακλείο έως Νεάπολη Λασιθίου κατασκευάζεται με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και το κομμάτι από Νεάπολη Λασιθίου έως Αγίου Νικόλαου Λασιθίου με δημόσιους πόρους. Για αυτά τα δύο έργα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Χρήστος Δήμας, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο συνέδριο του Economist και του powergen.gr, είπε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να έχουν ολοκληρωθεί και να έχουν παραδοθεί προς χρήση μέσα σε ένα χρόνο από σήμερα. Να σας πω επίσης πως το άλλο κομμάτι του ΒΟΑΚ είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι ο Βόρειος Οικικός Άξονας Πίδης αποτελούσε επί σειρά ετών έναν δρόμο Καρμανιόλα, στο οποίο δεκάδες.
11: Σωστά το αναφέρεις. Σωστά.
13: Έχουν θρυνήσει εκατοντάδες θύματα, και όχι μόνο το γίνεται στις Πίδες. Θυμίζω ότι η Κρήτη είναι ένα νησί με πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Ένα αριθμό επισκεπτών που ξεπερνάει αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα 6,5 εκατομμύρια, και μιλάμε πάντα για πτήσεις εξωτερικού ετησίως. Ένας αριθμός ο οποίος αναμένεται να εκτοξευτεί όταν το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι Πεδιάδος Ηρακλείου το πείτε σε λειτουργία. Αυτό η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Δήμας, το τοποθετεί χρονικά τον Νοέμβριο του 2028.
11: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Γιώργο. Πάμε να συνδεθούμε και πάλι με το συνέδριο του Economist και του powergame.gr στα Χανιά της Κρήτης. Ακούμε φυσικά τις τοποθετήσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού με μετάφραση, καθώς η συζήτηση διεξάγεται στα αγγλικά.
14: Εδώ πέρα. Ναι, έχετε και τρεις ομάδες και μαζί την Arsenal. Λοιπόν, όπως τοποθετούμε την ερώτηση, είναι ένας μύθος. Το κράτος επιστρέφει, όχι. Το κράτος ήταν πάντοτε εκεί. Υπήρχε πάντοτε ο μύθος ότι η Ευρώπη είναι ένα κοινωνικό κράτος, ελεύθερη αγορά είναι στην Αμερική, αλλά νομίζω ότι ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ενεργή χρηματοδότηση του κράτους. Το βασικό ερώτημα λοιπόν, και περνάμε στο ερώτημά σας για την Ευρώπη από το 2017.
11: Την ερώτηση απευθύνει η κυρία Μαριάννα Ματσουκάνο, κορυφαία οικονομολόγος, στον Πρωθυπουργό.
14: Αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις κρίσεις βιοποικιλότητας, υδάτων κτλ. Και τώρα έχουμε ευκαιρίες όχι για μικρές κρατικές παρεμβάσεις μεγαλύτερες ή για εθνικοποίηση των διαφόρων πηγών. Το θέμα μας είναι λοιπόν πώς να βρούμε αυτές τις λύσεις, και η συζήτηση σήμερα το πρωί ήταν πολύ σημαντική, γιατί όταν άκουσα τα προβλήματα αλλά όχι απαραίτητα λύσεις που απαιτούν επενδύσεις, αλλά κυρίως απαιτούν καλές επενδύσεις. Οπότε οι δρόμοι δεν είναι να χτιστούν, αλλά είναι πώς να χτιστούν, πώς. Οπότε το κράτος πρέπει να παίξει ρόλο σε αυτό το πώς πρέπει να χτιστούν, όχι στο ότι πρέπει να χτιστούν. Βλέπουμε τώρα πως έχουμε εξαγωγή λιθίου στην Χιλή. Το θέμα δεν είναι ότι έγινε η εξαγωγή του λιθίου, αλλά πώς έγινε. Πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι. Υπάρχουν πολλά διδάγματα από άλλες χώρες συμπεριλαμβανομένων εδώ. Το ζήτημα δεν είναι να χτίσουμε τουριστικά ριζόρτ που είναι πολυτελείας. Αυτό γίνεται, και ήμουνα στο οίκος χθες και ήταν εκπληκτικό. Το ερώτημα είναι τι θες την πισίνα όμως όταν έχεις ολόκληρη τη θάλασσα μπροστά σου. Όταν λοιπόν σπαταλάμε το νερό σε ένα υπέροχο νησί με υπέροχη θάλασσα, με υπέροχη βιοποικιλία και γόνιμη γη, το θέμα δεν είναι λοιπόν τι χτίζουμε, αλλά πώς τα χτίζουμε, πώς διαχειριζόμαστε τους σπόρους. Αυτός είναι ο ρόλος του κράτους.
11: Στο μεταξύ, ακούτε την τοποθέτηση της Μαριάννας Ματσουκάνο, κορυφαία οικονομολόγος. Πάμε εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Περιστέρης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβολος της ΕΚ Τέρνα. Μίλησε νωρίτερα στο συνέδριο του Economist και του PowerGame.gr σχετικά με την οικονομία και την εκλογολογία που δεν βοηθά στις επενδύσεις.
15: Είναι το μεγαλύτερο τροχοπέδι, δεν αυτή καθεαυτή στις επερχόμενες εκλογές όπου ψέποτε γίνουν, είναι η εκλογολογία. Έχουμε ξεκινήσει τώρα εδώ και κάνα εξάμηνο και βομβαρδίζει το κόσμος από μια τέρμονη εκλογολογία και δημοσκοπολογία που δημιουργεί μια κατάσταση η οποία είναι στα όρια του, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη αρρωστημένη, ξέρω ότι είναι βαριά κουβέντα. Η δουλειά μας είναι να προχωράμε αυτό που πρέπει να γίνει, οι εκλογές φυσικά θα γίνουν κάποια στιγμή, όποτε είναι να γίνουν ή όποτε αποφασίσει ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν σημαίνει ότι μέχρι τότε πρέπει να υπάρχει μια γκρίζα κατάσταση, τα μολύβια κάτω και να ασχολούμαστε όλη μέρα με το πότε θα γίνουν εκλογές, πόσα κόμματα θα συμμετέχουν κλπ. Αυτές θα γίνουν. Θα βγει ένα αποτέλεσμα. Ελπίζουμε να είναι το καλύτερο δυνατό για τον τόπο. Τα τελευταία χρόνια ήταν το καλύτερο δυνατό για τον τόπο. Πρέπει να ο καθένας να κάνει τη δουλειά του σαν να μην υπάρχουν αύριο εκλογές. Σαν να είναι κάθε μέρα που περνάει, πολύτιμη μέρα που άμα χαθεί δεν ανακτάται.
11: Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας άνοιξε τις εργασίες του συνεδρίου PowerGame.gr και Economist στα Χανιά της Κρήτης. Τόνισε την ανάγκη για επενδύσεις που θα βοηθήσουν και τους κατοίκους, τους πολίτες του νησιού, αλλά φυσικά και τη χώρα.
16: Η Κρήτη δεσπόζει όχι μόνο στην ιστορία, αλλά και στο παρόν. Είναι απολύτως κομβική η θέση της στο γεωπολιτικό και ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας και της ευρύτερης περιοχής. Είναι κοινή ομολογία ότι αποτελεί μία από τις πιο νευραλγικές περιοχές της χώρας που διαρκώς αποκτούν και αυξανόμενη στρατηγική σημασία. Η Κρήτη σήμερα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Το νησί φιλοδοξεί να γίνει ενεργειακός κόμβος, πύλη διεθνούς συνδεσιμότητας, προορισμός υψηλής αξίας. Τα θέματα που θα συζητηθούν στο πολύ ενδιαφέρον σημερινό συνέδριο αποτυπώνουν ακριβώς αυτό το εύρος. Μεγάλα έργα υποδομών που αναλαμβάνει ο ιδιωτικός τομέας σε συνεργασία με το δημόσιο, αλλάζουν ήδη τη φυσιογνωμία του νησιού. Μια ανανεωμένη ενεργειακή στρατηγική με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές και αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της Κρήτης επαναπροσδιορίζει το ρόλο της στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη.
11: Εκ νέου σύνδεση με τα Χανιά, με το συνέδριο του Economist και του PowerGame.gr, να ακούσουμε την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
17: Και μετά σκεφτήκαμε πώς να κάνουμε το έξυπνο κράτος, πώς να εκμεταλλευτούμε τις ίδιες τις δυνατότητές μας παρά να κάνουμε outsourcing. Είχαμε συμβούλους εξωτερικούς, αλλά στο τέλος της ημέρας υπήρχε μια τεχνογνωσία που έπρεπε να κρατήσουμε στο εσωτερικό της χώρας. Το .gr ήταν μια τεχνογνωσία που δημιουργήθηκε εδώ και διατηρήθηκε εδώ. Το πρόβλημα είναι να μην έχουμε πλήρη ιδιοκτησία του όλου συστήματος. Αυτό συνέβη όμως με τα δικά μας συστήματα. Στη δικιά μας περίπτωση πιστεύω ότι πρέπει οι δημόσιες υπηρεσίες να λειτουργούν με αποτελεσματικότητα και πρέπει να δημιουργούμε ένα περιβάλλον ώστε να έχουμε και ανάπτυξη αλλά και βιωσιμότητα. Μια από τις πιο δύσκολες μεταρρυθμίσεις είναι τώρα το πώς να προστατεύσουμε τα ευαίσθητα οικοσυστήματα. Πρέπει να περιορίσουμε την ποσότητα των κτηρίων που χτίζονται, να το πούμε απλά. Δηλαδή πρέπει να δούμε επίσης τη διαχείριση των υδάτων, να θέσουμε περιορισμούς. Μιλήσατε για τις πισίνες, αλλά οι πισίνες νομίζω ότι παίζουν πολύ μικρό ρόλο στην κατανάλωση του ύδατος που χρησιμοποιούμε. Θα ήταν βέβαια πολύ να υπάρχει μια ρύθμιση ότι όταν είσαι κοντά στη θάλασσα να μην έχεις πισίνες. Μπορούμε να το κάνουμε. Δεν είναι και αυτό πυραυλική επιστήμη, αλλά το θέμα είναι να ξέρουμε πώς να λειτουργούμε λογικά μερικά πράγματα, γιατί το 85% των υδάτων που χάνονται εξαιτίας της άρδευσης. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα μοντήματα, πρέπει να περιορίσουμε την ποσότητα των κτηρίων που χτίζονται, να το πούμε απλά. Δηλαδή πρέπει να δούμε επίσης τη διαχείριση των υδάτων, να θέσουμε περιορισμούς. Μιλήσατε για τις πισίνες, αλλά οι πισίνες νομίζω ότι παίζουν πολύ μικρό ρόλο στην κατανάλωση του ύδατος που χρησιμοποιούμε. Θα ήταν βέβαια πολύ να υπάρχει μια ρύθμιση ότι όταν είσαι κοντά στη θάλασσα να μην έχεις πισίνες. Μπορούμε να το κάνουμε. Δεν είναι και αυτό πυραυλική επιστήμη, αλλά το θέμα είναι να ξέρουμε πώς να λειτουργούμε λογικά μερικά πράγματα, γιατί το 85% των υδάτων που χάνονται εξαιτίας της άρδευσης. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα μοντέλο κατάλληλο.

0: Σαν να μην έχεις πισίνες, μπορούμε να το κάνουμε. Δεν είναι και αυτό πυραυλική επιστήμη, αλλά το θέμα είναι να ξέρουμε τι να, πώς να λειτουργούμε λογικά μερικά πράγματα, γιατί το 85% των υδάτων που χάνονται εξαιτίας της άρδευσης. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα μοντέλο κατάλληλο επένδυσης στο νερό και πρέπει να δούμε πώς και ο ιδιωτικός τομέας θα σεβαστεί τις βασικές αρχές αυτές της οικολογίας.
1: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού κατά το συνέδριο του powergame.gr και του Economist. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας έκαναν πρεμιέρα επανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών ηλικίων. Η καλή συνάδελφος Ισμήνη Χαραλαμποπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ για το θέμα. Καλό μεσημέρι, Ισμήνη.
2: Καλό μεσημέρι. Κατανοητό και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, χαρακτηριστικά το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας. Ήταν μάθημα γενικής παιδείας. Με χαμόγελα βγήκε η πλειονότητα των υποψηφίων από τα εξεταστικά κέντρα. Το θέμα στο οποίο κρίθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφοι αφορούσε την αύξηση της μοναξιάς, την δημοσιογραφία στη σύγχρονη εποχή και στους τρόπους.
1: Δεν μας βοηθά πολύ η τηλεφωνική γραμμή, Ισμήνη, αν μπορείς μη μετακινήσει ή μη χρησιμοποιείς hands-free.
2: Δεν μετακινούμε, όχι, τίποτα από τα δύο. Αφορούσε λοιπόν τα αίτια της αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και στους τρόπους συνεργασίας των νέων με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Σύμφωνα με υποψηφίους και εκπαιδευτικούς, συμφώνησαν και οι δύο ότι τα θέματα δεν έκρυβαν παγίδες, ενώ δεν είχαν υψηλό.
1: Δυστυχώς χάσαμε τη γραμμή. Στο μεταξύ, ας ακούσουμε λίγο τις πρώτες αντιδράσεις των μαθητών σχετικά με τις πανελλαδικές.
3: Είμαι για μια στην σχολική εφημερίδα. Να γράψουμε για τη μοναξιά, για τους νέους και την τρίτη ηλικία και να γράψουμε πώς μπορούν αυτές οι δύο κοινωνικές ομάδες να κοινωνικοποιηθούν μαζί. Είχα διαβάσει αυτό το θέμα, γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε είτε ένα άλλο που το οποίο ελπίζα και νομίζω ότι τα πήγα καλά. Εντάξει, φέτος δίνω πιο πολύ για να δω πώς θα τα πάω, γιατί θέλω να ξαναδοκιμάσω και του χρόνου. Δεν ένιωθα άγχος. Εντάξει. Πολύ λίγο.
4: Εντάξει, ήταν σχετικά εύκολα. Δεν έχω διαβάσει κιόλας για να...
3: Δεν πειράζει, αλλά ποιο ήταν το θέμα?
4: Κάτι για τις ηλικίες, πώς συμπεριφορά τις ηλικίες μεταξύ των ηλικιωμένων και των νέων στην κοινωνία. Ήταν σχετικά εύκολο, μπορώ να πω.
5: Κοιτάξτε, εγώ δεν δίνω τώρα σοβαρά. Εγώ απλά ήρθα εδώ. Ξέρω δουλειά, πάω δουλειά. Χαλαρούς τους είδα, δεν είχαν άγχος.
4: Ήταν όλα πολύ εύκολα.
5: Ναι, δηλαδή
4: είχαν πολύ θετικές απαντήσεις σε όλα τα θέματα.
5: Και εγώ, ας πούμε, πολλή χρονιά δεν είχα διαβάσει τίποτα, κάτι άλλο.
1: Πάμε με τη βοήθεια του κυρίου Χρήστου Κάτσικα, του εκπαιδευτικού συντάκτη στο αλφαβήτα.gr, να δούμε λίγο, να αναλύσουμε το θέμα αυτό των πανελλαδικών. Αν ήταν βατό, αν ήταν εύκολο, αν το είχαν διδαχθεί τα παιδιά. Καλό μεσημέρι, κύριε Κάτσικα.
6: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παναού. Κοιτάξτε, αποφεύγω ιδιαίτερα στο θέμα της έκθεσης,
1: ναι,
6: και στο θέμα της νεοελληνικής γλώσσας κάθε χρόνο να μιλήσω για κατανοητά και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.
1: Σωστά.
6: Γιατί είναι το μάθημα στο οποίο έχουμε τους λιγότερους υποψήφιους κάθε χρόνο πάνω από αριστούχους πανελλαδικά. Βεβαίως το σημερινό θέμα είναι αλήθεια ότι φαίνεται, γιατί πάντα συγκριτικά πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα.
1: Σωστά.
6: Ότι είναι σε καλύτερη, δηλαδή είναι πιο προσβάσιμο από το περσινό, που σημαίνει ότι θα έχουμε, περιμένουμε να έχουμε κάπως καλύτερες βαθμολογίες σε σχέση με πέρσι. Ωστόσο, και πάλι θα διακινδύνευα να πω ότι το άριστα, το οποίο είναι μια δύσκολη υπόθεση για το θέμα της έκθεσης, δεν μπορεί να ξεπερνάει το 2 ή 2,5%. Και εδώ δείχνει ότι υπάρχει ένα ζητηματάκι και επίσης ότι εύχομαι η υποκειμενικότητα της βαθμολογίας που έχει το μάθημα αυτό, όπου έχουμε τρίτο βαθμολογητή στο 10, 12, 15% των γραπτών, να μην είναι μεγαλύτερη φέτος από ό,τι είναι τις άλλες χρονιές. Αντίθετα, να ευχηθούμε να είναι μικρότερη για να αισθάνονται και υποψήφοι μια ανασφάλεια. Μια συμβουλή μόνο να δώσω.
1: Βεβαίως.
6: Ιδιαίτερα σε αυτό το μάθημα οι υποψήφοι να μην κάνουν κανέναν υπολογισμό, καμία εκτίμηση αν έγραψαν καλά ή άσχημα και να προχωρήσουν σαν να μην υπήρξε, δηλαδή να το αφήσουν πίσω τους να μην τους απασχολήσει καθόλου.

0: καθόλου. Στα επόμενα μαθήματα, την Τετάρτη που έρχεται, τα οποία έχουν άλλου είδους δυσκολίες και να κοιτάξουν γύρω από αυτά.
1: Κύριε Κάτσικα, στην έκθεση τι κρίνει ένα καλό γραπτό, η ορθή σύνταξη, ή το λεξιλόγιο, η έκταση της τοποθέτησης, πώς κρίνεται ένα καλό γραπτό, πώς βαθμολογείται?
0: Δηλαδή,
1: είναι και λίγο υποκειμενική, ξέρετε, η κρίση, ας πούμε, του διορθωτή.
0: Είναι και λιγάκι υποκειμενική, όπως σωστά το είπατε. Ο διορθωτής για τα 2/3 του μαθήματος αυτού έχει να βαθμολογήσει με έναν αντικειμενικό τρόπο, αλλά για το 1/3 εκεί μπαίνει και υποκειμενική άποψη, δηλαδή το πώς αυτός θεωρεί ότι τοποθετήθηκε ένα παιδί.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό ακριβώς 1/10 ή 1/8 γραπτά πηγαίνουν και σε 3ο βαθμολογητή, διότι υπάρχει διαφωνία ανάμεσα στους 2 βαθμολογητές. Υπάρχει δηλαδή διαφορά βαθμολογίας και πάει σε 1/3. Και αυτό είναι που δημιουργεί μια σύγχυση στην εκτίμηση των παιδιών, και γι' αυτό πάντοτε λέω ότι να το αφήσουν πίσω και να προχωρήσουν μπροστά τα επόμενα μαθήματα χωρίς να κάνουν καμία εκτίμηση.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κάτσικα, για αυτή την επικοινωνία.
0: Καλά,
1: να είστε καλά.
0: Συνέχεια.
1: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Τώρα η έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου αλλάζει άρδιν τα δεδομένα. Αυτό ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης που μίλησε νωρίτερα εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη. Πάμε στον Κώστα Παπαχλιμίτζο. Καλό μεσημέρι, Κώστα, ο οποίος εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση και κατά του Πασόκ.
2: Καλησπέρα κύριε Κρυστοκρατέ. Είμαστε εδώ από την Άρκα Green Expo που βρισκόμαστε στην Τωρίνο. Κάθε πάλι πριν από λίγο και συνεχίζεται πολύ επιτυχημένη με διοργάνωση. Ήταν εδώ και ο Παύλος Μαρινάκης. Μίλησε στο ραδιοφωνικό μας σταθμό για την έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου. Είπε ότι είναι άλλη μια περίπτωση που μας δείχνει ότι ούτε το πολιτικό σύστημα ούτε οι δημοσιολογούντες δεν πρέπει να κάνουν τους εγγελείς και τους δικαστές. Είπε ότι πότε στο ΠΚΤ συνολικά είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση με σοβαρές ποινικές διαστάσεις και ότι η εξέλιξη αυτή δεν άλλαζε την διαπίστωση, αλλά για μια ακόμα φορά είπε πάνω σε υπαρκτή πολύ σοβαρή υπόθεση με ποινικές προεκτάσεις. Οι υποθέσεις, λένε, πολλές θέσεις και από προηγούμενα χρόνια, κάποιες είναι τώρα, κάποιες έχει τρέξει κυβέρνηση υπερεξαρτήτως Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Σε αυτές τις υποθέσεις λοιπόν πήγε την πολίτευση και πάλι να στήσει ένα σκηνικό πολιτικοποίησης με το γνωστό μοτίβο μετατροπής πολιτικής τόπου σε δικαστήριο. Ήταν πολύ σκληρό, λοιπόν, να το πούμε έτσι, το κατηγορό του Παύλου Μαρινάκη, σε σχέση κυρίως όχι με την Λάουρα Κοβέτσα, αλλά σε σχέση με το πώς έχει αξιοποιήσει όλα αυτά τα δεδομένα και πώς δεν έχει αξιοποιήσει, όπως λέει ο ίδιος, τα καινούργια δεδομένα που έχουν δει το φως από την έκθεση της κ. Τυχεροπούλου, η αντιπολίτευση. Τώρα, συγκεκριμένα για τον Πασόκ, είπε ότι το Πασόκ πάνω στον πολιτικό των πολιτικών εξελίξεων, αντί για μια ψύχρα με αποτύπωση κατάσταση, κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Είπε ότι πατάει πάνω σε 2 μάρκες εδώ και μήνες. Είπε ότι όταν κάνεις ένα συνέδριο με μόνος σου έγινε να πάρει μια απόφαση ότι δεν θα κυβερνήσεις, αντί να πεις πώς θα κυβερνήσεις. Τώρα το μόνο που έγινε με το Πασόκ θα πει ότι δεν θα συνεργαστεί με την Δημοκρατία, και τώρα είπε το πληρώνει. Και αυτό όμως είπε δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Αυτό λοιπόν τον Παύλο Μαρινάκη στο σχέση με τον Παραπολιτικά. Να πούμε ότι είναι εξέλιξη αυτή την ώρα. Δεν ξέρω αν καταφέρετε να συνδεθείτε καθόλου με το συνέδριο του Economist και του Power Games, ο Πρωθυπουργός. Είναι στην εξέλιξη η ομιλία του. Είπε πριν από λίγο ότι η κρίση του προστού ποσοές είναι πραγματική. Πρέπει να τα γνωρίζουμε, είπε, και να εστιάζουμε σε αυτήν. Αλλά η λύση δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις, τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Και στο εξή, ότι αν κάνουμε ό,τι πρέπει να γίνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη πριν από λίγο στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη εδώ στα Παραπολιτικά.
3: Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικά είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Με σοβαρότατες ποινικές διαστάσεις. Δεν το συζητάμε αυτό. Η εξέλιξη αυτή δεν αλλάζει αυτήν την διαπίστωση.
4: Ναι.
3: Φαίνεται ότι για πάρα πολλά χρόνια πολλοί που δεν έπρεπε έπαιρναν αγροτικές επιδοτήσεις με διάφορους τρόπους σε βάρος αυτών που έπρεπε να πάρουν παραπάνω. Για άλλη μια φορά, πάνω σε μια υπαρκτή, πολύ σοβαρή υπόθεση με ποινικές προεκτάσεις. Πολλές από τις υποθέσεις αυτές είναι και από προηγούμενα χρόνια και κάποιες είναι και τώρα. Κάποιες έχει τρέξει η κυβέρνηση,
4: ναι,
3: ανεξαρτήτως Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Πήγε η αντιπολίτευση και πάλι να στήσει ένα σκηνικό πολιτικοποίησης με το γνωστό μοτίβο μετατροπής της πολιτικής ζωής του τόπου σε δικαστήριο. Και έρχεται λίγες εβδομάδες μετά μια έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου, που κάθε άλλο παρά φιλοκυβερνητική μπορεί να χαρακτηριστεί, η οποία αλλάζει εντελώς την εικόνα. Το ξαναλέω, απόφαση δεν βγάζει ούτε η κυρία Τυχεροπούλου,
4: όχι,
3: ούτε το Πασόκ, ούτε η κυβέρνηση θα βγάλει δικαιοσύνη.
4: Είναι μια έκθεση.
3: Αλλάζει όμως άρδιν τα δεδομένα.
1: Να συνδεθούμε και πάλι με την Κρήτη, με τα Χανιά, στο συνέδριο του powergame.gr και του Economist, να ακούσουμε και πάλι την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με τη συζήτηση που γίνεται γύρω από τα έργα υποδομής, γύρω από τα έργα ανάπτυξης στο νησί της Κρήτης.
4: Ο ιδιωτικός τομέας, ό,τι αφορά την Ευρώπη, το κομμάτι του δημοσίου χαρακτηρίζεται από διαφορετικότητα ως προς τις περιστάσεις για κάθε κράτος μέλος. Άρα, εσύ πώς βλέπεις την Ευρώπη να τα πηγαίνει ως κράτος, ως μια κρατική δομή? Κατά πρώτον, δεν υπάρχει πραγματικό ευρωπαϊκό μοντέλο, είτε μιλάμε για εταιρική διακυβέρνηση ή για διακυβέρνηση του κράτους. Υπάρχει άλλο πράγμα στη Σκανδιναβία, υπάρχουν...
1: Θα συνδεθούμε και πάλι στη συνέχεια, διότι τώρα αυτή τη στιγμή ακούμε την τοποθέτηση της οικονομολόγου. Δεν μιλά αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός. Θυμίζω ότι η συζήτηση διεξάγεται στα αγγλικά με μετάφραση. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και θα επανέλθουμε και πάλι στο συνέδριο. Πάμε με τη βοήθεια της Ελένης Καλογεροπούλου να δούμε όλες τις εξελίξεις γύρω από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά έχουμε φυσικά και εξελίξεις και γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έλλη. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μεγάλη αναταραχή στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την εξαγγελία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαστε ακριβείς, όσο και στο ΠΑΣΟΚ. Θες, η μέρα στην πραγματικότητα αναλώθηκε με σφοδρές επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ εναντίον του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα της ΕΛΑΤ. Δηλαδή ακούσαμε τον... στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη και πιο συγκεκριμένα τον κύριο Δουδονή να λέει ότι υπάρχει μια μυστική συμφωνία ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και στην κυβέρνηση προκειμένου να εκτοπίσουν το ΠΑΣΟΚ, και λίγο αργότερα είδαμε τον κύριο Ανδρουλάκη να αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις. Τώρα η Αμαλίας έχει αποφασίσει να μην ανοίξει μέτωπο. Η κυρία Σκουφο-Νικολάκου χθες, απλώς απαντώντας στη σχετική ερώτηση που της έγινε, είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πρέπει να αποφασίσει τελικά τι θέλει να κάνει. Θέλει να σχολιάζει το κόμμα του Τσίπρα ή θα κάνει ακριβώς το αντίθετο, διολυσταίνοντας μάλιστα την τοξικότητα. Βλέπουμε δηλαδή ότι τρεις μέρες μετά την εξαγγελία του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού έχουν αρχίσει οι σφοδρές αντιπαραθέσεις, τουλάχιστον από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία θεωρεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ως στόχο τον εκτοπισμό του κόμματος σε άλλη θέση. Και η αλήθεια είναι ότι οι αντιδράσεις αυτές ήρθαν μετά από τις δύο δημοσκοπήσεις που εμφάνισαν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να πλασάρεται στη δεύτερη θέση και μάλιστα με αρκετή διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Την ίδια στιγμή στην Κομουντούρου συνεχίζονται οι συζητήσεις για το τι θα γίνει με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Σωκράτης Πάμελος σήμερα σε συνέντευξη που έδωσε επανέλαβε την πρότασή του ότι θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, επισημένοντας ότι αυτό ζητάνε οι πολίτες. Ωστόσο, όπως είναι γνωστό, ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμματα παρά μόνο με τα στελέχη μεμονωμένα, δηλαδή των κομμάτων τα οποία θέλουν να τον ακολουθήσουν. Τώρα, οι πληροφορίες λένε ότι πέντε τουλάχιστον βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο κύριος Καραμέρος, ο κύριος Κόκαλης, ο κύριος Κεδίκογλου, ο κύριος Μεϊκόπλος και ο κύριος Παναγιωτόπλος, θέλουν να κατευθυνθούν προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ό,τι γίνει θα γίνει μετά από την Κεντρική Επιτροπή που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου. Τώρα, ποιες θα είναι οι κινήσεις, κανένας δεν ξέρει. Κάποιοι λένε ότι ενδέχεται δύο ή τρεις βουλευτές να παραιτηθούν, να ανεξαρτητοποιηθούν μάλλον, να είμαι ακριβής, ενώ ο ένας συζητάει ακόμα και να παραιτηθεί. Προφανώς όλες αυτές οι διεργασίες θα εξεταστούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια μετά από την Κεντρική Επιτροπή, που οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Πάμελος θα επιμείνει στην πρότασή του να υπάρξει συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελος για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο Κώστας Καρπουχτσής. Είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά νωρίτερα στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα.
6: Είναι γεγονός ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο. Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή. Και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Και σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει και η εισήγησή μου στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα γίνει το άλλο Σάββατο. Ποια είναι βασικά προγραμματικά στοιχεία. Ομολογώ ότι βρίσκω πάρα πολλές ομοιότητες. Έχουμε και την ίδια αφετηρία σε πάρα πολλά σημεία ανάλυσης. Δουλέψαμε μαζί και πάρα πολλά χρόνια. Καταλαβαίνω, παρότι είχα διαφορετική οπτική, την πρόταση που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας να δημιουργήσει μια καινούργια πρόταση που να συμβάλλει και στην ανασύνδεση του πρωτοδυτικού χώρου. Το είχαμε πει και εμείς. Τώρα όμως δημιουργείται ένα ερώτημα. Θα είμαστε όλοι μαζί. Το οποίο το θέτει και η κοινωνία. Αυτό που
7: εσείς
6: λένε βρίσκεται να τελειώνουμε.
7: Εγώ λοιπόν
6: νομίζω ότι σας έδωσα ήδη τη στρατηγική μου επιλογή.
7: Θα επιμείνετε σε αυτό.
6: Που είναι. Ήταν η ενότητα, είναι η ενότητα, διότι αυτό απαιτεί η κοινωνία. Σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε καθαρά, να δεσμευτούμε και να δουλέψουμε σε αυτό.
8: Ο στόχος, ο πύχης είναι ένας. Να φέρουμε την πολιτική αλλαγή. Άρα εξ ορισμού ο στόχος είναι να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας. Καταρχάς να σας πω το εξής. Όντως ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, έχει ξανακυβερνήσει. Και αυτό, επιτρέψτε μου να πω, είναι μόνο θετικό. Με ποια έννοια. Γιατί έχει κριθεί σε ένα βασικό για μένα τομέα. Τον τομέα της εντιμότητας και της καθαρής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος.
9: Είναι πολιτική αντίπαλος, κυρία Μαρία Καριστιανού.
8: Μας προκαλεί τρομερή εντύπωση ότι η έντονη κριτική της, αντί να στρέφεται στις πολιτικές Νέας Δημοκρατίας και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε και το κίνημά της ουσιαστικά και όλων των οικογενειών μετά και την ανίποτη τραγωδία των Τεμπών, αντί λοιπόν να στραφεί σε αυτές τις πολιτικές, σε αυτά τα διέξοδα, στρέφεται εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι οι θέσεις της είναι προς τα δεξιά και λίγο ακόμα πιο πέρα.
10: Ιόνιον FM.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
4: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
3: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert, η ειδική. Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα, στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Ακούτε Ιόνιον FM.
8: Πολλές θεματικές και πολλά ζητήματα έχουν τεθεί ήδη και θα συνεχίσουν μέχρι το κλείσιμο της σημερινής ημέρας. Ξεκίνησαν οι συζητήσεις με ένα από τα πιο κρίσιμα πάνελ στη διοργάνωση με θέμα φυσικά την κυκλική οικονομία ως εθνική πολιτική. Ένα κρίσιμο πάνελ όπου τοποθετήθηκαν κυρίως τεχνοκρατικά στελέχη πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα και ανέλησαν διεξοδικά. Ακολούθησε αμέσως μετά το περιβάλλον και κρίση για το δημόσιο διάλογο με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κύριο Παύλο Μαρινάκη να συμμετέχει σε αυτό το πάνελ. Είχαμε πάνελ αμέσως μετά για την υγεία και εκεί κρίσιμα ζητήματα γιατί η υγεία συνδέεται άμεσα και με το περιβάλλον. Νησιωτικότητα, πολλά θέματα και ουσιαστικά θα φτάσουμε προς το κλείσιμο της σημερινής ημέρας με άλλη μια συζήτηση. Στην οποία θα αναλυθούν όλα τα ζητήματα σε σχέση με την παιδεία και τον αθλητισμό. Να πούμε ότι σήμερα είναι η τρίτη μέρα της Αττικά Green Expo. Έχουμε αύριο, συνεχίζονται οι διεργασίες από τις 9 το πρωί και θα συνεχιστούν μέχρι το μεσημέρι, όπου θα ολοκληρωθεί και για φέτος αυτή η κατά κοινή ομολογία πολύ επιτυχημένη διοργάνωση, Έρη.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης που βρέθηκε εκεί στην Attica Green Expo, καθώς και η Όλγα Δούρου, αντιδήμαρχος καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, αλλά και ο Γιάννης Φωστηρόπουλος, δήμαρχος του Παλαιού Φαλήρου.
10: Θέλουμε να ολοκληρώσουμε το ποδηλατόδρομο πεζόδρομο που ξεκινάει από το ΣΕΦ και θα καταλήγει σε πρώτη φάση στη Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, όπου γίνονται εργασίες. Εμείς, να ξέρεις, φέτος το χειμώνα δώσαμε το χώρο του πάρκου, ένα χώρο που τον θέλουμε να, το καλοκαίρι να είναι ανοιχτό στον κόσμο. Το δώσαμε να γίνουν τα έργα σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση του ποδηλατόδρομου πεζόδρομου. Κάθε σεζόν, χειμώνα-καλοκαίρι, ελέγχεται η παραλία μας. Και αν κάποιοι ρωτούν, και είναι καλό να πληροφορούμε τον κόσμο, για ποιο λόγο βάζετε αυτές τις πινακίδες που λένε μην κολυμπάτε εδώ και εκεί, είναι ακριβώς τα σημεία που βγαίνουν τα όμβρια ύδατα και η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να λέει 50 μέτρα αριστερά και δεξιά και 100 μέτρα από την εκβολή του ρεύματος της πικροδάφνης, δεν πρέπει να κολυμπά κόσμος. Γιατί τα όμβρια ύδατα, όπως ξέρεις πλέον, δεν είναι καθαρά ύδατα, δεν είναι όπως παλιά που τα βάζαμε στις τέρνες και τα πίναμε.
11: Είναι ένας διαρκής αγώνας. Mm-hmm. Για να καταλάβετε, από την αρχή του έτος μέχρι σήμερα έχουμε περισυλλέξει από πάνω από 200.000 σημεία αγκώδια αντικείμενα. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν κάτι είναι καθημερινό και σε πολλά διαφορετικά σημεία, είναι εξαιρετικά εύκολο να δημιουργηθεί μία εικόνα η οποία θεωρώ ότι αδικεί την συνολική προσπάθεια που κάνουν οι εργαζόμενοι της καθαριότητας. Mm-hmm. Η οποία, όπως έχετε παρατηρήσει, είναι συνέχεια στους δρόμους. Παράγουμε πάρα πολλά σκουπίδια. Ναι. Στο κέντρο της Αθήνας, στον Μπορικό Τρίγωνο για παράδειγμα, γίνεται αποκομιδή 6-8 φορές ημερησίως.
12: Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Η Attica Green Expo έχει γίνει σεσμός, γιατί κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια και έβαλε την ατζέντα. Και μόνο η εικόνα, τα περίπτερα, τα παιδιά από τα σχολεία με τους καθηγητές, αλλά και οι συζητήσεις αυτές που γίνονται, ο συνδυασμός όλων αυτών είναι η καλύτερη απάντηση στο αν ενδιαφέρεται ο κόσμος για την ουσιαστική συζήτηση.
9: Τώρα έχουμε ένα καμπανάκι από την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου για τις αθρώες αγορές από κινέζικες πλατφόρμες. Πάνω από 250.000 δέματα φτάνουν καθημερινά στην Ελλάδα. Αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει για το ελληνικό εμπόριο. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Και δεν είναι μόνο ότι αυξάνει πολύ. Το ζήτημα είναι ότι τα προϊόντα που έρχονται είναι αμφίβολης χρησιμότητας πολλές φορές. Και όχι τα πρότυπα, και δεν τηρούν τα πρότυπα ασφαλείας που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λέγαμε και παλιά, Έρη, αυτό.
9: Φυσικά.
13: Ένας κατασκευαστής στην Ευρώπη έχει συγκεκριμένους όρους που κατασκευάζει ένα προϊόν, ένα παιχνίδι, ένα αντικείμενο καθημερινής κρίσης κλπ. Ενώ ο Κινέζος δεν έχει κανένα περιθώριο, αρκεί να πουλήσει στο εξωτερικό. Μάλιστα, επιδοτείται και από το κινέζικο κράτος.
9: Είναι πολύ χαμηλές οι τιμές. Είναι πάρα πολύ χαμηλές οι τιμές. Και αυτό δείχνει και την αγοραστική δύναμη των. Δεν θα μιλήσω των Ευρωπαίων, θα μιλήσω για τους Έλληνες. Ο Έλληνας καταναλωτής πάντα επιλέγει την ποιότητα. Για να φτάνει όμως στο σημείο να αγοράζει αμφιβόλου ποιότητα σε αντικείμενα, έτσι, το κάνει μόνο και μόνο λόγω οικονομικής δυσπραγίας. Δεν το κάνει για λόγους επιλογής.
13: Δηλαδή,
9: είναι θέμα κόστους. Τώρα όμως εσύ σήμερα με το ρεπορτάζ αναφέρεις λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε ένα πρόστιμο μαμούθ στην ΤΕΜΟ, μια κινέζικη εταιρεία. Για εξήγησέ μας τι έχει συμβεί.
13: 200 εκατομμύρια, γιατί θεωρεί ότι παραβιάζει τους κανόνες διακίνησης αγαθών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταφέρει πράγματα τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τους όρους και τους κανονισμούς που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχει ρίξει 200 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο στην εταιρεία. Κοίταξτε, και δεν είναι μόνο αυτό. Συνήθως αυτά τα πακέτα, πρέπει να ξέρουμε ότι είναι πακέτα τα οποία φτάνουν μέχρι 150 ευρώ, δηλώνουν μια αξία ο αγοραστής ή ο πολιτής, αλλά αυτή η αξία δεν ξέρουμε αν αντικατοπτρίζεται στην πραγματικότητα. Επιπλέον, δεν ξέρουμε καν εάν το περιεχόμενο του πακέτου είναι αυτό που αναφέρει ο πολιτής ή ο αγοραστής.
9: Ακριβώς, ναι. Και βεβαίως αλλάζουν όλα από την 1η Ιουλίου, διότι θα επιβληθεί και ένας φόρος 3 ευρώ ανά πακέτο, σωστά.
13: Ναι. Είναι σημαντικό αυτό. Αυτό, αν συμβεί, θα μαζεύει ετησίως περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Με 20 δισεκατομμύρια ευρώ, μπορεί να γίνει ένας σχετικά αποτελεσματικός μηχανισμός ελέγχου αυτών των πακέτων. Μα με μηχανήματα, μα με αλγόριθμους, μα με τυχαίους ελέγχους, ας πούμε, που θα γίνονται τέτοιο. Αυτό μπορεί να σηματοδοτήσει ένα μηχανισμό ελέγχου, ώστε το σύστημα προφανώς δεν θα το ελέγξει το 100%, αλλά αν φτάσει το 80-90% είναι ο νόμος του Παρέτο. Δηλαδή, βάζεις, κάνεις μια δαπάνη και ελέγχεις το 80%. Το να ελέγξεις το 100% το τι διακινείται μέσα από κλειστά πακέτα δεν είναι δεν είναι εφικτό. Αλλά αν φτάσει στο 80%, αυτό είναι, θα είναι προς όφελος και των καταναλωτών και των εμπόρων, οι οποίοι πλήττονται πρέπει να
9: πούμε
13: από αυτή την δραστηριότητα. Και βέβαια τις οικονομίες, οι οποίες θα έχει περισσότερους φόρους, περισσότερα έσοδα κλπ.
9: Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγελή. Και βεβαίως να πούμε ότι κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Αρχίζουν σιγά σιγά οι εκδρομείς, φεύγουν, εγκαταλείπουν τον κλινόν άστη. Τα μεγάλα αστικά κέντρα συνήθως πηγαίνουν προς τα νησιά, με γεμάτα αναχώρησαν τα πλοία από τα λιμάνια σήμερα από τον Πειραιά και τη Ραφίνα. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και αύριο, διότι ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Έχουμε ήδη αυξημένη κίνηση και στα ΚΤΕΛ και στις εθνικές οδούς. Όχι βέβαια στην κατάσταση ώστε να πούμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά καλύτερα να μας τα πει ο Κίμωνας ο λογοθέτης, ο σύμβουλος οδικής ασφάλειας που έχουμε μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε λογοθέτη. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε από το δρόμο αυτή τη στιγμή, από τους δρόμους?
14: Καλό σας μεσημέρι. Βρισκόμαστε πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και ήδη έχει ξεκινήσει μια μεγάλη, θα λέγαμε, έξοδο. Βλέπουμε πολύ αυξημένη κυκλοφορία, μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα. Έχουμε στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού αυτή την ώρα, με την κίνηση να ξεκινάει από πολύ χαμηλά.
9: Ναι.
14: Να ξεκινάει σχεδόν από το Μοσχάτο στην άνοδο και να φτάνει μέχρι την Κηφισιά. Πολύ δύσκολο το ανωδικό ρεύμα, γιατί είναι και μια ώρα που χμίζει για τον Κηφισό, που σχολάει ο κόσμος και επιστρέφει προς σπίτι του. Αλλά παράλληλα συνδυάζεται με τη μεγάλη έξοδο και επίσης αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και στη λεωφόρο Αθηνών Κορίνθου και στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, από το παλατάκι του Χαϊδαρίου μέχρι το Σκαραμαγκά. Επίσης δεν κινείται τίποτα. Πλήρη ακινησία, μετά ανοίγει λίγο μέχρι τα Διόδια και μετά αρχίζει και αυξάνεται και η κίνηση στα Διόδια της Ελευσίνας. Στα Διόδια των Αθηνών είναι καλή εικόνα για την ώρα, όμως η έξοδος αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες και θα ολοκληρωθεί και το Σάββατο. Και φυσικά η ίδια εικόνα θα υπάρχει και το Σάββατο το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, όπου και τώρα έχει πολλή κίνηση περιμετρικά του λιμανιού για τα πλοία που φεύγουν για τα νησιά, και αύριο το πρωί θα έχει ακόμη περισσότερη. Θέλει πολύ προσοχή, να είμαστε προετοιμασμένοι. Είναι μια αρκετά μεγάλη έξοδο, όχι τόσο μεγάλη γιατί δεν έχουν όλοι αργία τη Δευτέρα, αλλά νομίζω ότι πολλοί κόσμοι θα καταλήψουν στο λεκανοπέδιο. Θέλει υπομονή και προσοχή στον δρόμο.
9: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος που βρίσκεται ήδη στα λιμάνια, στα ΚΤΕΛ, ετοιμάζεται να αναχωρήσει για το τρίμερο.
15: Νάξω.
16: Κάτσατε όλο το τρίμερο?
15: Ναι, όλο το τρίμερο.
16: Πώς σας φαίνονται τα ακτοπλοϊκά, τα εστήρια είναι ακριβά?
15: Ακριβά είναι, αλλά ο κόσμος ταξιδεύει, βλέπετε.
17: Πάρους.
18: Πάρους, yeah.
15: Νάξω.
16: Κάτσατε όλο το τρίμερο?
15: Ναι.
16: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων?
19: Λίγο τσιμπημένες, λίγο, ναι. Για αυτά τα νησιά τα κοντινά είναι τσιμπημένες.
20: Πάω Καλαμάτα, θα μείνω μέχρι την Τρίτη. Το πρόγραμμα έχει χαλάρωση, ξεκούρωση.
21: Θα πάω μέσω του ΚΤΕΛ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξιούς.
22: Δεύτερη πατρίδα?
21: Ναι, είναι ο τόπος καταγωγής.
23: Στα Γρεβενά θα πάω, μαζί με τον πατέρα μου.
9: Για τις αθλητικές ειδήσεις μαζί μας είναι ο Αλέξανδρος Χριστάκος. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
24: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Να πούμε ότι όπως ο Υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε την αποστολή του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί ήταν οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ, αδερφή Αγγελόπουλη, ο προπονητής Γιώργος Μπατζόκας και τους παίκτες εκπροσώπησαν οι Παπα-Νικολάου και Γουόκα. Όπως ο Υπουργός είναι χάρη τους παρευρισκόμενους για την κατάκτηση της EuroLeague. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός νίκησε την Real Madrid στο ΆΚΑ την προηγούμενη Κυριακή. Τους ευχήθηκε να έχουν και περισσότερα τρόπα. Συζήτησαν για το πώς έγινε, πώς εξελίχθηκε ο τελικός και πώς πήραν τον τίτλο. Εκεί ήταν και το τρόπαιο που όλοι μαζί φωτογραφήθηκαν με αυτό. Και να πούμε επίσης σέριο ότι ο Γιώργος Μπατζόκας έδωσε σαν δώρο στον Πρωθυπουργό ένα σκάκι.
9: Ναι.
24: Για όσους γνωρίζουν από μπάσκετ, τον Γιώργο Μπατζόκα τον λένε και σκακιστή. Έτσι, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, ναι. Και ο Γιώργος Μπατζόκας έκανε ένα ιδιαίτερο εδώ. Να φύγουμε από εκεί και να
9: πούμε. Και μια μπάλα με τις υπογραφές των παιχτών.
24: Ναι, ακριβώς αυτό.
9: Ναι,
24: αυτό, ναι. Και μια μπάλα με τις υπογραφές των παιχτών. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Να φύγουμε από αυτό και να πάμε και στο ποδόσφαιρο, που Ο ιδιοκτήτης Παραολυμπιακός βρίσκεται, ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρίσκεται στη Βουδαπέστη, όπου αύριο θα διεξαχθεί ο τελικός της Champions League ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal. Εκεί έχουν μαζευτεί και πάρα πολλές ποδοσφαιρικές προσωπικότητες και παράγονται και βετεράνοι ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Μαρινάκης χθες συμμετείχε σε ένα πάρα πολύ σπουδαίο δείγμα, το οποίο είχε διοργανώσει ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάνδερ Τσέφεριν και ο ιδιοκτήτης της Paris Saint-Germain και Life. Εκεί λοιπόν οι παρευρισκόμενοι συζήτησαν τα επικοινωμένα στον χώρο του ποδοσφαίρου, του παγκοσμίου ποδοσφαίρου θα έλεγα, καθώς επίσης και τις επενδύσεις στον αθλητισμό γενικότερα και στη συνεργασία με τις πλατφόρμες που μεταδίδουν τους αγώνες. Ήταν ένα δείπνο το οποίο εξελίχθηκε έρισε σε ένα συνέδριο, θα έλεγα κανείς, σε βάση πληροφορίες που έχουν βρει, βγει προς τα έξω. Εκεί ο διοκτήτης Παραολυμπιακός κατέθεσε τις δικές του απόψεις, καθώς είναι και ιδιοκτήτης της Νότιχαμ και της Ριοάβε, ο οποίος επενδύει στο ποδόσφαιρο. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και επίσης ρωτήθηκε για όλα αυτά που κάνει και πώς τα έχει καταφέρει τόσο πολύ. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός το 2024 κατέκτησε και το Conference League, έτσι. Μια ιστορική επιτυχία. Από το Βαγγέλης Μαρινάκης έχει λόγο σε όλες αυτές τις εξελίξεις και ήταν καλεσμένος. Και καθόταν στο ίδιο τραπέζι, ας πούμε, με τον πρόεδρο της Μπαρσελόνα, τον Λαπόρτα, τον ιδιοκτήτη της Arsenal, Σαν Κοένκε, τον ιδιοκτήτη της Manchester City, τον Καλίφ Αλ Μουμπάρακ. Όπως καταλαβαίνεις, ήταν πάρα πολύ εκεί. Ήταν και οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές, μεταξύ άλλων Λουίς Φίγκο και Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, όπου εκεί συζητήθηκαν πάρα πολλά τεκτενόμενα στον χώρο της ογκυλής θεάς.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Και πάμε τώρα στον κύριο Γιάννη Σταματάκη από το Forecast Weather Greece να μας δώσει μια εικόνα αν οι εκδρομές που ήδη, από ό,τι μας είπε νωρίτερα ο κύριος λογοθέτης, είναι αρκετοί αυτοί που φεύγουν, πηγαίνουν για το τριήμερο, αν θα συναντήσουν καλό δρόμο, αν θα έχουν μαζί τους σύμμαχο τον καλό καιρό. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
0: Καλό μεσημέρι. Σύμμαχο τον καλό καιρό θα έχουν σχεδόν όλοι οι ταξιδιώτες, ειδικά στις Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, στα παραθαλάσσια τμήματα, στο Ιόνιο. Όσοι ταξιδεύσουν στα ορεινά της Πελοποννήσου, της Θεράς και του υπηρετικού κορμού της χώρας, αύριο Σάββατο και την Κυριακή θα έχουμε κάποιες βροχές και καταιγίδες. Καλό τάξη θα είναι και οι θάλασσες, δεν θα έχουμε μποφόρ. Βοριάδες στο Αιγαίο 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Και θα ξεστερήσουν περαιτέρω οι άνεμοι την Κυριακή, αλλά και από αύριο το απόγευμα το Σάββατο και την Δευτέρα. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θερμοκρασίες θα είναι υψηλές για την εποχή, κοντά στους 35 με 36 βαθμούς θα φτάσει στα υπηρετικά, ενώ στις Κυκλάδες η θερμοκρασία θα φτάσει κοντά στους 24 με 25 βαθμούς. Στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία κοντά στους 31 με 32 βαθμούς. Πτώση θερμοκρασίας από την τρίτη χώρα μας.
9: Σας ευχαριστώ θερμά. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί ζωντανή σύνδεση με την Attica Green Expo. Ζωντανά τα κακά κορίτσια εκπέμπουν εκεί από τον ραδιοθάλαμο των παραπολιτικών σε μια εκπομπή γεμάτη εκπλήξεις. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.

0: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Κοιτάω το χάρο κατάματα. Αν πονές τον χάμισα, θυμάνω μες στα κλάματα. Αν είσαι κοντά μου, ξέρεις τι άνοιξα. Τη μοίρα μου πήρε το σπίτι. Ο αδερφός μου μες στη λύπη. Την κοπέλα μου δουλειά για τα νίκη. Αυτή η ζωή μας ανήκει. Πείτε το χάρο, δεν θα πεθάνω. Θα προσέχω τους γκους μου από εκεί πάνω. Κανένας δεν φάει από κάτω. Ξέρεις γελάω και το παρακάνω. Πείτε το χάρο, δεν θα πεθάνω. Θα προσέχω τους γκους μου από εκεί πάνω. Κανένας δεν φάει από κάτω. Ξέρεις γελάω και το παρακάνω. Οι δικοί μου έξω στον δρόμο δεν σταματάνε ούτε με μπλόκο. Και ήρθε η ώρα μου. Άσε, το έχω, η φύση μου κάηκε. Το σπίτι πλημμύρισε, ο κόσμος τρελάθηκε. Η ψυχή μου όμως ελίγησε. Πείτε το χάρο, δεν θα πεθάνω. Θα προσέχω τους γκους μου από εκεί πάνω. Κανένας δεν με φάει από κάτω. Ξέρεις γελάω και το παρακάνω. Πείτε το χάρο, δεν θα πεθάνω. Θα προσέχω τους γκους μου από εκεί πάνω. Κανένας δεν με φάει από κάτω. Ξέρεις γελάω και το παρακάνω. Κοιτάω το χάρο κατάματα. Αν πονές το χάμισα. Θυμάνω μες στα κλάματα. Αν είσαι κοντά μου, ξέρεις τι άντεξα. Τη μοίρα μου πήρε το σπίτι. Ο αδερφός μου μες στη λύπη. Η κοπέλα μου δουλειά για τον νίκη. Αυτή η ζωή μας ανήκει. Πείτε το χάρο, δεν θα πεθάνω.

μέρες που δεν φτάνουν στο βράδυ. Υπάρχουν δρόμοι που αν τους πάρεις σε ξεχνούν. Υπάρχουν χέρια που δεν φτάνουν στο χάδι. Ζητάνε μόνο χέρια για να κρατηθούν. Ζητάνε μόνο χέρια.

0: ώρα είναι 4.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Ακούτε Ionion FM

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή ραδιουργίας εκπρομελέτης από το Ionian FM. Εδώ από το στούντιο στο Μαρούσι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τρουμπάκος. Άλλη μια Παρασκευή στις 4 είμαστε εδώ. Οι καλεσμένοι σήμερα είναι 3. Ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος, οθωμανολόγος και νομικός, θα μας μιλήσει για τη γαλάζια πατρίδα του κυρίου Ερντογάν. Δεύτερος καλεσμένος ο κύριος Μανώλης Κοτάκης, ο διευθυντής της εφημερίδας Εστία. Και η καλεσμένη τελευταία, η κυρία Κυριακουλέα Σταυρούλη, ο δοντίατρος από το Μαρούσι, θα μας πει για θέματα υγιεινής των δοντιών και τι πρέπει να προσέχουμε. Ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος, νομικός, οθωμανολόγος, τουρκολόγος, συγγραφέας αρκετών σχετικών βιβλίων, διδάκτορος του Παντείου Πανεπιστημίου και συνεργάτης του Εργαστηρίου Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Και να το πω και αυτό γιατί με ενδιαφέρει και εμένα άμεσα, διπλωματούχος βυζαντινής μουσικής και μουσικολόγος, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταθακόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Στρουμπάκο, και στους ακροατές σας.
0: Καλά είστε?
1: Το καταδύναμη. Όσο μπορούμε να είμαστε καλά όλοι.
0: Έτσι. Το σταυρό μας να κάνουμε και έχει ο Θεός. Πάμε να συζητήσουμε αυτή την γαλάζια πατρίδα της Τουρκίας. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να γίνει και αν θα γίνει και αν εμείς μπορούμε ως χώρα να έχουμε στο μυαλό μας την πρόληψη παρά την καταστολή. Και αν αυτή είναι υλοποιήσιμη.
1: Κατά τα λεγόμενα των Τούρκων αξιωματούχων και τις διαρροές που είχε γίνει στον τύπο και γενικώς από τις εκπομπές που βλέπω και στα τουρκικά κανάλια, μόλις περάσει το Κουρμπάν Μπαϊράμ που είναι αυτές τις μέρες, αρχές Ιουνίου, θα έρθει το Γιασάσι, που σημαίνει νομοθέτημα, νομοσχέδιο, στη Βουλή, ούτως ώστε να ψηφιστεί να γίνει κανούν, κανόνας, δηλαδή ελληνική λέξη που σημαίνει νόμος. Τι θα προβλέπει αυτό? Άγνωστο ακόμα. Δεν νομίζω ότι θα έχει όλη αυτή τη φλιαρία που έχουμε ακούσει, δηλαδή ότι τα πάντα είναι δικά τους από τον 25ο Μεσημβρινό και μετά. Πιθανολογώ όμως θα είναι ένας νόμος πλαίσιο, ο οποίος θα σχετίζεται με αυτό που είπε και ο Γκιουλέρο, ο υπουργός αμήνης τους, ότι θα αφορά τη Μαβί Βατάν, τη γαλάζια πατρίδα, όπως αυτή την αντιλαμβάνονται, στη θάλασσα δηλαδή, και την Κιοξέλ Βατάν, που σημαίνει την ουράνια πατρίδα, που σημαίνει οτιδήποτε θα είναι πάνω από την γαλάζια πατρίδα στον αέρα. Αυτό, αν είναι νόμος πλαίσιο, θα είναι ένα γενικό θέμα και αυτό θα έχει πρόβλημα, αλλά ανάλογα με το πόσο θα θέλει ο πρόεδρος Ερντογάν να κλιμακώσει, θα υπογράφει προεδρικά διατάγματα τα οποία θα είναι ερμηνευτικά και ουσιαστικά παρακολουθήματα του νόμου αυτού, για να είναι εφαρμοστικά, να το εφαρμόζουν δηλαδή, ανά περίπτωση και ανά περιοχή και ανάλογα με το πώς θέλει και κατά πόσο θα θέλει να κορυφώσει.
0: Τι πραγματεύεται όλο αυτό?
1: Και βλέποντας και τις ανοχές των Ελλήνων και ενδεχομένως και των Κυπρίων. Τι θα διαπραγματεύεται? Ότι πρώτον θα θεωρεί ότι στο Αιγαίο τα 6 ναυτικά μίλια είναι το όριο, ότι ούτε η Τουρκία ούτε εμείς θα πάμε στα 12 ναυτικά μίλια, αυτοί θα λένε και θα προβλέπουν, ότι θα μπορεί με προεδρικό διάταγμα ο Ερντογάν να ορίσει ειδικές ζώνες προστασίας και συμφέροντος της Τουρκίας μέσα στο Αιγαίο από τον 25ο Μεσημβρινό, δηλαδή στη μέση του Αιγαίου και ανατολικότερα, δηλαδή πιάνει όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, και ότι εκεί οποιοδήποτε πάει να κάνει οτιδήποτε, από πόντιση καλωδίου, εμπορικού σκοπού δηλαδή, από έρευνα η οποία θα έχει να κάνει με το θέμα της φύσης, natura, από έρευνα που έχει να κάνει με υδρογονάνθρακες και με ψάρεμα, φύλαξη της Ποσειδονίας, που είναι η Ποσειδονία, όπως ξέρουμε, είναι αυτά τα φύκια που υπάρχουν στο βυθό, τα οποία ουσιαστικά οξυγονώνουν το νερό και δίνουν ζωή στη θάλασσα. Οποιοδήποτε λοιπόν θα θέλει να ασχοληθεί με όλα αυτά, θα πρέπει κατά αυτούς να παίρνει την άδεια της Τουρκίας. Και έτσι και οι ψαράδες μας ψαρεύουν έξω από τα 6 ναυτικά μίλια, θα πηγαίνουν τουρκικές ακτεωροί ή τουρκικά σκάφη του λιμενικού Γιουβενλίκ, Σαλίχ Γιουβενλίκ όπως λέγονται, Σαλίχνη Ακτή, Σαχίλ και λέει ο Σαλίχ, και θα εμποδίζουν τους ψαράδες, ήδη το κάνουν αυτό δηλαδή, από το να ψαρέσουν. Αυτό θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα επί του πεδίου και εδώ πέρα έρχεται τώρα το εξής θέμα. Δηλαδή ένας νόμος εσωτερικός της Τουρκίας μπορεί να έχει αντίκτυπο σε μια τρίτη χώρα όπως είμαστε εμείς και να θεωρείται ότι ένας εσωτερικός νόμος είναι διεθνές δίκαιο? Όχι. δεν είναι ένας εσωτερικός νόμος μια χώρα σε διεθνές δίκαιο, ούτε είναι υποχρεωμένη κάποια χώρα άλλη, τρίτη, να συμμορφωθεί με τον εσωτερικό νόμο της Τουρκίας. Όμως τι θα γίνει επί του πεδίου? Από τη στιγμή που θα ψηφιστεί αυτός ο νόμος και θα έρχονται και τα εφαρμοστικά προεδρικά διατάγματα σε βάθος χρόνου, θα είναι εσωτερική νομοθεσία της Τουρκίας και θα κληθούν οι αρχές της Τουρκίας να τον εφαρμόσουν αυτόν τον νόμο για τα προεδρικά διατάγματα. Σε περίπτωση που εσύ διαμαρτύρεσαι και λες χαλάς το καλό κλίμα και τι είναι αυτά που κάνεις και διαμαρτύρεσαι σε διεθνή φόρα ότι κάνει παραβιάσεις η Τουρκία, η Τουρκία σου λέει με συγχωρείς, αλλά είναι νόμος του κράτους, δεν μπορώ να κάνω πίσω και οποιοδήποτε κάνει πίσω από αυτό το νόμο θα είναι προδοσία. Και αυτό τι πάει να πει, ότι θα μας πιέζει εμάς δηλαδή να κάνουμε ό,τι θέλει η Τουρκία? Θα θυμίσω κάτι, και εδώ θα βάλω μια τελεία ή άνω τελεία, ό,τι θέλετε, ότι το 1995 η τουρκική εθνοσυνέλευση ψήφισε, εσωτερικό είναι και αυτό το θέμα, το Κάζους Μπέλι. Δεν επηρεάζει την Ελλάδα το Κάζους Μπέλι, η Ελλάδα μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει. Όμως εξαιτίας του Κάζους Μπέλι, η Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια δεν έχει κλείσει γραμμές βάσεων στους κόλπους και δεν έχει ορίσει τα 12 ναυτικά μίλια όπως δικαιούται του Διεθνούς Ναυτικού Δικαίου τα χωρικά της ύδατα, και έχει μείνει στα 6. Γιατί ακριβώς δεν θέλει να παρενοχλήσει την Τουρκία και να επικαλυστεί η Τουρκία το Κάζους Μπέλι ή να έχουμε κάποιο θερμό επεισόδιο το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε σύραξη. Άρα λοιπόν ένας εσωτερικός νόμος μπορεί να μην είναι διεθνής νόμος, πλην όμως μπορεί να έχει αντίκτυπο, βλέπε υπόθεση Κάζους Μπέλι, βλέπε τουρκολιβικό μνημόνιο το οποίο είναι ανυπόστατο, ακυρώσιμο, αλλά όχι αυτού άκυρο, αφού δεν το έχει ακυρώσει ούτε η Τουρκία, ούτε η Λιβύη, ούτε η Ελλάδα προσέφυγε κάπου για να το ακυρώσει. Άρα λοιπόν θα μπορούσε κατά μία νομική longa mano, έτσι, μακραχυρή ερμηνεία να θεωρείται ότι και αυτό φέρει νομικά αποτελέσματα. Και μην ξεχνάμε το πόσο απαλά μας πέρασαν τον 25ο μεσημβρινό πριν μερικά χρόνια, 2-3 χρόνια, ονομάζοντας από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικότερα το Αιγαίο ως Τουρκετζίαν. Και τότε εμείς πως αντιδράσαμε, ότι σιγά δεν τίποτα, είναι για τουριστικούς λόγους. Δεν ήταν καθόλου για τουριστικούς λόγους. Τουβλάκι η Τουρκία οικοδομεί διεκδικήσεις. Και αυτό είναι ένα δόγμα το οποίο είχε καθιερώσει πρώτος και αναφέρει και αναπτύξει ο Νιχάτ Ερίμ. Ο Νιχάτ Ερίμ ήταν ένας Τούρκος νομικός και κοινωνιολόγος δεκαετίας του 50, ασχολήθηκε κυρίως με την Κύπρο, αλλά γενικώς με όλα τα θέματα της Τουρκίας εξωτερικής πολιτικής. 71-72 έγινε πρωθυπουργός και το 80 από την Ντεγιόλ, την τρομοκρατική οργάνωση της Τουρκίας, δολοφονήθηκε το 1980. Αυτός τι έλεγε λοιπόν στο δόγμα του, ότι η Τουρκία είναι αδικημένη από την ιστορία και κυρίως από τη συνθήκη των Σευρών, που δεν εφαρμόστηκε βέβαια, αλλά μετά από τη συνθήκη της Λοζάνης. Παρότι η συνθήκη της Λοζάνης είναι η γενέθλια σύμβαση που γεννάει τη νέα Τουρκία μετά τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της ορίζει τα σύνορά της και την ύπαρξή της, την υπόστασή της, παρόλα αυτά θεωρεί ότι ήταν αδικημένη η Τουρκία, ότι πρέπει συνεχώς να διεκδικεί τα δικαιώματα που έχασε, τα εδαφικά, τα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε μειονότητες κτλ. Ότι πρέπει να τα διεκδικεί με ρηματικές δηλώσεις τύπου Κάζους Μπέλι, που έχει κάνει, να γκριζάρει όλα αυτά τα οποία διεκδικεί, να τα κάνει de facto, εκ των πραγμάτων δηλαδή, με σκοπό σε βάθος χρόνου να τα νομοθετήσει, να τα κάνει και de jure, δηλαδή να τα κάνει εκ του νόμου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βρισκόμαστε στο πλήρωμα του χρόνου. Βρισκόμαστε στην κατάσταση την οποία έχει ολοκληρωθεί όλο αυτό
0: Το σχέδιο, θα πούμε.
1: Το σχέδιο και το δόγμα του.
0: Ναι, να σας ρωτήσω, κύριε Σταθακόπουλε, μήπως τα έρεμα τελικά νερά που είχαμε πάντα ως αφήγημα εμείς και το κάναμε και υλοποιήσαμε ως χώρα, ως κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, έφτασε στο σημείο αυτό τη γαλάζια πατρίδα ή θα γινόταν ούτως ή άλλως?
1: Η Τουρκία με το δόγμα που έχει, το οποίο το έχει αναλύσει πάρα πολύ ωραία ο Φρανκ Βέμπερ, ο καθηγητής, στο βιβλίο του, ο Αμερικανός καθηγητής του Temple University, στο βιβλίο του Επιτίδιος Ουδέτερος, αναφέρει ότι η διεκδικήση της Τουρκίας ήδη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν το Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, η Θράκη, η Κύπρος, ο Κάφκασος και οι περιοχές Συρίας και του Ιράκ. Αυτά δεν έχουν αλλάξει ποτέ. Και εδώ πέρα να αναπορεί κάποιος πώς θεωρούσαν κάποιοι την Τουρκία απρόβλεπτη, όταν αυτά τα οποία διεκδικεί τα έχει δηλώσει και ως πανηγυρικά δηλαδή και τα έχει ως δόγμα ύπαρξης. Άρα λοιπόν τα ξέρουμε. Όποιος δεν τα ξέρει ή τα αγνοεί, να πάει να τα μάθει, ή αν τα επικαλείται ως άλοθη για την απραξία του, κάνει έγκλημα στην κυριολεξία. Διότι μπορεί κάποιος να επικαλείται ότι δεν το περίμενα, ήταν απρόβλεπτος ο Ερντογάν, αλλά και δεν έλαβα τα μέτρα μου, αλλά έτσι εγκληματίσεις ουσιαστικά. Πρέπει να αναλαμβάνεις τα μέτρα σου εναντίον της Τουρκίας. Θα μου πει κάποιος ότι έχουμε ποιοτικά χαρακτηριστικά, είμαστε ένα 9 προς 1, 90 εκατομμύρια κοντά αυτοί, 10 εκατομμύρια εμείς, αλλά έχουμε ποιοτικά χαρακτηριστικά οπλικά στήματα τα οποία έχουν αποτροπή. Ναι, θα συμφωνήσω με αυτή τη στιγμή, στο momentum, στη στιγμή αυτή, έχουμε ποιοτικά χαρακτηριστικά αποτροπή εναντίον της Τουρκίας. Το θέμα είναι ότι η Τουρκία δεν φοβάται τα όπλα όσο εμείς δεν τα προτάσουμε. Τα έχουμε μεν, αλλά δεν βάζουμε κόκκινη γραμμή. Αυτά τα οποία λέμε είναι πάντοτε το διεθνές δίκαιο και η καλή πίστη. Καλά κάνουμε και τα λέμε. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή, όταν θα πάει να εφαρμόσει τη γαλάζια πατρίδα επί του πεδίου η Τουρκία, να δει και τα κανόνια μας. Τότε, ιστορικά γνωρίζουμε ότι η Τουρκία, όταν βάλει κόκκινες γραμμές και τις εννοείς, κάνει πίσω.
0: Τι να κάνουμε δηλαδή ακριβώς τα κανόνια μας, όταν, δηλαδή, όταν δούμε ότι υλοποιεί τη γαλάζια πατρίδα, τι θα κάνουμε?
1: Μόλις θα γίνει λοιπόν η γαλάζια πατρίδα, θα πρέπει αυτομάτως, ήδη θα έπρεπε να έχουν γίνει διπλωματικές ζυμώσεις, μπορεί να γίνονται για να μην τις ξέρουμε.
0: Έχουν γίνει, λέει ο κύριος Γεραπετρίτης, και οι Βρυξέλλες είναι ενημερωμένες.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το καλό. Εφόσον λοιπόν έχουν γίνει ζυμώσεις και γίνονται ζυμώσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επίπεδο ΝΑΤΟ και σε επίπεδο ΟΗΕ, είναι καλό να τις προετοιμάζουμε. Μόλις γίνει, πρέπει να γίνει διαμαρτυρία επίσημα. Από εκεί και πέρα, όταν θα πάει να το εφαρμόσει το νόμο αυτό για τη γαλάζια πατρίδα επί του πεδίου, εκεί πέρα θα πρέπει να δει. Σε κλιμάκωση. Πρώτον, τα σκάφη του λιμενικού μας να προστατεύουν τα νερά αυτά και να προστατεύουν τους άδες μας. Δεύτερον, σε περίπτωση που πάει να γίνει πόντιση καλωδίου ή πάει να γίνει κάποια έρευνα από ελληνικών ή ξένων συμφερόντων που έχουν μισθώσει από τους Έλληνες τα δικαιώματα για να κάνουν έρευνες, να εμφανιστούν τουρκικά πλοία, θα πρέπει να εμφανιστούν και ελληνικά πλοία. Όπως είχε γίνει το 20, το καλοκαίρι του 20. Και σε περίπτωση που πάνε να διεκδικήσουν και κάνοντας παραβιάσεις και στον αέρα με τα αεροπλάνα τους, θα πρέπει και εκεί, δηλαδή στην ουράνια πατρίδα όπως την ονόμασε ο Γιουλέρ, θα πρέπει και εκεί να είμαστε παρόντες. Αυτό σημαίνει ότι για να είσαι παρόν και να βάζεις κόκκινες γραμμές, δεν πρέπει να συνέχεια σε εγρήγορση και δεν μπορείς να είσαι επαναπαυμένος ότι εντάξει δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα γίνει πόλεμος, το λέω και εγώ. Αλλά ένα καλοκαίρι θερμό, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε ένα ατυχές γεγονός, ατύχημα ή δυστύχημα, ναι, θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Εμείς είμαστε έτοιμοι για θερμό επεισόδιο?
1: Έρχονται ειδικότεροι μου που είναι στρατιωτικοί να το αναλύσουν αυτό. Από ό,τι ακούω, τους ειδικούς επί των στρατιωτικών θεμάτων, είμαστε. Είμαστε όπως ήμασταν και το 20 και τώρα είμαστε ακόμα καλύτερη κατάσταση, διότι έχουμε και την Μπελαρά και αυτές που θα έρθουν βέβαιως. Και τα αεροπλάνα μας αυτή τη στιγμή και τα Ραφάλ είναι, και τα F-16 είναι σε πλήρη ετοιμότητα, σε αντίθεση με τους Τούρκους που ο στόλος, όπως ξέρουμε, ο αεροπορικός είναι προβληματικός αυτή τη στιγμή. Τα πλοία τους και να βγαίνουν στο Αιγαίο γενικώς έχουν μια ιστορική φοβία, αν θέλετε, προς το ελληνικό ναυτικό και γενικώς δεν προκαλούν παραπάνω από ότι τους παίρνει, δηλαδή πάνε εκ του ασφαλούς τόσο όσο. Και θέλω να πιστεύω ότι όσο και να κλιμακώσουν μέσα στο καλοκαίρι και να δημιουργήσουν θερμά επεισόδια, ότι τελικώς θα ανακρούσουν πρίμναν και ότι οι διεθνείς φορείς και τα διεθνή φόρα τα οποία θα προσφύγει η Ελλάδα για τις παραβιάσεις αυτές και τις καταχρήσεις των δικαιωμάτων τις οποίες κάνει η Τουρκία, θα μας ακούσουν, θα τις τραβήξουν τα αυτοί και τις επιβάλλουν κυρώσεις. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Το κακό σενάριο θα είναι να κάνουν ότι δεν ακούν ή ότι δεν βλέπουν ή να βγάζουν μόνο δηλώσεις στα χαρτιά, αλλά ουσιαστικά να μην τραβάνε το αυτή της Τουρκίας και η Τουρκία να αποθρασύνεται. Μην ξεχνάμε, θα μου πείτε, δεν είναι χώρα του ΝΑΤΟ, είναι όμως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κύπρος, όπου παρά τα ψηφίσματα του ΟΗΕ η Τουρκία συνεχίζει να κάνει αυτά που θέλει στην Κύπρο, έτσι δηλαδή δεν ακούει κανέναν.
0: Ναι, αλλά μέχρι πότε θα γίνεται αυτό?
1: Το θέμα είναι ότι έχουμε μπλέξει με ένα κακό γείτονα και αυτό μπορεί να γίνεται σαΐ. Εγώ δεν κρύβω την ηλικία μου, είμαι 62 ετών, έχω ξεκινήσει να ασχολούμαι από τα 22, πείτε, μετά το πτυχίο μου με τα ελληνοτουρκικά, κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου και του διδακτορικού μου που ασχολήθηκα με τα ελληνοτουρκικά. ασχολούμαι 40 χρόνια, ήμουν αγιός και γέρασα. Αυτό ξέρω. Και ότι μου τα μάθαινε ο δάσκαλός μου, αείμνησος ο Νεοκλής Αρής, αυτά τα οποία λέω εγώ τώρα, και είναι επίκαιρα και πριν 30 χρόνια αυτά, και είναι και επίκαιρα και σήμερα. Είναι το ίδιο μοτίβο. Έχεις να κάνεις με έναν κακό γείτονα, ο οποίος θα αποθρασύνεται και θα λειτουργεί πάντοτε έτσι. Τι θα μπορούσε να κάνει η Τουρκία να σταματήσει να το κάνει αυτό, η ευρωπαϊκή πορεία της? Μα δεν την ενδιαφέρει. Γιατί δεν την ενδιαφέρει η ευρωπαϊκή πορεία της στην Τουρκία? Διότι αν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία, θα έχει και υποχρεώσεις, θα έχει μόνο δικαιώματα. Και ένα από τα βασικά, από τις βασικές υποχρεώσεις που θα έχει, θα είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο σεβασμός στις μειονότητες και στις θρησκευτικές και τις εθνικές. Και έχει μέσα εθνικές μειονότητες όπως είναι οι Κούρδοι. Από τη στιγμή λοιπόν που θα πρέπει να σεβαστεί με το ευρωπαϊκό και εκτιμένο τα δικαιώματα των Κούρδων, είναι κάτι το οποίο η Τουρκία δεν θέλει. Τους Κούρδους τους στέλνει ως Τούρκους υπηκόους, ενσωματωμένους, και δεν ακούει την έννοια «είμαι Κούρδος». Τους θεωρεί τρομοκράτες οποιοδήποτε επικαλεστεί το «είμαι Κούρδος». Άρα λοιπόν η Τουρκία θέλει να μένει στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας τα προνόμια που έχει μια χώρα για να μπει, δηλαδή τη βοήθεια που παίρνει για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πλην όμως δεν έχει τις υποχρεώσεις που έχει μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σχετίζεται με πολλά πράγματα, με υποχρεώσεις οικονομικές, συγκλήσεις, διοικητικές συγκλήσεις, δηλαδή στη διοίκηση ενώ στη διακυβέρνηση, και κυρίως το θέμα των εκλογών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εκεί πέρα η Τουρκία δεν το θέλει αυτό. Γι' αυτό το λόγο η ίδια φροντίζει να μένει επί τόσα πολλά χρόνια στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν δεν τη φοβίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυρώσεις. Το ΝΑΤΟ ενδεχομένως. Είναι όμως διατεθειμένο το ΝΑΤΟ να τη τραβήξει αυτή? Ένα μεγάλο ερώτημα. Φοβάται ενδεχομένως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά πόσο ο πρόεδρος Τραμπ, για τα επόμενα 2 χρόνια τουλάχιστον που θα είναι στην, 2,5 χρόνια που θα είναι ακόμα στην Προεδρία, θα είναι διατεθειμένο να τραβήξει το αυτή στον πρόεδρο Ερντογάν? Και από την άλλη μεριά, μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει και ένα εσωτερικό θέμα. Το εσωτερικό του θέμα είναι αν στα 72 του που είναι τώρα, θα μπορέσει να ξαναείνει υποψήφιος για άλλα 5 χρόνια όταν θα λήξει η τρέχουσα θητεία. Η τρέχουσα θητεία λήγει το Μάιο του 28, δηλαδή σε 2 χρόνια. Όμως μετά δεν θα μπορεί να ξαναείνει υποψήφιος σύμφωνα με το ισχύον σύνταγμα της Τουρκίας. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο παράθυρο, όχι παραθυράκι, το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος, το οποίο λέει αν γίνουν πρόωρες εκλογές, τότε ο πρόεδρος ο οποίος τελείωσε η θητεία του προώρα μπορεί να ξαναείνει υποψήφιος για μια τρίτη φορά πρακτικά, που συνταγματικά όμως θα λογίζεται ως δεύτερη και συνέχεια της μη ολοκληρωθήσας δεύτερης λόγω των προώρων εκλογών. Άρα λοιπόν ο Ερντογάν θέλει να πάει σε πρόωρες εκλογές με το άρθρο 116 για να ξανακάτσει άλλα 5 χρόνια στην ηγεσία. Για αυτό πώς μπορεί να το κάνει να πάει σε πρόωρες εκλογές? Επικαλούμενος μείζον εθνικό θέμα, π.χ. τα ελληνοτουρκικά, θα μπορούσε να επικαλεστεί ότι δέχεται προκλήσεις από το Ισραήλ και πρέπει να πάρει ανανεωμένη εντολή για να δει τι θα κάνει, πώς θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ. Και βεβαίως και το θέμα της οικονομίας. Άρα στείνει ένα σενάριο, οργανώνει μια κατάσταση, ούτως ώστε το τρεπνό μετά το ωφελή μου, δηλαδή να ωφελείται και γεωπολιτικά όπου μπορεί και όσο μπορεί, να κλιμακώνει όποτε και όπως θέλει, για να έχει και έναν εσωτερικό αντίκτυπο τέτοιο, ούτως ώστε θα τον βοηθήσει αυτός ο αντίκτυπος να ξαναεκλεγεί. Άρα λοιπόν βλέπουμε εδώ πέρα ένα μεγάλο σενάριο, και αν κάποιος μου πει για δημοσκοπήσεις και για δημοκρατία στην Τουρκία, ας πάει να ρωτήσει τους τσεχαπίτες τώρα που τους έχει διαλύσει το κόμμα και τους έχει όλους στη φυλακή και τους διαλύει την αντιπολίτευση δηλαδή τελείως, και να θυμηθούν το εξής, ότι στην Τουρκία δεν έχει σημασία τι ψηφίζεις. Σημασία έχει ποιος μετράει τους ψήφους, και ο Ερντογάν ξέρει πολύ καλά πώς να μετράει ψήφους και να βγαίνει συνεχώς αρχηγός της χώρας, είτε ως πρωθυπουργός παλαιότερα ή ως πρόεδρος της Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια.
0: Είναι καλό για μας που υπάρχει ο Ερντογάν τελικά, ή είναι κακή μοίρα?
1: Κακή μοίρα είναι που έχουμε τους Τούρκους γείτονες.
0: Καλά, αυτό είναι τώρα πολλών αιώνων θέμα.
1: Έχει δείξει ότι δεν είναι φιλοπόλεμος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι εξίσου επικίνδυνος, γιατί λειτουργεί με την έννοια της πολιορκίας. Δηλαδή προσπαθεί να σου κάμψει το ηθικό και να κερδίσει, να ωφεληθεί ό,τι μπορεί. Με τα λόγια, με πράξεις, με κινήσεις οι οποίες φοβίζουν τον αντίπαλο και ότι κερδίσει.
0: Πάντως τον πόλεμο τώρα τελευταία με την Αμερική και το Ιράν ήταν απομονωμένος, ήταν μόνος του ο Ερντογάν και η Τουρκία, ήταν μόνη της.
1: Ναι,
0: Δεν κάνω λάθος. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν έπαιξε κανένα ρόλο πουθενά γεωπολιτικά.
1: Δεν έπαιξε ρόλο, διότι πάρα πολύ απλά και στο ΝΑΤΟ και γενικώς με αυτά που λέει ο πρόεδρος Ερντογάν δεν την εμπιστεύεται πλέον η Δύση γεωπολιτικά. Όχι οικονομικά.
0: Ναι, γεωπολιτικά.
1: Δηλαδή. Έτσι, γιατί οικονομικά η Δύση είναι εκτεθειμένη μέσα στην Τουρκία με τις τεράστιες επενδύσεις που έχει και δεν θα ήθελε να πτωχεύσει την Τουρκία και να καταρρεύσει. Αλλά γεωπολιτικά, ναι, η Τουρκία είναι πιο απομονωμένη από ό,τι ήταν παλιά και λίγο-λίγο αρχίζει να μην παίζει, έτσι, τον πρωταγωνιστικό ρόλο που είχε μεταξύ Ανατολής και Δύσης και μεταξύ Ισλάμ και Δύσης. Μάλιστα, ο πρόεδρος Ερντογάν για όλα αυτά, για να τα αντιμετωπίσει, έχει το δόγμα που αναφέρει ο Λέων Τολστόι στο έργο του «Πόλεμος και Ειρήνη», «Βαϊνά η Μύρ», που έχει το στρατικό Κουτούζοφ που νικάει χωρίς μάχη τον Απολέοντα. Αφήνει δηλαδή τις συνθήκες ή δημιουργεί συνθήκες τέτοιες ώστε τον Απολέον να χάσει και να γυρίσει αποδεκατισμένος πίσω στη Γαλλία. Ο Κουτούζοφ λοιπόν λέει μέσα στο έργο αυτό: «Έχω σύμμαχο τον χρόνο και την υπομονή». Ο Ερντογάν είναι αυτής της λογικής, αυτού του δόγματος.
0: Κερδίζει χρόνο και υπομονή δηλαδή.
1: Χρόνο, υπομονή, κάνω πολιορκία και παίρνω λίγα-λίγα, αλλά παίρνω. Κομμάτι-κομμάτι τη φορά. Δεν πάω να τα πάρω όλα μαζί, μία και έξω. Τώρα, αν με ρωτάτε, όπως με ρωτήσατε προηγουμένως, ποιον θα προτιμούσα μεταξύ Ερντογάν και κάποιου κεμαλικού, σαφώς και προτιμώ τον Ερντογάν, διότι τον ξέρουμε τώρα 25 χρόνια τουλάχιστον.
0: Και είναι προβλέψιμος.
1: Είναι πλήρως προβλέψιμος, ξέρουμε τι κάνει, τα λέμε, μεγαλώνει λίγο-λίγο, χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι επικίνδυνος. Και σε κάθε περίπτωση δεν θα ήθελα ένα νέο σφριγγυλό εθνικιστή και μαλιστή, ο οποίος θα τα είχε καλύτερα ακόμα με τη Δύση, θα το έπαιζε δηλαδή δυτικόφιλος, και από την άλλη μεριά θα έβγαζε έναν άκρατο εθνικισμό κατά της Ελλάδας.
0: Να ρωτήσω, ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης είναι ακόμα μας φυλακή?
1: Ναι, ο Μάμος είναι φυλακή, βέβαια.
0: Εδώ δεν υπάρχουν ακόμα αντιδράσεις από την Ευρώπη ή τελειώσανε?
1: Οι αντιδράσεις είναι τελείως χλωμαίος έως πεθαμενή, να το πω έτσι λαϊκά. Γιατί σου λέει δεν μπορεί να παρέμβει στο εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας. Πιάστηκε με τη γύρα στην πλάτη για ατασταλίες στις δημόσιες συμβάσεις. Τον έπιασε το Καμούι Χαλεκουρουμού που είναι ο έλεγχος δημοσίων έργων δημοσίων συμβάσεων. Και ως εκ τούτου είναι μέσα για ατασταλίες. Δεν είναι μέσα γιατί.
0: Για πολιτική.
1: Δεν είναι μέσα για τις ιδέες του, είναι μέσα γιατί πιάστηκε με την κοίτα στην πλάτη. Έτσι είναι το κατηγορητήριο τουλάχιστον.
0: Ναι. Μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα βέβαια της Τουρκίας, τα οποία από ό,τι θυμάμαι πόσα χρόνια τώρα τα είδα, πώς να το πει κανείς, καταστρατηγούνται κάθε τόσο και λιγάκι.
1: Ακριβώς.
0: Κλείνοντας τώρα, κύριε Σταθακόπουλε, και θέλω να κλείσω με αυτό, νομικά τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα σε διεθνές επίπεδο στο θέμα της γαλάζιας πατρίδας και μπορεί να το κάνει πριν ψηφιστεί ή μετά?
1: Λοιπόν, νομικά δυστυχώς πρέπει πρώτα να εκδηλωθεί η πράξη του αντιδίκου σου και στη συνέχεια του ίδιου του αντισυμβαλόμενου και συνέχεια συναντιδράσει να κάνει την προσθήκη αντίκρουση, όπως λέμε. Όμως, σε επίπεδο διπλωματικό-γεωπολιτικό, η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να κάνει ζυμώσεις ήδη αυτή τη στιγμή, να προετοιμάζει δηλαδή τα διεθνή φόρα ότι η Τουρκία θα φέρει αυτό, ότι θα παραβιάσει όχι μόνο ελληνικό έδαφος και κυριαρχία των συμβάσεων, και ως εκ τούτου είναι μέσα για ατασταλίες. Δεν είναι μέσα γιατί.
0: Για πολιτική.
1: Δεν είναι μέσα για τις ιδέες του, είναι μέσα γιατί πιάστηκε με την κοίτα στην πλάτη. Έτσι είναι το κατηγορητήριο τουλάχιστον.
0: Ναι. Μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα βέβαια της Τουρκίας, τα οποία από ό,τι θυμάμαι πόσα χρόνια τώρα τα είδα, πώς να το πει κανείς, καταστρατηγούνται κάθε τόσο και λιγάκι.
1: Ακριβώς.
0: Κλείνοντας τώρα, κύριε Σταθακόπουλε, και θέλω να κλείσω με αυτό, νομικά τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα σε διεθνές επίπεδο στο θέμα της γαλάζιας πατρίδας και μπορεί να το κάνει πριν ψηφιστεί ή μετά?
1: Λοιπόν, νομικά δυστυχώς πρέπει πρώτα να εκδηλωθεί η πράξη του αντιδίκου σου και στη συνέχεια του ίδιου του αντισυμβαλόμενου και συνέχεια συναντιδράσει να κάνει την προσθήκη αντίκρουση, όπως λέμε. Όμως, σε επίπεδο διπλωματικό-γεωπολιτικό, η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να κάνει ζυμώσεις ήδη αυτή τη στιγμή, να προετοιμάζει δηλαδή τα διεθνή φόρα ότι η Τουρκία θα φέρει αυτό, ότι θα παραβιάσει όχι μόνο ελληνικό έδαφος και κυριαρχία.

0: νομικά δυστυχώς πρέπει πρώτα να εκδηλωθεί η πράξη του αντιδίκου σου και στη συνέχεια του ίδιου του αντισυμβαλόμενου και συνέχεια στην αντιδράση να κάνει την προσθήκη αντίκρουση, όπως λέμε. Όμως, σε επίπεδο διπλωματικό-γεωπολιτικό, η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να κάνει ζυμώσεις ήδη αυτή τη στιγμή, να προετοιμάζει δηλαδή τα διεθνή φόρα ότι η Τουρκία θα φέρει αυτό, ότι θα παραβιάσει όχι μόνο ελληνικό έδαφος και κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά θα παραβιάσει ευρωπαϊκό έδαφος, γιατί η Ελλάδα είναι Ευρώπη, ότι δεν θα ασκήσει το διεθνές δίκαιο ως αντικειμενικά όρι, πρέπει να το ασκεί μια χώρα, αλλά θα το εφαρμόσει αλλά Τούρκα, δηλαδή υποκειμενικά, όπως αυτή νομίζει. Θα λύσει το πρόβλημα του Αιγαίου, λέει, κατά ως εμή δοκί, δηλαδή όπως εμένα μου φαίνεται. Ως εκ τούτου λοιπόν η Ελλάδα πρέπει και ελπίζω να κάνει διπλωματικές κινήσεις προετοιμασίας και να κλείνει συμμαχίες κατά της Τουρκίας σε αυτό το θέμα, ώστε μόλις αυτό γίνει η Τουρκία να δεχτεί μια ομοβροντία αντιδράσεων, ούτως ώστε ο νόμος πλαίσιο που θα είναι γενικός να παραμείνει στα χαρτιά γενικός και να μην έρχονται στο μέλλον εφαρμοστικοί νόμοι και διατάγματα, προεδρικά διατάγματα του Ερντογάν, που θα εξειδικεύουν αυτό το νόμο και θα έρχονται και θα παρενοχλούν Έλληνες ψαράδες, ελληνικά έργα μέσα στο Αιγαίο, ελληνικές ποντίσεις καλωδίων, ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες ή οτιδήποτε και πάει λέγοντας.
1: Ας πάνε όλα καλά, πιστεύω, αν και νομίζω ότι όπως είπατε κι εσείς μπορεί η Ελλάδα να το έχει κάνει ήδη θέμα από ότι αντιλαμβάνεστε κι εσείς και το έχετε πει.
0: Ναι.
1: Να μην έχουμε πρόβλημα τουλάχιστον αν ψηφιστεί στην Τουρκία όλο αυτό το θέμα της γαλάζιας πατρίδας. Δεν ξέρω, υπήρχε και παλιά αυτό το θέμα, αυτό το όνειρο των Τούρκων.
0: Ναι, η γαλάζια πατρίδα την έκαναν βέβαια τα τελευταία χρόνια ως δόγμα. Όμως αυτό που είπα προηγουμένως, ο Νιχάτεριμ, όποιος θέλει ας τον γκουγκλάρει το όνομά του να λέει τι προσωπικότητα ήταν αυτός, το δόγμα του Νιχάτεριμ ήταν ακριβώς αυτό, ότι τη δεκαετία του 50 θα διεκδικούμε όσα πιο πολλά μπορούμε, θα τα κρατάμε σε χαμηλό επίπεδο με σκοπό σε βάθος χρόνου, αφού τα έχουμε κάνει de facto εκ των πραγμάτων αμφισβητήσιμα, να τα κάνουμε και να τα νομοθετούμε κιόλας, για αυτά. Επομένως, ναι, είναι παλαιό. Δεν το ονόμαζαν γαλάζια πατρίδα, αλλά είναι ένα δόγμα διεκδικήσεων παλιό, βέβαια.
1: Μάλιστα. Κύριο Σταθακόπουλο ήταν μαζί μα, ο Δημήτρη Σταθακόπουλο, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Σταθακόπουλο. Θα τα πούμε πάλι στην εκπομπή. Σα ευχαριστώ.
0: Βέβαια, να είστε καλά.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας

0: και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
2: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
1: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Ionion FM, ραδιοργίας εκπρομαλέτης από το στούντιο στο Μαρούσι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τρουμπάκος, κύριος Μανώλης Κωτάκης, διευθυντής της εφημερίδας Αστεία στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλό μεσημέρι, κύριε Κωτάκη.
9: Καλό μεσημέρι, κύριε Τρουμπάκο. Χαρά μου να ανταποκρίνομαι και στις δικές σας προσκλήσεις, αλλά και στο αγαπητό φίλο του Αντώνη του Γρηγορόπουλου.
8: Σας ευχαριστούμε πολύ. Μας τιμάτε και στο ραδιόφωνο και το γνωρίζετε αυτό. Είναι τιμή για το ραδιόφωνο και για την εκπομπή.
9: Συνεργαζόταν με τον αδερφό μου στο παρελθόν.
8: Το γνωρίζω. Χρόνια.
9: Ο αδερφός μου συνεργαζόταν με
8: τον Αντώνη. Ο αδερφός μου με τον Αντώνη, ναι.
9: Σωστά.
8: Και σας εκτιμά ιδιαίτερα και ο Αντώνης.
9: Αμοιβαία τα αισθήματα.
8: Αμοιβαία. Πάμε στην πολιτική αυτή συγκυρία. Τι ξεκινάνε τώρα, είναι η προεκλογική περίοδος, τι νέα δεδομένα έχουμε. Και αν θα κάνει κάποια στιγμή αυτοδύναμη κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία με αυτά που βλέπουμε από τις δημοσκοπήσεις, κύριε Κωτάκη.
9: Κοιτάξτε, Στουρμπάκο, το ερώτημα δεν είναι οι αριθμοί, αλλά το ερώτημα είναι αν καταλαβαίνεις τους ανθρώπους. Γιατί εγώ θα σας έλεγα κατ' οικονομία για την ερώτησή σας να πω ότι αύριο η Νέα Δημοκρατία έκανε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τα έλυσε τα προβλήματα τώρα που είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση, ή τα προβλήματα επιδεινώθηκαν. Και αν τα προβλήματα επιδεινώθηκαν, δεν βγάζει νόημα το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις δεν δίνουν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα μιλάμε για την ίδια την ουσία της πολιτικής και όχι για την αρχιτεκτονική, τη μηχανική της πολιτικής. Εδώ εμείς στην Αθήνα, οι ακροατές σας στο Ιόνιο, είμαι σίγουρος ότι δεν είναι σε αυτή τη λογική, έχουμε εθιστεί σε ένα κοινικό τρόπο προσέγγισης της πολιτικής που μετράει τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, και ψάχνει να βρει συνδυασμούς αποτελεσμάτων, εδρών, για να καταλήξει η χώρα να είναι κυβερνήσιμη. Αυτό όμως που χρειάζεται η χώρα δεν είναι μόνο να είναι κυβερνήσιμη, αλλά να είναι και αξιόπιστη.
8: Και σοβαρά κυβερνήσιμη.
9: Και γενναία απέναντι στους πολίτες της, οι οποίοι με το αίμα των φόρων τους, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ζουν το κράτος. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος.
8: Ναι. Θα έλεγε κανείς ότι μπερδεύεται το πράγμα πολιτικά, εφόσον κατεβαίνει και στην αρένα ο κύριος Τσίπρας και ένα σοβαρό ενδεχόμενο να κάνει και το κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Εδώ αρχίζει και μπερδεύεται λίγο το πράγμα με την έννοια ότι τι πρόκειται, τι θέλει, τι στόχους έχει καταρχάς ο κύριος Τσίπρας και τι ο κύριος Σαμαράς.
9: Κοιτάξτε, το πράγμα δεν μπερδεύτηκε έτσι από μόνο του. Το πράγμα μπερδεύεται επειδή απέτυχε η κυβέρνηση. Όταν είσαι μόνος σου και αποτυγχάνεις και υπάρχει τάση πολυκερματισμού, αυτό σημαίνει ότι εσύ έδωσες το έναυσμα για να κομματιαστεί και να γίνει.
8: Σαφώς, αυτό είναι ανεπάρκεια της κυβερνήσεως, όλο αυτό που βλέπουμε.
9: Δηλαδή, έχει προηγηθεί, ξέρετε, ένα αποτέλεσμα ευρωεκλογών, το οποίο έδειξε ότι έφυγαν, χωρίς να έχει μιλήσει δημοσίως κανείς από τους πρώην πρωθυπουργούς, 13 μονάδες ποσοστού Νεοδημοκρατών και από το 41% πήγε η Νέα Δημοκρατία στο 28%. Άρα ό,τι γίνεται σήμερα είναι αποτέλεσμα του κενού που δημιούργησε με τις πράξεις ή τις παραλήψεις της η ίδια η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, στο ερώτημα που μου θέσατε. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή, αν κρίνουν από το όνομα που διάλεξε αλλά και τις ορότητες του κινήσεις, αυτό το οποίο στοχεύει στην πρώτη αναμέτρηση τουλάχιστον είναι η περιχαράκωση του χώρου της αριστεράς. Ενώ υποτίθεται ότι έκανε ένα rebranding το οποίο θα τον οδηγούσε σε μεγαλύτερα ανοίγματα στο κέντρο και στη μεσαία τάξη, τελικά το πήρε απόφαση ότι αυτό στην παρούσα φάση δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, δεν περνάει, οπότε επέστρεψε στα παλαιά ιδιώματα και το μόνο που θα κάνει τη διαφορά, αν την κάνει μέχρι τέλους, από το να μην είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέα ονομασία, θα είναι αν μείνουν εκτός του νέου κόμματος ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, ο Παύλος Πολάκης, με αυτά τα πρόσωπα τα οποία συζητάμε τώρα ή ο Νίκος Κοτζιάς. Και έχω την αίσθηση ότι η κυβέρνηση γνωρίζει, δεν ξέρω αν υποκινεί, δεν θέλω να πιστέψω ότι ανακατεύεται τέτοια, ότι υπάρχει αντίστοιχη κίνηση για άλλο κόμμα από τον κύριο Πολάκη. Γιατί όταν ακούω τον Πρωθυπουργό χιουμοριστικά να λέει ότι το ΕΑΜ το κράτησε ο κύριος Πολάκης από το ΕΛΑΣ που κράτησε ο κύριος Τσίπρας, αυτό θα μπορούσαν να το πάρουν σαν πλάκα, αλλά πολλές φορές μέσα από τις πλάκες λέγονται και πράγματα που μπορεί να γίνονται.
8: Υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να κάνει κόμμα ο Πολάκης?
9: Δεν έχω πληροφορία. Θέλω να είμαι καθαρός. Αλλά επειδή παρατηρώ πολλές φορές τον κύριο Μητσοτάκη που μεταξύ σοβαρού και αστείου προαναγγέλει πράγματα, την άλλη φορά έλεγε, ας πούμε, στη συνέντευξη στον Άλφα, αχ, και να είχαμε ένα βίντεο που να αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει παράνομο φορτίο στα ΤΕΜΠΕ και μετά από τρεις μέρες
8: εμφανίστηκε ένα βίντεο. Ναι.
9: Ναι, ναι. Επειδή έχει λοιπόν το modus operandi του υπόπτου είναι συγκεκρισμένο, το θαυμίζω και το αξιολογώ. Δεν λέω ότι θα συμβεί απαραίτητος. Αλλά πάντως ο κύριος Τσίπρας σίγουρα θέλει να στοχεύσει στο ποσοστό αυτό που πήρε σαν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 23, δηλαδή 17-19% 20, και να κατοχυρώσει τη δεύτερη θέση. Αυτό νομίζω τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Συντηρητικά πάει. Και όχι οτιδήποτε άλλο. Βεβαίως η όλη του στάση, ας πούμε, όπως εμφανίστηκε, παράγει ανασφάλεια. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω μερικά ζητήματα. Όταν η κυβέρνηση σε κατηγορεί ότι με την πολιτική σου δημιούργησες ανασφάλεια, δρόμο και άγχος στον ελληνικό λαό το καλοκαίρι του 2015, είναι δυνατόν να επιλέγεις όνομα κόμματος που δεν είναι κανονικό, δεν είναι συμβατικό και να παράγει πάλι καινούργια ανασφάλεια? Δηλαδή ούτε αυτό ήταν κανονικό που έγινε τώρα.
8: Ναι, αλλά σου λέει υπάρχει ένα μεγάλο κοινό, δεν ξέρω, πολιτικό, ένα κομμάτι μεγάλο, μια δεξαμενή, η οποία θα με ακολουθεί και με βγάζει και δεύτερο.
9: Ναι, τώρα εγώ λέω για το πώς γίνεται το καμπάκ κάποιου που υποτίθεται ότι επιστρέφει για να μην είναι αντιπολίτευση. Υποτίθεται, έτσι.
8: Υποτίθεται, ναι.
9: Ναι, ναι. Κάποιος που σκέφτεται πλειοψηφικά δεν εμφανίζεται με σύνδρομο εμφυλίου πολέμου πίσω. Και με ένα όνομα το οποίο μπερδεύει την Ελλάδα με τον εμφύλιο, αυτές οι δύο έννοιες είναι ασύμβατες. Η Ελλάδα είναι ένα ενιαίο σύνολο, ο εμφύλιος πόλεμος ήταν δύο σύνολα.
8: Το ζητούμενο είναι ότι δεν παίρνει χαμπάρι, που θα λέει κανείς έτσι πιο λαϊκά, ο κύριος Τσίπρας, και συνεχίζει. Γιατί έχει και πίσω, πέρα από τις τράπεζες και όλα αυτά από που είχε φέρει στην ενός κυβέρνηση, έχει και τη συνθήκη των σύμβατων με το μακεδονικό. Έχει προβλήματα και φαίνεται.
9: Κοιτάξτε τώρα, κύριε Στουμπάκο, δεν παίρνει χαμπάρι εκείνος, δεν παίρνει χαμπάρι και ο ελληνικός λαός. Τι ωραίο διαζύγιο, ας πούμε, σε σχέση με τις πλειοψηφίες που είχε. Και χτες επέλεξε να κάνει κάτι άλλο. Ενώ, ας πούμε, υπάρχει τεράστια αμφισβήτηση της δικαιοσύνης για την φερόμενη κομματικοποίησή της και ταύτισή της με την εκτελεστική εξουσία, πήρε τώρα ο πρώην πρωθυπουργός την κυρία Μαρία Λεβενιώτη, που ήταν αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου μέχρι προχτές,
8: ναι,
9: και την πήρε μαζί του στην κατάθεση της συνδετικής διακήρυξης του κόμματος. Τι συμπέρασμα βγάζουν οι πολίτες για τους δικαστές όταν τους βλέπουν κατευθείαν από την έδρα του Άριου Πάγου να πηγαίνουν σε ένα κόμμα? Και αυτό λάθος. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι έχει χάσει τεύχη επεισόδια από το πώς αυτή τη στιγμή σκέφτεται η ελληνική κοινωνία. Εκτός και αν ξέρει κάτι περισσότερο από εμάς, δεν θα το απέκλει. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να είμαι και κατηγορηματικός ότι τα ξέρουμε όλα οι δημοσιογράφοι, και κάνει πράγματα που θα το βγουν. Θα το δούμε.
8: Θα φάνει αυτό, ναι.
9: Με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, εγώ έτσι σκέφτομαι. Τώρα μπορεί να είμαι και ξεπερασμένος.
8: Όχι, έχει μια σοβαρή λογική αυτό που λέτε και θα το δούμε ούτως ή άλλως.
9: Σε ό,τι αφορά τώρα τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς υποτίθεται ότι ο Πρωθυπουργός έστησε μια παγίδα στον κύριο Τσίπρα και στην κυρία Καρεστιανού, λέγοντας ότι θα κάνει εκλογές 27 Σεπτεμβρίου. Υποτίθεται ότι αυτοί τσίπησαν. Υποτίθεται ότι αυτοί ανακοίνωσαν τα κόμματά τους εσπευσμένα και τώρα έχουν ανέβει στο ρίχνι και γι' αυτό και δίνουν ξύλο και τρώνε ξύλο ουσιαστικά. Ο κύριος Σαμαράς, έχω την εντύπωση, όχι την πληροφορία, ότι θέλει να το αποφύγει αυτό. Δηλαδή, αν ο κύριος Μητσοτάκης επιθυμεί να ανεβάσει τον κύριο Σαμαρά στο ΡΙΚ για να τον φύρει, ο κύριος Σαμαράς δεν θέλει να του δώσει χρόνο για να φθαρεί. Δηλαδή, η εκτίμησή μου είναι ότι το κόμμα Σαμαρά, εφόσον ιδρυθεί, θα γίνει στην τελική ευθεία προς τις εκλογές. Θα έχουμε τακτικές παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, όπως με την τελευταία ομιλία του στη Βουλή, αλλά δεν θα υπάρχει κομματική δραστηριότητα. Το κόμμα θα είναι εν υπνώση και θα είναι έτοιμο να εκκινήσει την τροχιοδρόμηση κοντά στις παραμονές των εκλογών, όποτε
8: αυτές. Άρα μιλάμε μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης.
9: Ναι, είτε Οκτώβριο είτε την άνοιξη του 27.
8: Ναι. Με συμμαχία, θα λέγει κανείς, πώς να το πει κανείς σε εισαγωγικά, του κυρίου Καραμαλή προς τον κύριο Σαμαρά, αν κατέβησε με κόμμα.
9: Δεν νομίζω ότι ποτέ δημοσίως ο κύριος Καραμαλής θα στηρίξει με δήλωσή του οποιοδήποτε κόμμα, ούτε τη Νέα Δημοκρατία πιστεύω θα στηρίξει. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, ότι δεν θα κάνει καμία δήλωση για κόμμα από τη στιγμή μάλιστα που έχει αποσυρθεί από το δημόσιο βίο ως βουλευτής. Παρεμβαίνει ως πρώην πρωθυπουργός για μεγάλα θέματα, όπως είναι για τα θέματα των εθνικών θεμάτων και τα θέματα δημοκρατίας.
8: Και τώρα τον είδαμε, τον ακούσαμε και για καλά, για πατρίδα, για όλα.
9: Σας λέω, ναι, για τα μεγάλα, οι πρώην πρωθυπουργοί δικαιούνται να μιλούν για τα πολύ μεγάλα θέματα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπαίνουν ποτέ στην κομματική αντιπαράθεση. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, μπορεί και να διαψευστώ, όμως, όταν θα γίνουν οι εκλογές, εγώ δεν αναμένω κάποια δήλωση Καραμαλή υπέρ οποιοδήποτε κόμματος.
8: Τώρα, η κυρία Καριστιανού, πώς θα το πει κανείς, έχασε, θα έλεγε κανείς, πόντους με τις δηλώσεις που είχε κάνει για τις εκτρώσεις και για όλα αυτά.
9: Τα νούμερα που έχουμε αυτή τη στιγμή τη δείχνουν να την πάει καλά. Δηλαδή αυτό μας λένε δημοσκόποι, ότι παίρνει. Και όταν λέμε δημοσκόποι, εννοούμε όχι μόνο αυτούς που είναι εκτός της ΕΔΕΑ, του συνδέσμου, αλλά και αυτούς που είναι επίσημα μέλη. Κοιτάξτε τώρα, ενώ η κυρία Καριστιανού ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα μουδιασμένα και η ομιλία στο Βελίδιο, καθώς και η εκδήλωση είχε οργανωτικά θέματα, μεγάλα οργανωτικά θέματα, για όσους την παρακολούθησαν. Τις τελευταίες ημέρες οι δηλώσεις που κάνει, την παρακολουθώ στο TikTok ή στις τηλεοράσεις όπου προβάλλεται, εν πάση περιπτώσει, δείχνουν μια βελτίωσή της προς την κατεύθυνση ότι γίνεται πια πολιτική αρχηγός. Ότι μιλάει κανονικά σαν πολιτική αρχηγός και ουσιαστικά καλύπτει τα ελαττώματά της. Από εκεί και πέρα, από το σημείο αυτό μέχρι το τι ποσοστό θα πάρει, αυτό είναι μια εκτίμηση την οποία θα κάνει ο ελληνικός λαός, όχι εμείς, αλλά όσο και αν ο κύριος Τσίπρας εμφανίζει τρύπες στη στρατηγική του, θα είναι εκεί η κυρία Καριστιανού για να τις αξιοποιεί.
8: Μάλιστα. Τώρα, σας άκουσα και σε μια τηλεοπτική συνέντευξη, κύριε Κοντάκη, και το διάβασα επίσης, ότι η χώρα μας σε αυτή τη συγκυρία τη δύσκολη με το δημογραφικό έχει περίπου 8,5 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες και άλλο 1,5, αν δεν κάνω λάθος, μετανάστες, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι.
9: Ναι.
8: Και όλο αυτό οδηγεί σε ένα περίεργο τοπίο όσον αφορά τη χώρα μας. Έτσι δεν είναι?
9: Κύριε Στρουμπάκο, μας έλεγε προμηνός ο δήμαρχος της Νέας Φιλαδέλφειας, ο κύριος Βούλογλου, ότι φέτος στα νηπιαγωγεία του Δήμου γράφηκαν, του Δήμου Νέας Φιλαδελφίας, έτσι, μόλις 144 παιδιά, αντιλαμβάνεστε. Οι έρευνες, αυτό το οποίο ακούσατε, ήταν ουσιαστικά τα επίσημα στατιστικά στοιχεία από την απογραφή. Είμαστε 8,5-9 εκατομμύρια Έλληνες, τα υπόλοιπα μετανάστες. Όμως, οι προβολές που δείχνουν τα διεθνή Ινστιτούτα μας λένε ότι αν συνεχίσουμε με αυτά τα μυαλά, το 2075, αν θυμάμαι καλά, θα έχουν περιοριστεί στα 7 εκατομμύρια από τα 10-11 που είμαστε σήμερα. Αυτό είναι μεγάλες τάσεις συρρήκνωσης, όπως καταλαβαίνετε, μέσα στον χρόνο. Αυτό είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα της χώρας, είναι το υπαρξιακό πρόβλημα. Αν θα υπάρχουμε ως έθνος, και δεν βλέπω τις πολιτικές ηγεσίες να κάνουν και πάρα πολλά για να το αντιμετωπίσουν. Μόνο σε μια περίοδο συνέβη αυτό, πρέπει να σας πω. Όταν υπήρξε μια γενναία πολιτική απέναντι στους τρίτεκνους την περίοδο 2004-2009. Το λέω αυτό γιατί μετά τα νούμερα της Στατιστικής Υπηρεσίας έδειξαν αντιστροφή στην κάμψη των γεννήσεων. Όταν ήρθαν τα μνημόνια και εμφανίστηκαν οι τρόικες, οι μόικες, η τότε κυβέρνηση και κατήργησε και αυτά τα επιδόματα και τις ενισχύσεις για τους τρίτεκνους, επιστρέψαμε μετά στους γνωστούς αργούς ρυθμούς αναπαραγωγής μας ως έθνος.
8: Την ίδια συγκυρία που ερημώνεται, έτσι, η Ήπεθρος, τα χωριά μας, ούτως ή άλλως.
9: Αφού αποσύρεται το κράτος.
8: Και αποσύρεται το κράτος. Και έχουμε μια Αθήνα η οποία έχει το 60% του πληθυσμού της χώρας.
9: Άμα πας τώρα στην. Άμα δεις την Ελλάδα από ψηλά, θα μοιάζει μια τρύπα κεφαλοτήρη. Και πληθυσμιακά, δηλαδή ιδιαίτερα στο βόρεια σύνορά μας που έχουν αποσυρθεί πληθυσμοί, αλλά και οργανωτικά. Δηλαδή, ταχυδρομείο ψάχνεις τα βρεις. Δεν υπάρχει ταχυδρομείο επίσημο. Πρέπει να πας τώρα σε κανένα σούπερ μάρκετ, σε κανένα τουριστικό γραφείο για να στείλεις γράμμα. Αστυνομικό τμήμα, σχολείο, εφορίες, παλαιό ΙΚΑ που σήμερα λέγεται ΕΦΚΑ. Λέω μερικά παραδείγματα που μου έρχονται πρόχειρα, έτσι, γιατί δεν είναι τα μοναδικά. Τράπεζες. Κλείνουν το ένα πίσω από το άλλο. Σου λέει το κράτος, σήκω και φύγει από εκεί. Δεν σε θέλω. Έλα κοντά στο βουντρούμι του λεκανοπεδίου για να σε ελέγχω καλύτερα, για να σε τρομάζω περισσότερο, για να σε χειραγωγώ όπως θέλω εγώ.
8: Πιο εύκολο, πιο εύκολο σε χειραγωγώ αν είσαι εδώ. Ναι.
9: Φυσικά τώρα εντός εισαγωγικών τώρα το λέω, μην παρεξηγηθώ.
8: Όχι,
9: όταν,
8: όχι.
9: Όταν είσαι μέσα στο κοπάδι, μαντρωμένος μέσα στο μαντρί.
8: Δεν μπορείς να μου φύγεις.
9: Είναι πιο εύκολα. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας υποχωρούν ραγδαία στην περιφέρεια στο 20% και κάτω του 20% και αντέχουν όπως αντέχουν στο λεκανοπέδιο.
8: Βέβαια, σύν το γεγονός ότι υπάρχει μια περίεργη ή λάθος, λανθασμένη πολιτική απέναντι στους κτηνοτρόφους και στους γεωργούς, οπότε παίζουν όλα ρόλο.
9: Μα τώρα εδώ πήγαν και ψηφίσαν τη Μερκοσούρ και φέρνουν κοτόπουλο από την Αργεντινή. Ποιους κτηνοτρόφους μας λέτε
8: τώρα?
9: Κοτόπουλα με σαλμονέλα από την Αργεντινή.
8: Ορίστε. Ένα σχόλιο τελευταίο για τη γαλάζια πατρίδα του κυρίου Ερντογάν και αν μπορούμε εμείς πριν το υλοποιήσουν αυτοί ως νόμοι μες στο νομοσχέδιο να κάνουμε κάτι έστω από την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση.
9: Ποτέ δεν είναι αργά, αλλά έχουμε χάσει πάρα πολύ χρόνο και εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που γνωρίζει απειλή στα ανατολικά της σύνορα και, κύριε Στρουμπάκο, αυτή την απειλή τη χρηματοδοτούν οι εταίροι μας. Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση? Οι Ισπανοί κάνουν δουλειές με τους Τούρκους στα επίπεδα των εξοπλισμών. Οι Ιταλοί το ίδιο. Οι Γερμανοί καταμίζουν αλόγο. Οι Άγγλοι εκτός συναγωνισμού μαζί τους. Και ο λιγότερον οι Γάλλοι. Όλη η Ευρώπη κάνει δουλειές με τους Τούρκους αυτή τη στιγμή. Και αγοράζει και πουλάει όπλα από τους Τούρκους. Πώς λοιπόν θα κάνουμε συμμαχία στην Ευρώπη και θα κάνουμε διαβήματα όταν οι άλλοι οικονομάνε στην πλάτη μας?
8: Ακριβώς. Κύριος Μανώλης Κωτάκης μαζί μας στην εκπομπή, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για άλλη μια φορά. Καλό Σαββατοκύριακο και ο Θεός να βάλει το χέρι του, κύριε Κωτάκη, όπως πάντα.
9: Αυτό το τελευταίο που είπατε πράγματι. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, ο Θεός της Ελλάδος, θα έλεγα.
8: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Γεια σας, κύριε Στουμπακό.
8: Γεια και χαρά, ευχαριστώ. Η Ionion FM, ραδιουργίες εκ προμελέτης από το στούντιο στο Μαρούσι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στουμπάκος. Με μεγάλη χαρά καλωσορίζω στην εκπομπή την κυρία Κυριακουλέα Σταυρούλα, την οδοντίατρο εδώ από το Μαρούσι, που είναι και το στούντιο κοντά στο οδοντοιατρίο της κυρίας Κυριακουλά, της Σταυρούλας. Την ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί έχει ανάγκη ο άνθρωπος από την σωματική υγεία και για τον οργανισμό. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
10: Καλησπέρα σας.
8: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κυριακουλά.
10: Για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη τιμή για μένα.
8: Και για μας επίσης, να ξέρετε.
10: Το ακροατήριό σας.
8: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ξεκινώντας να πούμε ποια είναι η σημασία της σωματικής υγείας για τον οργανισμό και τι χρειάζεται να κάνουμε καθημερινά για την υγεία αυτή των δοντιών μας.
10: Θα σας πω, η σωματική υγεία είναι πολύ σημαντική για ολόκληρο τον οργανισμό. Ένα υγιές στόμα μας βοηθά να μασάμε σωστά, να μιλάμε καθαρά και να χαμογελάμε με αυτοπεποίθηση. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Επίσης, η κακή υγεία των δοντιών και των νούλων μπορεί να επηρεάσει και άλλα όργανα του σώματος. Αυτό το ξέρουν πολύ λίγο οι Έλληνες οδοντιατρικοί ασθενείς. Δηλαδή, ο μέσος Έλληνας δεν γνωρίζει ότι οι φλεγμονές και τα μικρόβια του στόματος συνδέονται με προβλήματα όπως καρδιαγγειακά, ζαχαρόδη διαβήτη, προβλήματα στο έντερο μέχρι και καρκίνο του παχαίου εντέρου, νεφρικές ανεπάρκειες. Επομένως,
8: αυτό πώς γίνεται τώρα, κυρία Κουλέα?
10: Θα σας πω, διότι το αίμα μεταφέρει τα μικρόβια του στόματος. Γιατί το στόμα είναι μια κοιλότητα με πάρα πολλά μικρόβια, παθογόνα και μη. Το αίμα λοιπόν, όπως δηλίζει, περνάει από τα νεφρά και καθαρίζεται, περνάνε και τα μικρόβια του στόματος. εγκαθίσταται εκεί ή μπορούν να εγκατασταθούν στο περικάρδιο, επομένως, ή στο παχιέντερο. Επομένως, όλο αυτό θα πρέπει να το ξέρει ο οδοντιατρικός ασθενής, ότι η φροντίδα του στόματος έχει να κάνει και με τη φροντίδα όλου του ανθρώπινου οργανισμού.
8: Δηλαδή, η υγεία των δοντιών είναι δοχεία, συγκοινωνούνται με άλλα θέματα του οργανισμού.
10: Σκεφτείτε ότι έχουν βρεθεί στα καρκινικά κύτταρα του παχαίως εντέρου, έχει βρεθεί ο στρεπτόκοκκος του στόματος.
8: Τι λέτε?
10: Επομένως, δεν μπορούμε να το παραβλέπουμε. Και αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι η οδοντιατρική υγεία είναι συνυφασμένη με τη γενική υγεία και την ποιότητα ζωής.
8: Από ποια ηλικία πρέπει να ξεκινάμε να πηγαίνουμε στον οδοντίατρο, σε εσάς δηλαδή?
10: Θα σας πω, από όταν βγαίνουν τα πρώτα νεογυλά δόντια, πρέπει καταρχήν οι νέοι γονείς να ενημερώνονται πώς θα καθαρίζουν τα νεογυλά δόντια. Υπάρχουν και οδοντόβουρτσες από την ηλικία 0 ετών, 2 ετών, 3 ετών. Και όταν αρχίσουν να βγαίνουν τα μόνιμα, πρώτα μόνιμα δόντια, δηλαδή στην ηλικία των 6, τότε θα πρέπει να είναι πολύ κοντά το παιδί στον οδοντίατρο και για να εξοικειωθεί με το οδοντιατρικό περιβάλλον και με τον γιατρό, αλλά και για να μάθει τις οδοντιατρικές συνήθειες. Δηλαδή, πώς βουρτίζουμε, ότι βουρτίζουμε πρωί, βράδυ, με ποια οδοντόβουρτσα, ότι πρέπει την οδοντόβουρτσα να την αλλάζουμε κάθε 3 μήνες, ότι ο οδοντόκρεμά μας πρέπει να είναι φθοριούχος, ότι πρέπει να αποφεύγουμε τα πολλά γλυκά, τη ζάχαρη, τα αναψυκτικά και να προτιμούμε τα φρούτα. Αυτές βέβαια οι οδηγίες ισχύουν και για τους ενήλικες, όχι μόνο για τα παιδιά.
8: Βέβαια, σαφώς.
10: Τα φρούτα, τα λαχανικά. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό να πηγαίνουμε στον οδοντίατρο 2 φορές το χρόνο.
8: 2 φορές το χρόνο.
10: Δηλαδή κάθε μία φορά το εξάμηνο. Γιατί ο οδοντίατρος μπορεί να μας εντοπίσει προβλήματα τα οποία εμείς αγνοούμε και τα οποία δεν μας δίνουν πόνο.
8: Ναι, τα οποία τι μπορεί να είναι αυτά που δεν δίνουν πόνο?
10: Να είναι χαλασμένα δόντια, τα οποία είναι με την τεριδόνα, τεριδονισμένα. Η τεριδόνα είναι ένα αερόβιο μικρόβιο που τρώει τα δόντια και σιγά σιγά μεθοδικά τρώει το δόντι μέχρι που να χτυπήσει στο νεύρο. Όταν πονάμε και λέμε με πονάει το δόντι μου, ουσιαστικά το δόντι έχει καταστραφεί γιατί η τεριδόνα έχει χτυπήσει μέχρι τον νεύρο. Επομένως, όσο πιο τακτικά κάνουμε οδοντιατρικό και προληπτικό έλεγχο, τόσο περισσότερο αποφεύγουμε ουλίτιδες, σφραγίσματα, πονόδοντους και ακόμα και στραβά δόντια.
8: Κυρία Κυριακουλέα, πώς ξεκίνησατε να γίνετε οδοντίατρος? Πώς έγινε? Υπήρχε στο σπίτι, στην οικογένεια κάποιος οδοντίατρος?
10: Όχι, κανένας. Η μητέρα μου είναι φιλόλογος και ο πατέρας μου πολιτικός μηχανικός. Από την τρίτη γυμνασίου έγινα εθελότρια του Ερυθρού Σταυρού και αποφάσισα να ασχοληθώ με τον ανθρώπινο πόνο, πιστεύοντας ότι τα επαγγέλματα υγείας δεν είναι επαγγέλματα. Είναι προσφορά στον άνθρωπο.
8: Είναι λειτουργήμα.
10: Είναι λειτουργήμα.
8: Από έτσι ξεκίνησατε? Αυτή ήταν η πρώτη σας, έτσι είπα. Από πόσο ετών δηλαδή, μικρή?
10: Από την τρίτη γυμνασίου.
8: Την τρίτη γυμνασίου. Τι λέτε, ναι. Τώρα, ο άνθρωπος που το είχαμε στο μυαλό μας πάντα, θα πάμε στον οδοντίατρο γιατί θα πονέσουμε. Δεν ισχύει.
10: Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε.
8: Δεν ισχύει αυτό που λέγαμε από μικρά παιδιά. Θα πάμε στον οδοντίατρο και θα πονέσουμε. Θα πονάει. Πλέον δεν ισχύουν αυτά.
10: Όχι. Δεν ισχύουν. Αντιθέτως, σήμερα οι τεχνικές και η προσέγγιση του οδοντιατρικού ασθενούς, όποια ηλικία και να είναι, από την ηλικία των 6 μέχρι την ηλικία των 96, είναι ουσιαστικά ανώδυνες. Λαμβάνουμε υπόψη και τις ιδιαιτερότητες του ασθενούς, δηλαδή αν έχει αντανακλαστικά ισχυρά, αν παθαίνει ακόμα και...
8: Τι είπατε? Ναι, κυρία Κυριακουλέα, τι λέγατε?
10: Λοιπόν, έλεγα ότι με σύγχρονες τεχνικές προσεγγίζουμε τον ιατρικό ασθενή σε όποια ηλικία και να είναι, είτε στα 6 είτε στα 96. Mm-hmm. Με ανώδυνες μεθόδους και πάνω απ' όλα γίνονται επισκέψεις για να γνωρίσουμε τους ασθενείς. Δηλαδή, το πώς, εάν έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, αν έχουν αυξημένο το ανακλαστικό, ας πούμε, εάν παθαίνουν κρίση πανικού στον οδοντίατρο, εάν θέλουν αναισθησία ή όχι. Και πάνω απ' όλα τι θέλουνε. Όμορφα δόντια, λευκά δόντια, να μην πονάνε. Έτσι λοιπόν υπάρχει προσέγγιση του ασθενού σε όλα τα επίπεδα. Και ψυχολογικά και πρακτικά.
8: Μπράβο, αυτό είναι σημαντικό που λέτε, γιατί σας είπα, έχει, ο κόσμος είχε παλιότερα, τώρα δεν έχει βέβαια, συνειρμικά στο μυαλό του αυτό, πάω οδοντίατρο θα πονέσω, άρα λοιπόν τον φοβάμαι τον οδοντίατρο ή την οδοντίατρο.
10: Όχι, το σύνθημα είναι ότι αν δεν πας στον οδοντίατρο, τότε θα πονέσει.
8: Τότε θα πονέσει.
10: Γιατί η πρόληψη σώζει. Έτσι. Σώζει από πόνο, σώζει από σφραγίσματα και το φοιτητικό πρωτόκολλο για τα παιδιά λέει ότι εάν ακολουθήσουν τα παιδιά από την ηλικία παιδική των 6 ετών μέχρι που θα αλλάξουν όλα τα δόντια και θα έχουν τα μόνιμα δόντια, δηλαδή μέχρι την ηλικία των 13-14, αν ακολουθήσουν το προληπτικό πρωτόκολλο, δεν θα έχουν ούτε ουλίτιδα, ούτε χαλασμένα δόντια, ούτε στραβά δόντια.
8: Πάντως, αν δεν κάνω λάθος, πιστεύω ότι τα τελευταία 20 χρόνια, δεν ξέρω αν κάνω, θα μου το πείτε εσείς, ο Έλληνας πάει στον οδοντίατρο.
10: Ναι.
8: Σε σχέση με παλιότερα, λέω, χρόνια. Αυτό εννοώ.
10: Αλλάζει η ελληνική νότα.
8: Ακριβώς. Ναι.
10: Και οι νέοι γονείς φέρνουν τα παιδιά τους για πρόληψη παρά για θεραπεία. Και αυτό είναι και αυτό που θέλω να περάσω στους ακροατές σας σήμερα. Ότι η πρόληψη σώζει. Και η πρόληψη είναι το βασικό κίνητρο που πρέπει κανείς να έχει για να επισκεφθεί τον οδοντίατρο.
8: Κλείνοντας, κυρία Κυριακουλάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα μιλήσω για την αγάπη σας στη Μάνη, την γενέτειρά σας. Πείτε μου δύο λόγια για τη Μάνη, την ιδιαίτερη πατρίδα σας.
10: Εγώ κατάγομαι από το Ίτυλο. Η Μάνη είναι ένας πολύ όμορφος τόπος. Έχει πολύ ωραίες θάλασσες. Έχει ιδιαίτερη αρχιτεκτονική με τους πύργους. Αλλά θα σας πω ότι έχει και ιδιαίτερους ανθρώπους. Δηλαδή έχει ανθρώπους που έχουν μάθει σε μια λυπή ζωή. Έχουν μάθει στον αγώνα να ζουν δηλαδή με τα λίγα και να μάχονται για το σωστό και το δίκαιο. Η Μάνη λοιπόν είναι η πατρίδα μου, αλλά και ένας τόπος που σας προκαλώ να την επισκεφτείτε, και γιατί θα περάσετε όμορφα, αλλά και θα ζήσετε μια ιδιαίτερη φιλοξενία.
8: Κυρία Κυριακουλέα, λοιπόν, Σταυρούλα, ήταν μαζί μας σήμερα στην εκπομπή της ραδιουργίας και προμελέτης στο Ιόνιον FM. Την ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και πραγματικά, αν είναι έτσι όλοι οι οδοντίατροι όπως εσείς, κυρία Κυριακουλέα, νομίζω ότι τρέχοντας θα έρχονται όλοι οι ασθενείς στα εργαστήριά σας και στα γραφεία σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλό απόγευμα και καλό τρίμερο.
8: Καλό τρίμερο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι στο Ιόνιον FM, το ραδιόφωνο της Δυτικής Ελλάδος. Αυτή ήταν η εκπομπή σήμερα. Καλό τριήμερο να έχετε όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε πρώτα Θεός την επόμενη Παρασκευή. Γεια και χαρά.
11: Η ώρα είναι 5. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Με αλλεργίες, λαιμουδάκια, αλλά παιδιά με διάθεση. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι και είστε στο Be Viral Radio Show. Λίγο πριν από τριήμερο, με πολύ κέφι, μπρίο και τσαχπινιά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Viral hits και φυσικά πολλά νέα από τα social media και όχι μόνο.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου να σας πω ότι είμαι η Αθηνά Κλίμη, είστε στο Be Viral Radio Show και αυτές τις μέρες τα πράγματα στα social media είναι λίγο έκριθμα. Έχει ανοίξει ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα με αφορμή ένα βίντεο που ανέβασε μια 19χρονη φοιτήτρια κοινωνιολογίας, όπου προσέβαλε με ένα βίντεό της την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα αλλά και το Pride. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι άνοιξε ένας πολύ μεγάλος διάβλος συζήτησης μεταξύ νέων ανθρώπων, creators και όχι μόνο, με αποτέλεσμα να δούμε μερικές απόψεις ανθρώπων που γνωρίζαμε και πραγματικά μας σόκαραν. Anyway, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Αν βλέπετε πολλά τέτοια βίντεο στο FY σας, υπάρχει λόγος όπως καταλαβαίνετε και ο λόγος είναι το ότι πρέπει να προσέχουμε για το πώς τοποθετούμαστε στα social media. Ειδικά όταν ξέρουμε το ότι ασκούμε επιρροή σε νέους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά μπορεί να έχουν κάποιον άνθρωπο σαν πρότυπο.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Επιστρέψαμε με επιτυχίες, με νέα και φυσικά με πράγματα που αφορούν τη μουσική και όχι μόνο. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας και ο Ακύλας κυκλοφόρησε το νέο βίντεο κλιπ του Σπάστο. Είναι ένα από τα τραγούδια του Press Start. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι με αφορμή αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε και επίσημη καμπάνια όπου παίζει παιδιά για μια πολύ γνωστή εταιρεία Fast Food. Μια διαφήμιση την οποία έχει κάνει παιδιά οριακά μόνο ο Σάκης Ρουβάς και ο Κωνσταντίνος Αργυρός που είναι καλλιτέχνες πάρα πολύ μεγάλου βεληνικού. Οπότε μόνο μπράβο μπορούμε να πούμε στον Ακύλα και φυσικά μένουμε συντονισμένοι γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην πάτε πουθενά.

0: Ρόνιον FM στέρεο.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
4: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.

0: Καθημερινότητα.
1: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
6: Το ελαιόλαδο σου έχει αξία. Και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
7: Ωχ, ξεραστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η
8: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
9: Χαχαχα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Viral Radio Show.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και αν ανοίξετε sites και γενικότερα social media, τρεντάρει πάρα πολύ η εντυπωσιακή σειρά μαγιό που κυκλοφόρησε η Ελένη Φουρέρα μαζί με το brand Μέγια, ελληνική εταιρεία. Βρισκόμουν και εγώ σε αυτό έτσι, το πολύ ωραίο event που πραγματοποιήθηκε γι' αυτό το γεγονός. Πολύ celebrities, ωραίες δηλώσεις. Γενικότερα λάμψη, γκλαμ, μαγιό, το έχει όλο τέλος πάντων. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στην παρέα μας. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Μετράμε αντίστροφα για τριμεράκι και περιμένω να μου στείλετε πού θα πάτε διακοπές.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Back to back επιτυχίες και λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, παιδιά, θέλω μηνύματα στο Instagram μας, στο Be Viral Radio Show, για το που θα βρεθείτε αυτό το τριήμερο και για να παρηδέσει ο κόσμος και γενικότερα για να σκεφτούμε λίγο καλοκαιρινά. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες. Προς το παρόν, μείνετε εδώ πέρα συντονισμένοι, γιατί έρχεται ωραία μουσική και εγώ επιστρέφω.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM.

0: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Ακούτε Ιόνιζα FM. Be Viral Radio Show.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις στον κρεμό.

Αν κάτι τρεντάρει, παιδιά, αυτές τις μέρες είναι οι αλλεργίες και το νέο βίντεο κλιπ του Γιώργου Μαζονάκη επιπτώσεις. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Αθηνά και εμείς την παρέα σας, λοιπόν. Έχουμε μία ώρα ακόμα μαζί και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show.

εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου να σας πω το Τίμη Αθηνά Κλίμη. Είστε στο Be Viral Radio Show. Οι επιπτώσεις του Γιώργου Μαζονάκη κυκλοφόρησαν αυτές τις μέρες με ένα βίντεο κλιπ από την Εύη Καλογυροπούλου, η οποία μάλιστα, παιδιά, έχει βραβευτεί στο Φεστιβάλ Κανών, μεγάλη σκηνοθέτητα, προσωπική φίλη του Γιώργου Μαζονάκη. Ένα βίντεο κλιπ που συζητήθηκε πολύ, με πολλούς συμβολισμούς και φυσικά με πολλά πράγματα. Σχολιάστηκε ραδιοφωνικό πολύ, θα πω εγώ, το τραγούδι και πάει πάρα πολύ καλά από ό,τι βλέπω σε νούμερα. Αθηνά και εμείς στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και σας έχω μερικά διαμαντάκια. Ένα τρέντ που, παιδιά, πραγματικά πάει τέλεια στα social media αυτές τις μέρες είναι το να λες μια φράση με 4 διαφορετικά συναισθήματα. Ας πούμε, μπράβο με υποστήριξη, με φλερτ ύφος, με θυμωμένο ύφος, γενικότερα με ύφος, θα έλεγε κανένας. Αν θέλεις λοιπόν να γίνεις viral, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

0: Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο

0: περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
1: Ακούτε Ιόνιον FM.
2: Be Viral Radio Show.

Λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, βλέπω εδώ πέρα το ότι έχετε ξεκινήσει και πηγαίνετε σε νησιά. Βλέπω εδώ πέρα ότι μου στείλετε το τρίμερο θα είστε στην Τίνο. Εδώ πέρα η φίλη Ευαγγελία. Οπότε καταλαβαίνω, παιδιά, ότι το καλοκαίρι για μερικούς επισήμως ξεκίνησε. Καλό καιρό να μας κάνει και καλή διάθεση να υπάρχει. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας, λοιπόν. Παραμένετε εδώ πέρα. Οι καλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Τρίτη. Καλό τριήμερο σε όλους και φυσικά ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλά και πολλά και παραμείνετε στο σταθμό μας για πολλές επιτυχίες και τις καλύτερες ραδιοφωνικές εκπομπές.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 7. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της σε φανατικούς.

Για τους αδερφούς Κατσιμίχα οι συστάσεις είναι περιττές. Πώς όμως άρχισαν την πορεία τους στον χώρο της μουσικής? Τα δύο αδέρφια γεννήθηκαν εδώ στην Αθήνα, μεγάλωσαν στον Άγιο Δημήτριο, στη συνέχεια πήγανε Λευκωσία, μετά Νέα Σμύρνη, έζησαν ως εργαζόμενοι κάποια στιγμή ως νέοι στη Δυτική Γερμανία, αλλά στον τομέα της μουσικής άλλαξαν όλα τα δεδομένα στο ελληνικό τραγούδι και δημιούργησαν σχολή που επηρέασε όλο το σύμπαν του. Βάλε!

Χάρης και ο Πάνος ή ο Πάνος και ο Χάρης, η αδερφή Κατσιμίχα ή η Κατσιμιχαίη γεννήθηκαν 19 Οκτωβρίου του 1952, είναι δίδυμοι, εντάξει όλοι το γνωρίζετε, είναι τραγουδιστές, συνθέτες, στιχουργοί. Μέχρι το 2001 έδρασαν ως μουσικό δίδυμο, αλλά ακολούθως έκαναν σόλο καριέρα με εντονότερη λίγο την παρουσία του Πάνου. Υπήρξαν πάντως και δισκογραφικές συνεργασίες τους ακόμα και μετά το 2001, όπως το άλμπουμ από την εποχή των παραμυθιών το 2021. Με ποιους συνεργάστηκαν? Πάμε. Αρλέτα, Έλλη Πασπαλά, Λάκης Παπαδόπουλος, Δήμητρα Γαλάνη, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Θάνος Μικρούτσικος, Πιξ Λάξ, Γιώργος Νταλάρας και πολλοί άλλοι. Και επίσης, σημαντικό, μελοποίησαν σπουδαίους ποιητές όπως Γιώργος Εφέρης, Ανδρέας Εμπειρίκος, Νίκος Καβαδίας, Αργύρης Χιόνης, Λένα Παπά. Και βέβαια, θεωρούνται πάντα από τους σημαντικότερους Έλληνες τραγουδοποιούς της δεκαετίας του 1980.

έγιναν όμως γνωστοί οι Κατσιμιχαίοι? Μα με τη συμμετοχή τους στους αγώνες ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας που διοργάνωσε ο Μάνος Χατζηδάκης το 1982, όπου εκεί βραβεύτηκαν για το τραγούδι «Μια βραδιά στο Λούκι». Ο πρώτος δίσκος τους με τίτλο «Ζεστά ποτά» κυκλοφόρησε το 1985 σε παραγωγή του Μανώλη Ρασούλη. Παράλληλα εμφανίζονται ζωντανά σε μουσικές σκηνές και συναυλίες και συμμετέχουν σε δισκογραφικές δουλειές άλλων γνωστών καλλιτεχνών.

Μόνο οι πολύ ψαγμένοι στη μουσική ελληνική βιομηχανία γνώριζαν τη Μαριάννα Κατσιμίχα, η οποία είναι μία από τις πιο άξιες καλλιτέχνηδες της γενιάς της. Είναι η κόρη βέβαια του Πάνου Κατσιμίχα, η οποία έγινε πολύ γνωστή τώρα τελευταία με την ερμηνεία της στο τραγούδι «Το Βάλς των Ονείρων» σε μουσική Δημήτρη Καρά και στίχους Άλκη Αλκαίου. Από μικρή ηλικία όμως η Μαριάννα ασχολήθηκε με τη μουσική, μαθαίνοντας πιάνο και ξεκινώντας να γράφει δικά της τραγούδια ήδη από την εφηβεία. Και παρότι σπούδασε νηπιαγωγός, εκείνη επέλεξε να ακολουθήσει επαγγελματικά τη μουσική, η οποία αποτελεί το βασικό της μέσο έκφρασης.

Ο πατέρας της Μαριάννας ο Πάνος θυμάται έναν Σεπτέμβριο που μόλις είχε κλείσει τα 18 και ήταν μαζί παρεΐτσα στο Βραχάτι. Γύρισα λοιπόν και της έδειξε ένα καΐκι στο μόλο και της είπα: «Μαριάννα, το βλέπεις αυτό? Ανέβα πάνω και ταξίδεψε τη ζωή σου όπου και όπως θέλεις εσύ». Έτσι της μιλούσα πάντα, συνθηματικά. «Τη δική σου ζωή», της έλεγα, «εσύ και μόνο πρέπει να την οδηγήσεις. Εγώ θα είμαι πάντα κάπου εδώ γύρω». Και έτσι και έγινε. Τα τελευταία χρόνια η Μαριάννα οδηγεί το καραβάκι της και την κόβω και καλή καπετάνισσα.

Το «Αν υπάρχει λόγος» που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια και ένα από τα πιο εμβληματικά του Γιώργου Νταλάρα, είναι βέβαια σε μουσική και στίχους του Πάνου Κατσιμίχα. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1992 στον ομότιτλο ζωντανά ηχογραφημένο δίσκο, ο οποίος προέκυψε από τις ιστορικές κοινές εμφανίσεις τους στο Θέατρο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης. Εκεί ο Γιώργος Νταλάρας συστήνει στο κοινό το Χάρη και τον Πάνο και τους λέει: «Είναι που αυτά τα παιδιά έχουν να πούν διαφορετικά πράγματα με το σπάνιο ήθος τους και το δικό τους τρόπο. Πράγματα που μας ενδιαφέρουν, ζητώντας μια πρόταση για τη ζωή που απλά γίνεται τραγούδι. Αυτοί είναι, παιδιά, ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας».

μοναδικές κοινές εμφανίσεις τους στο Θέατρο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης. Εκεί ο Γιώργος Δαλάρας συστήνει στο κοινό το Χάρη και τον Πάνο και τους λέει: «Είναι που αυτά τα παιδιά έχουν να πούν διαφορετικά πράγματα με το σπάνιο ήθος τους και το δικό τους τρόπο. Πράγματα που μας ενδιαφέρουν, ζητώντας μια πρόταση για τη ζωή που απλά γίνεται τραγούδι. Αυτοί είναι, παιδιά, ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας».

0: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Ακούτε Ionian FM.

Όπως ανέφερα και πριν, το πιο κομβικό σημείο στη ζωή του Χάρη και του Πάνου, εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80, είναι εκείνο το ψάξιμο σε εισαγωγικά που κάνανε, που γυρνούσαν δεξιά και αριστερά και φως δεν έβλεπαν για το τι θα κάνουν στη δισκογραφία. Όπου βρέθηκε ο Μανώλης Δρασούλης και η Μήνος EMI και τελικά το όνειρό τους γίνεται πραγματικότητα. Πότε πήρε το όραμά τους σάρκα και οστά? 1η Απριλίου του 1985. Μουσική, στίχη, ατμόσφαιρα, ήχος, σύνθεση και οτιδήποτε άλλο μπορούμε να φανταστούμε έκαναν αυτά τα ζεστά ποτά των αδερφών Κατσιμίχα να αποτελούν όχι μόνο από τα πλέον επιτυχημένα τεπούντο άλμπουμ στην ελληνική δισκογραφία, αλλά και από τα λίγα που τόσες δεκαετίες δεν έχουν ξεπεραστεί.

στις σπάνιες, πολύ σπάνιες συνεντεύξεις που έχουν δώσει, θα αναφερθώ σε μια συγκεκριμένη που δόθηκε στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία το 2011. Όταν εκεί ερωτώνται τι ζητάνε από σας εκείνοι που χρόνια σας ακολουθούν, ο Πάνος Κατσιμίγας απαντά. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω στις συναυλίες, στο δρόμο, στο Facebook, σε διάφορα blogs, σε συζητήσεις, ένα πράγμα ουσιαστικά μας λένε. Όχι μόνο γράψτε καινούργια τραγούδια ή ελάτε να τραγουδήσετε στην πόλη μας το χειμώνα. Ένα πράγμα μας ζητάνε και μας λένε ουσιαστικά. Μη μας προδώσετε, μην αλλάξετε. Αδέρφια, είναι πολύ αργά για να αλλάξει ο Κατσιμιχαίος. Don't worry, τους απατώ. Be happy.

Άλλο ένα ωραίο ενσταντανέ που διηγεί το Πάνος Κατσιμίχας είναι το εξής. Μπαίνω στο ταξί να κατέβω προς τη θάλασσα, γιατί οι εφηβικές συνήθειες δεν κόβονται. Εγώ θέλω να πηγαίνω κάτω στο Καλαμάκι, να βλέπω τον ήλιο να δει πάνω από την Αίγινα. Μπαίνομαι λοιπόν μέσω ταξί, το ραδιόφωνο παίζει, γέλα πολύ μου γέλα. Βουρκώνουν για μια στιγμή τα μάτια μου. Κάποια στιγμή φτάνουμε, σταματάω το ταξί, ο ταξιτζής μου χαμογελάει από το καθρεφτάκι. Μεγάλωσα με τα τραγούδια σας, μου λέει. Δεν μου παίρνει λεφτά. Τρέχω να κάτσω γρήγορα στα βράχια να προλάβω το ηλιοβασίλεμα και σκέφτομαι. Κάτι έκανα κι εγώ. Ό,τι μπορούσα, όσο μπόρεσα.

και θα κλείσω με λόγια από τον Χάρη Κατσιμίχα αυτή τη φορά. Ξέρεις, από τα λαϊκά προέρχονται πάρα πολλά τραγούδια μας που δεν τους φαίνονται. Δηλαδή, το «Γέλα πουλί μου» είναι ζεϊμπέκικο στο ρεφρέν. Είναι ένα κανονικότατο ζεϊμπέκικο. Δηλαδή, αν δεν έχεις θητεία στο λαϊκό τραγούδι, δεν μπορεί να σου προκύψει κάτι τέτοιο. Αν δεν έχεις θητεία στο δημοτικό τραγούδι, δεν σου προκύπτει το «Της αγάπης μαχαιριά». Πρέπει να έχεις δουλέψει πάνω σε κάτι, να το έχεις αγαπήσει, να το έχεις αφομοιώσει. Και έτσι προκύπτουν τα λεγόμενα πιο καινούρια τραγούδια, τα οποία στην ουσία τι είναι, λαϊκά τραγούδια κρυμμένα. Με αυτά τα λόγια του Χάρη κλείνω το μικρό μου, πολύ μικρό μου αφιέρωμα στους αδερφούς Κατσιμίχα ή Κατσιμιχαίους και ένα θα πω, ζεστά ποτά για πάντα. Γεια σας. Thank you.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
8: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
7: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
11: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
12: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην Διευθύνοντος Σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
13: Κομπρέσα να βάλεις εσύ, άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
14: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
15: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
16: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
17: Ακούτε Ιόνιον FM. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.

0: Να είμαστε και εμείς εδώ. Ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι στο μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα θα κάνουμε παρεούλα για τις δύο επόμενες ώρες. Καθίστε αναπαυτικά και θα περάσουμε, νομίζω, πάρα πολύ όμορφα. Κάθε φορά περνάμε πολύ όμορφα. Δεν είναι μόνο η σημερινή εκπομπή, και στις προηγούμενες εκπομπές διάθεση υπάρχει, ελπίζω να υπάρχει και από εσάς. Και κάπως έτσι ξεκινάμε.
1: Έλα.

Όπως κάνουμε πάντα στην αρχή αυτής εδώ της εκπομπής, σας λέω τους τρόπους επικοινωνίας, πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Θα το κάνετε αναζητώντας με στα social media Θανάσης Γκαραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Instagram είτε στο Facebook. Εκεί θα μου στείλετε το μήνυμά σας, ιδέες, προτάσεις, σκέψεις, τα πάντα όλα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Φτάνουμε σε λίγο στην ολοκλήρωση του πρώτου ημιώρου της σημερινής μας εκπομπής. Θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο. Ευχαριστώ για τα πάρα πολλά μηνύματά σας. Τα λέμε σε λίγα λεπτά.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα έτοιμο παράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
5: Τι λέει ρε αυτός?
6: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
5: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
3: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
6: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
3: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και από σπιτικά.
7: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8.
8: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP «Πάνος Βλάχος, πληγή έμπνευσης» από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο-shop.gr.
1: Listen now, Ionian FM will make you scream on the top of your lungs for more music.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
3: Ενημέρωση.
4: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
5: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
6: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
7: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
3: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
8: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Μπάρτρα, εξωτερικό.
3: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα

0: κουβέντα μην πιάνεις. Πες ένα γεια.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, ο Θανάσης Καραβέλας. Είναι στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών, την παρέα σας γενικότερα. Έχουμε περάσει στην τελική ευθεία. Θα φύγει και ο Μάιος και ούτε θα το έχουμε καταλάβει. Πραγματικά, εμείς είμαστε εδώ για τις δύο επόμενες ώρες. Θα περάσουμε παρεούλα με πολύ πολύ μουσική και τραγούδια. Έτσι όπως σας είπα, έχουμε φάει και το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου και επιτέλους θα φτάσουμε στο καλοκαίρι. Για να δούμε, έτσι ο καιρός τώρα πάει να φτιάξει σιγά σιγά.

Λοιπόν, θα σας πάω στην πρώτη μας είδηση και ο λόγος για την Μαδρίτη και σε μια μικρή πόλη 2 ώρες από τη Μαδρίτη, η οποία αναζητά, λέει, νέους κατοίκους και δίνει οικόπεδα από 100 ευρώ. Δήμος στην Ισπανία, λοιπόν, 2 ώρες μακριά από τη Μαδρίτη, δημοπρατεί οικόπεδα με συμβολικές τιμές για να καταπολεμήσει, λέει, την πληθυσμιακή συρρήγνωση και επαναφέρει τη ζωή στους δρόμους. Η αγροτική Ισπανία συνεχίζει ήδη για να ζητά εναλλακτικές λύσεις για να μην εξαφανιστεί. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι Ολμέδα de Κούστα, αν το λέω σωστά, ένα μικροχωριό στην επαρχία της Κουέγκα, που έχει λανσάρει μια πολύ διαλειαστική πρόταση για να προσελκύσει νέους κατοίκους. Το μέτρο του Δήμου συνίσταται στην δημοπράτηση οικοπαίδων με τιμές που κυμαίνονται από 100 έως 3.000 ευρώ. Ο κύριος στόχος είναι να αναχαιτιστεί η δημογραφική πτώση του Δήμου, καθώς επί του παρόντος διαθέτει λιγότερους από 30 μόνιμους κατοίκους στο ιστορικό του κέντρο.

Ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε στην διακοπή μας για τα απαραίτητα διαφημιστικά που ακολουθούν. Και σε λίγο θα επιστρέψω για την δεύτερη μας ώρα. Πάντα ο Θανάσης Καραβέλας είναι πίσω από το μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Τα λέμε πάλι σε λίγα λεπτά.

0: figura. E comunque li racconti romanizza, gialla, ma te non mi cato arba, e non mi so logi, e io fismi a coi quasina, a quasina gli risma πάλι πίσω κόρυφο πάντα, και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος, για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ, μα... Θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
7: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
6: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991, στο Λούκι.

Και ξανά πίσω στη μουσική. Έχουμε μία ακόμα ώρα, μία ολόκληρη ώρα που θα είμαστε παρέα. Ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι στο μικρόφωνο, εσείς όλοι εκεί έξω. Ευχαριστώ για τα πολύ πολύ όμορφα μηνύματα που μου στέλνετε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τραγούδι και σε λίγο επιστρέφω με είδηση.

0: Πάμε σε μια ακόμα είδηση. Αγόρασε μια τσάντα, λέει, με 1,30 ευρώ σε ένα παζάρι και έμαθε τελικά ότι η τσάντα αυτή αξίζει 30.000 ευρώ. Ένας άντρας, λοιπόν, από την Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αγόρασε μια παλιά τσάντα από ένα παζάρι για 1,3 ευρώ. Όμως οι ειδικοί ανακάλυψαν ότι ήταν μια σπάνια τσάντα Cartier. Υπάρχουν αγορές που τις κάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη, βλέπεις κάτι περίεργο σε ένα πάγκο, σου αρέσει, κοστίζει ελάχιστα και το παίρνεις. Κάπως έτσι ξεκίνησε και η ιστορία ενός άνδρας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος αγόρασε μια παλιά τσάντα από υπαίθρια αγορά, πληρώνοντας μόλις 1,5 δολάρια, δηλαδή 1,3 ευρώ. Αυτό που έμοιαζε με ένα απλό vintage accessoire αποδείχτηκε θησαυρός όταν η τσάντα παρουσιάστηκε σε μια εκπομπή όπου οι ειδικοί εξετάζουν και εκτιμούν παλιά αντικείμενα. Η πραγματική της, λοιπόν, αξία άρχισε να αποκαλύπτεται. Οι εκτιμητές κατάλαβαν γρήγορα ότι δεν είχαν μπροστά τους μια συνηθισμένη τσάντα, αλλά ένα σπάνιο κομμάτι Cartier. Κατάλαβατε τώρα πώς γίνεται? Κάντε καμιά βόλτα κι εσείς.
1: Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς.

Σε λίγο το ρολόι θα δείξει και μισή, φτάνουμε σε μία ακόμα διακοπή για το και μισή. Θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω για την τελική μας ευθεία, τέταρτο και τελευταίο μέρος σε λίγα λεπτά. Θα ξεκινήσω αυτό το τέταρτο μέρος με μία είδηση που έχω για σας κρατημένη και είναι ότι πρέπει.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Ραδιοργίες εκ προμελέτης. Άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση με σημείο αναφοράς στις εξελίξεις στην πολιτική, την κοινωνία και τον κόσμο. Προσωπικότητες από την πολιτική, τον αθλητισμό, την υποκριτική και τον πολιτισμό μιλούν ζωντανά στην εκπομπή. Ραδιοργίες εκ προμελέτης. Κάθε Παρασκευή 4 με 5 το απόγευμα στο Ionion FM με τον Δημήτρη Στρουμπάκο.

σιέστα των 20 λεπτών που υπόσχεται έξτρα ενέργεια χωρίς καν να έχεις προλάβει να κοιμηθείς, έτσι. Από το Power Nap, λέει, ήταν μέχρι σήμερα ο βασιλιάς της μεσημεριανής χαλάρωσης, η NSDR έρχεται να τους κλέψει τα σκύπτρα. Ξέχνα λοιπόν τον κλασικό ύπνο που ξυπνάς μισός άνθρωπος, μισός ζόμπι. Η Non-Stop Sleep Deep Rest ή αλλιώς NSDR, όπως την ονομάσαν, υπόσχεται βαθιά ξεκούραση, γεμάτες μπαταρίες και καθαρό μυαλό, χωρίς να κλείσεις ούτε ένα μάτι. Ναι, καλά διάβασες, δεν χρειάζεται καν να ροχαλήσεις. Ναι, δεν ξέρω σε ποιον πάει αυτό. Στην πράξη είναι κάτι ανάμεσα σε διαλογισμό, χαλάρωση και εκείνη την υπέροχη φάση πριν αποκοιμηθείς. Ξαπλώνεις, πλατάς play σε ένα audio στο YouTube ή στο Spotify, ακολουθείς την αναπνοή σου και αφήνεις το σώμα σου να χαλαρώσει για 10 έως 30 λεπτά. Είναι λέει πολύ χαλαρωτικό. Η τάση δεν προέκυψε από το πουθενά. Ο νευροεπιστήμονες την έκανε διάσημη, την χρησιμοποιούν φανατικά και στο YouTube. Έχουν δημιουργήσει ένα ολόκληρο σύμπαν, NSDR σύμπαν. Εσύ χρειάζεται μόνο ένα ήσυχο σημείο και την επιθυμία να χαλαρώσεις και να αποβάλεις το τρες. Δηλαδή ήδη θα βρεις έτοιμο το περιβάλλον αυτό που χρειάζεσαι για να δοκιμάσεις και εσύ αυτή την 20 λεπτή ξεκούραση, η οποία σου εγγυάται ότι θα πάρεις ενέργεια για να μπορέσεις να προχωρήσεις την υπόλοιπη ημέρα σου. Ενέργεια και καθαρό μυαλό υπόσχεται λοιπόν.

Υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, θα το κάνετε μέσα από τα social media. Θα με αναζητήσετε Γκαραβέλα Θανάσης με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο Facebook και εκεί θα μου στείλετε το μήνυμά σας.

Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, πάντα εδώ από την αγαπημένη σας ραδιοφωνική συχνότητα. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού την ίδια ώρα, την ίδια μέρα, στην επόμενη εκπομπή μας για αυτή την εβδομάδα. Από τον Θανάση Καραβέλα, πολλά πολλά πολλά φιλιά, γεια και χαρά σε όλους.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
5: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
6: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
7: Όλες οι ειδήσεις.
6: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
8: Στο freegr.gr.
9: Η πύλη της τεχνολογίας.
10: Το hotspot του ίντερνετ.
11: Ionion FM. Κοντά σας.

0: Ionion 95,8 FM Stereo. Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
1: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.
1: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
0: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
1: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
2: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
3: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
4: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
5: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
6: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
7: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ionion FM.
8: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
9: Listen now, Ionion FM will make you scream on the top of your lungs for more music.

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
2: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω με πόσο καλιά μετατόπιση.
3: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
4: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
5: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
6: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το αρκούδι να το απομονώσει, να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
1: Ποιο το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
6: Ο κύριος Καστρινός.
1: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
6: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
1: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκωδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
6: Εγώ αυτό κρίνω.
1: Εμέσως μη σαφώς.
7: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
8: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ιόνιον FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ιόνιον FM.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε. Ιόνιον FM.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: αφιερώνεις τώρα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
1: Ακούτε Ionion FM.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή.

Χαίρετε, ακούτε πάντα τα τραγούδια του 8ου. Είμαι ο Δημήτρης Χαράς. Παίζουν μόνο τραγούδια που έχουν βγει στο 8ο Music Group, αναδεικνύοντας νέους δημιουργούς και νέες προσπάθειες. Ακούσαμε τη Μαρία Κατερτζίδου στα «Δύο εγώ του έρωτα». Στίχη Μαρία Κατερτζίδου και μουσική Μαρία Κατερτζίδου. Μία νεαρή τραγουδοποιός από την Θεσσαλονίκη. Συνεχίζουμε με το συγκρότημα Neural Couple, Children's Song, στίχη μουσική Neural Couple, αγγλόφωνο.

Θανάσης Λουβερδής με ένα γκριμένο στεναγμό, στίχη και μουσική, στίχους και μουσική υπογράφει ο ίδιος ο Θανάσης. Όταν συμβαίνει αυτό στο 8ο και βγαίνουν νέοι τραγουδοποιοί με καινούργια τραγούδια από το 8ο, είμαστε και διπλά κερδισμένοι, γιατί και η νέα γενιά επιλέγει να βγάζει τραγούδια με εμάς. Με ένα γκριμένο στεναγμό.

Συνεχίζουμε με Αντώνη Απέργη, Παίξε ψυχή μου, Ελένη Τσαλιγοπούλου, παρακαλώ προσέξτε την ερμηνεία που κάνει σε αυτό το κομμάτι από ένα άλμπουμ LP που βγάλαμε εδώ στο 8ο, η ποιητική των ερώτων, παρακαλώ σε κόκκινο χρώμα.

Συνεχίζουμε με ένα ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένο τραγούδι. Ένα τραγούδι που έχει γραφτεί για τον χαμό του μπαμπά της Ευρυδίκης από τον Πόλη Κυριάκου. Σε μουσική του Σταύρου Σιόλα, η Ευρυδίκη μας λέει εδώ «Άκου μπαμπά, άκου πατέρα».

Τραγουδάκι αυτό ήρθε από τη συνεργασία που ανοίξαμε ένα νέο κεφάλαιο μαζί με τον Νίκο Ξίδη και βγήκε ακριβώς στη γιορτή της γυναίκας αυτό το, το τραγούδι, αλλά έχει το τίτλο «Για τη γιορτή της γυναίκας μου», της γυναίκας του δηλαδή. Στίχους μουσική υπογράφει ο ίδιος ο Νίκος και μείνετε εδώ στο 8 γιατί θα ακούσετε και άλλα τραγούδια. Συνεχίζουμε με Θάνο Ματζίλη, Δήμητρα Μωραΐτη, δύο φωνές, νέες φωνές που ευελπιστούμε ότι θα τις γνωρίσετε και θα κάνουν έτσι μια μεγάλη καριέρα. «Αγάπη μου» το τραγούδι σε στίχους του Νίκου Αναγνωστάκη και μουσική του Νίκου Χιώτογλου.

Αλέξανδρος Κούστας και Χρήστος Ζάχος. Ο Χρήστος Ζάχος είναι αυτός που υπογράφει τους στίχους και τη μουσική και ο Αλέξανδρος το τραγουδάει. Οι ιδέες γέρασαν.

Το τραγούδι που ακολουθεί είναι μία διασκευή ή μία επανεκτέλεση, δεν ξέρω πώς να το πω, σε μουσική του Χρήστου Τόλιου και στίχους έχει γράψει ο Γιώργος Ελέφας. Το ακούμε με τη φωνή του Απόστολου Μόσιο. Ήτανε το κρύψου, είναι το κρύψου από το Βασίλη Παπακοσταντίνου. Το Βασίλη Παπακοσταντίνου που έχει τον Απόστολο Μόσιο μαζί του σε κάποιες συναυλίες και μας τον προτείνει εδώ και κάμποσα χρόνια.

Για τη συνέχεια, Μίλτος Πασχαλίδης, «Σε πέντε ώρες μια γυναίκα». Μουσική υπογράφει ο Μίλτος Πασχαλίδης και στίχους η Ελένη Φωτάκη.

Κώστας Πρατσινάκης, εισιτήριο για δύο. Ένα εισιτήριο για δύο, τέλειο. Μουσική Κώστας Πρατσινάκης, στίχους Νικόλας Δότσιος.

στιγμές. Κλειστές αγκαλιές, μ' ανοιχτές τις πληγές. Είναι μέρες χωρίς Κυριακές. Οι κλειστές αγκαλιές, μ' ανοιχτές τις πληγές. Είναι μέρες χωρίς Κυριακές.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε.

0: Τελεπτρόνιον FM στέρεο.
1: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
2: Ενημέρωση.
3: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
5: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
6: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
2: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
7: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
2: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.